0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο από σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή τις επόμενες ημέρες. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Περισσότερα στο real.gr. Το Αργυρό Μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος τον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με επίδοση 1-1, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Όλοι αυξημένοι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Συγχαρητήρια στον Όφη. Λόγω του black or white θα πρέπει να είναι black and white, αλλά συγχαρητήρια στον Όφη. Να ξέρετε ότι χαιρόμαστε όχι επειδή είχε αντίπαλο την ΑΕΚ και εμείς είμαστε γαύροι κατά τα γνωστά, αλλά ακόμα και ο Ολυμπιακός να έπαιζε εναντίον του Όφη και κέρδιζε ο Όφη, θα το χαιρόμουν, διότι ξέρετε τι, είναι ωραία ρε παιδάκι μου να βλέπεις επαρχιακές ομάδες, να βλέπεις ομάδες της επαρχίας, της περιφέρειας. Εγώ δεν φοβάμαι να πω τη λέξη επαρχία. Δεν είναι ντροπή η λέξη επαρχία. Επαρχιοτόπεδα είμαστε και εμείς. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Δεν έχω σχέση με την Κρήτη, Λάκωνας είμαι, τα ξέρουμε. Αυτά τα ξέρετε, τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Αλλά πραγματικά συγχαρητήρια στα παιδιά εκεί του Όφη. Όπου στο Παγκρίτιο στάδιο κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι 2-2. Δεν είδα τον αγώνα και στεναχωρέθηκα, γιατί τώρα το ότι μπήκανε 4 γκολ σημαίνει ότι έγινε ματσάρα. Έγινε ματσάρα. Μπράβο, μπράβο, τα συγχαρητήριά μου. Τα συγχαρητήρια όλων μας και πάντα τέτοια. Θέλουμε δυνατές ομάδες της επαρχίας. Εγώ θα το ξαναπώ, θα το πω άλλη μια φορά. Ο καιρός λοιπόν σήμερα θα είναι έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Πού τις καλέ? Δεν βλέπω. Πάση περιπτώσει. Στην Αττική λέει αυτό. Δεν. Τίποτα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Νομίζω ότι και όσοι είσαστε έξω το βλέπετε. Παιδιά εκεί στην Εθνική Μετεωρολογία, λίγο να το ξαναδούμε. Λοιπόν, άνεμη βόρειο βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Εγώ όταν βάζω το κλειδί στο αυτοκίνητο το πρωί, για ποιο λόγο είναι 29 βαθμούς Κελσίου? Και όταν λέω το πρωί, εννοώ εκεί γύρω στις 5.30 ώρα 6 παράδειγμα. Να το κάνω, το χτυπάω, το κάνω. Είχαμε μια παλιά τηλεόραση, Voxon, τη θυμάσαι τη Voxon? Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα ο Μαυράκης να μην θυμάται τη Voxon. Άνοιγε το κουμπί το στρογγυλό, έτσι, περίμενες. Δηλαδή την άνοιγε η μητέρα μου ή ο πατέρας μου, πήγαινε η μάνα μου, έφτιαχνε πατατούλες τηγανιτές, αυγουλάκια, τον Ατάλο. Έχω ανοίξει λέει την τηλεόραση, θα φέρω να φάμε στην τραπεζαρία για να δούμε και τηλεόραση. Είχα φτάσει στο δεύτερο αυγό, πρέπει να σου πω, και εκείνη την ώρα άνοιγε η τηλεόραση και βλέπαμε. Έπρεπε δηλαδή για να προλάβουμε τις ειδήσεις στις 9 η ώρα, νομίζω ήταν τότε, ή στις 8, δεν θυμάμαι. Βεβαίως δύο κανάλια υπήρχαν. Έχω προλάβει την ΙΕΝΕΔ, πρέπει να σου πω. Ναι, κακώς το λέω, ε. Έχω προλάβει την ΙΕΝΕΔ. Ήταν η ΕΡΤ και η ΙΕΝΕΔ. Εν πάση περιπτώσει. Δεν πρέπει να τα λέμε αυτά, αλλά το θυμάμαι πολύ καλά. Και θυμάμαι και τη συζήτηση τότε που κάναμε πιτσιρικάδες στο σχολείο, ότι λέει θα αλλάξει όνομα η ΕΝΕΔ, και λέγαμε διάφορα πράγματα. Και πώς θα ονομαστούν τα κανάλια? Θα είναι το πράσινο και το κόκκινο? Θα είναι το πράσινο και το μπλε για άλλους λόγους? Πώς ακριβώς? Λέγαμε διάφορες ασυναρτησίες. Πού να μας κόψει ότι θα είναι ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, ένα πράγμα. Αλλά ναι, για να δούμε τις ειδήσεις έπρεπε να έχουμε ανοίξει την τηλεόραση μισή ώρα ή τσα νωρίτερα για να προλάβουμε την έναρξη του δελτίου ειδήσεων. Ωραίες εποχές όμως, και αυτά χρειαζόντουσαν. Όταν δε ο πατέρας μου μας είπε, μας ανακοίνωσε, λοιπόν, θα πάμε στη Σπάρτη από ένα μεγάλο έτσι μαγαζί με ηλεκτρικά είδη, για να πάρουμε έγχρωμη τηλεόραση. Κορόμιλο το δάκρυ, πρέπει να σου πω. Ερχόταν όλη η γειτονιά, διότι υπήρχαν δύο έγχρωμες τηλεοράσεις στους Μολάους. Στην κάτω γειτονιά, στον Αγιώργη που ήμασταν εμείς, και άλλη μία η οποία ήταν στα Σπανέικα, στην άλλη άκρη του χωριού, πάνω προς το βουνό. Και μαζευόταν η γειτονιά. Είχαμε βρει λίγο τον μπελά μας, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Και το κοντρόλ, το γεγονός ότι άλλαζε τα κανάλια εξ αποστάσεως, εκεί να δεις, άλλο δάκρυ κορόμιλο. Ήταν ένα γκρούντικ, τη θυμάσαι επίσης της γκρούντικ, και είχες γκρούντικ, μα όλος ο κόσμος νομίζω τότε αγόραζε γκρούντικ, Νορτμέντε και Φίλιπς. Και βίντεο εμείς είχαμε JVC. Τις είπαμε όλες τις μάρκες στον αέρα σήμερα. Παιδιά, λοιπόν, να περάσετε από το ταμείο σας, παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν αυτές οι εταιρείες. Αλλά σε κάθε περίπτωση το control ήταν όσο είναι σήμερα το tablet. Ένα πράγμα. Και δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο. Κάτι τεράστια κουμπιά. Τα πάταγες απλά για να ανάλυσεις κανάλια. Τι θυμηθήκαμε τώρα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, από πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Ότι το πρωί που ξεκινάω εγώ για να έρθω στη δουλειά, εκεί γύρω στις 5.30-6 παρά, με το που βάζω το κλειδί στο αυτοκίνητο, η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι το μεσημέρι με ντάλα τον ήλιο θα φτάσει μέχρι τους 35? Δεν νομίζω.
Δεν νομίζω, Τάκη. Βεβαίως θα μου πεις έχει αυτό το αεράκι, που δεν είναι αεράκι, είναι πολύ δυνατός αέρας. Από το πρωί έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα. Προσοχή! Μόνο αυτό έχω να σας πω. Καλημέρα, Ελπίδα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυματάκι σου και για το ονοματάκι σου, βεβαίως, βεβαίως, που μας δίνει η Ελπίδα. Εχθές φιλοξενήσαμε τηλεοπτικά την κυρία Γρατσία. Τώρα με το Ελπίδα μου ήρθε, κατάλαβες. Τι συνειρμούς κάνω άνθρωπος. Την προηγούμενη εβδομάδα την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο Real FM την κυρία Γρατσία. Η Ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, λέμε, αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μάλλον από το κακό στο χειρότερο. Προσπαθούν να συμμαζέψουν λίγο την κατάσταση. Αυτό κατάλαβα από τα χθεσινά λεγόμενα της κυρίας Γρατσία, η οποία είναι, αν μη τι άλλο, το νούμερο 2 στο συγκεκριμένο κίνημα. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον στο διάβα αυτού του κινήματος, επειδή έχουν περάσει πολλά ονόματα τα οποία δεν είχαν σχέση με την πολιτική. Αφήνω απ' έξω τον κύριο Αυγερινό. Και για ποιο λόγο τον αφήνω απ' έξω τον κύριο Αυγερινό, έτσι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ο κύριος Αυγερινός, όσον αφορά στα πολιτικά, έχει τεράστια εμπειρία από τη δημοσιογραφική πλευρά. Να τα λέμε αυτά. Όταν ένας άνθρωπος τόσα χρόνια καταφέρνει και διαχειρίζεται το ρεπορτάζ του Κρεμλίνου, νομίζω ότι εκεί απλά βάζουμε μία τελεία και πρέπει να σταματάμε την κουβέντα. Αλλά τα υπόλοιπα στελέχη δεν είχαν ανάλογη εμπειρία. Η κυρία Γρατσία εχθές μου είπε ότι δεν υπάρχουν στελέχη στο κίνημα, δεν χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Υπάρχει πρόεδρος του κινήματος, η κυρία Καριστιανού, και από εκεί και έπειτα υπάρχουν τα μέλη, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι αγαπάνε αυτή την κίνηση και θέλουν μια ευρύτερη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Μένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, διότι ξέρετε, έχουν ξεκινήσει και παίζουν μπάλα τα μεγάλα παιδιά. Και τι εννοώ τα μεγάλα παιδιά? Εννοώ πρωθυπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί με τεράστια εμπειρία. Τεράστια εμπειρία και ο κύριος Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος τώρα της Ελλάς. Εμπειρία και ο κύριος Ανδρουλάκης και ως ευρωβουλευτής, τώρα αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Επίσης πρώην πρωθυπουργός με τεράστια εμπειρία. Βουλευτής, λέει, την πρώτη φορά ήταν το 1977 ο κύριος Σαμαράς. Οπότε καταλαβαίνετε τι εμπειρία έχει. Γι' αυτό και οι κινήσεις του είναι στο τόσο όσο. Επειδή πλησιάζει όμως η ΔΕΘ, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Σας έχω ρεπορτάζ. Θα είναι στις 27 Αυγούστου ο πρωθυπουργός ΔΕΘ. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Σας έχω ρεπορτάζ. Θα είναι στις 27 Αυγούστου

0: Νοεμβρίου ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ως ήθιστε, θα κάνει τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε το βράδυ του Σαββάτου, το απόγευμα, και γύρω στις 7.30-8 την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, για να δούμε τελικά πόσο μεγάλο, πόσο βαρύ, πόσο γεμάτο θα είναι το καλάθι της ΔΕΘ. Και στις 9 Σεπτεμβρίου θα επανέλθει ο κύριος Τσίπρας και θα ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει διάφορες δραστηριότητες, ομιλίες, δηλώσεις, ξέρετε τώρα. Ήταν σε τρία επίπεδα η συνέντευξή του στο in.gr. Σε συνέχειες. Λέμε εντάξει, έχουμε το κυρίως, μετά είχαμε το sequel. Μετά λέω, ρε παιδιά, τι έγινε. Μου στέλνει μήνυμα ο καλός συνάδελφος, ο Γρηγόρης Αναγκώστου, και μου λέει, έχουμε και τρίτο μέρος. Λέω, τρίτο μέρος τι το κάνουμε, franchise, το κάνουμε, τι είναι, Rocky, Rambo. Σε κάθε περίπτωση ήταν σε τρία μέρη. Και αναφέρθηκε και στα φορολογικά. Είχε ενδιαφέρον η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, όπως και να το κάνουμε. Γενικότερα βγάζουν τα κόμματα, τα τρία κόμματα. Αυτή θα είναι μία ΔΕΘ για τρεις, να ξέρετε. Θα είναι μία ΔΕΘ για τρεις. Θα είναι για Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Όπου εκεί θα βγάλουν όλα τα όπλα από τη φαρέτρα τους για να πείσουν τους πολίτες να τους ψηφίσουν. Και φαντάζεστε να τους κάνει και καμιά νύλα ο Σαμαράς. Με το που θα ανακοινώσει και τα μέτρα, με το που θα κάνει εξαγγελίες ο Μητσοτάκης, να βγει Δευτέρα Τρίτη ο Σαμαράς εκεί κάπου και να πει, λοιπόν, το κόμμα είναι αυτό, λέγεται έτσι. Το φαντάζεστε, και να αρχίσει να αποδομεί αυτά τα οποία έχει πει ο Μητσοτάκης. Ρε τι έχει να γίνει. Όλο τον Αύγουστο, να ξέρετε, εμείς θα τρέχουμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι από Σεπτέμβρη θα τρέχουμε όλοι μαζί. Δεν θα τρέχουμε μόνο εμείς. Εσείς τώρα προς το παρόν μόνο ακούτε. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα, μαθαίνω, τα κόμματα. Διότι δεν αποκλείουν τον εκλογικό ευνηδιασμό από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Για να δούμε, για να δούμε. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, να περνάτε όμορφα. Υποθητή, τι ωραίο όνομα. Να σε λένε υποθητή και να στέλνεις την καλημέρα σου από τη Σαντορίνη. Αξία ανεκτήμητη, νομίζω. Δικό σας, κύριε Μαυράκη.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει, 26 10 43 46 92, για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 43 43 49.

πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνυματάκια σας. Μάλλον εντάξει, έχω διαβάσει ελάχιστα μηνύματα. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Θα ξεκινήσω, μου επιτρέπετε, έτσι. Βάζει μέσον κάθε φορά, ρε παιδιά, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Με καλημέρα στον Νίκο Τωρογκάκο. Έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, λέει, και στον πρόεδρο. Κύριε Ρογκάκο, ανταποδίδει ο κύριος πρόεδρος. Καλημέρα. Να προσέχεις το δρόμο. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι εκεί έξω. Συνήθως τέτοια ώρα, να ξέρεις. Λίγο αργότερα. Εκεί στην Κηφισίας μπορεί να δεις και κανένα πατίνι, κανένα τύπο εκεί να τρέχει με 60-70 χιλιόμετρα. Τώρα που είναι και άδεια και η Κηφισίας, καταλαβαίνεις τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, ο χάρτης δείχνει ξεκάθαρα τι ακριβώς συμβαίνει στην πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται καθόλου. Παρά μόνο εάν ο άγνωστος οδηγός έχει αποφασίσει να φύγει σήμερα και να ταξιδέψει μέσω του Πειραιά, διότι στο λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη φορά το λιμάνι εκεί, διότι φεύγουν τα καράβια και πάνε. Καλό ταξίδι να έχετε όλοι και όλες και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Όσοι έχουμε μείνει λοιπόν στην πρωτεύουσα, ελάτε να συντονιστούμε. Καλημέρα λοιπόν πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε όλες και όλους που εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς, από πάρα πολύ πρωί, πριν ακόμα χαράξει ο ήλιος και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Ασφαλώς μας δίνετε το ρεπορτάζ, γιατί είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Ασφαλώς μας δίνετε τον παλμό της πόλης, διότι τον θέλουμε. Και ασφαλώς εμείς θα σας πούμε να προσέχετε και όταν θα γυρίσετε στο σπίτι, ούτε μπάρμπεκιου να βάλετε, ούτε να κάνετε θερμές εργασίες. Όσοι είσαστε στο σπίτι ή στο εξοχικό, απαγορεύονται αυτά. Η σημερινή ημέρα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Δεν θα κουραστώ να το λέω, ας μαλλιάσει η γλώσσα μου. Ακόμα και ο τελευταίος που πρόκειται να το ακούσει και να τον αποτρέψουμε να κάνει μπαρμπεκιού, ακόμα και αν έρθει ο κουμπάρος με την κουμπάρα και τα παιδιά, ρε παιδάκι μου, δεν πειράζει, στο φούρνο βάλτε μια γάστρα. Δεν έχετε γάστρα? Αν δεν έχετε γάστρα θα σας στείλω εγώ κάπου εκεί, όχι μακριά, μέχρι τα σπήλαια του Δυρού. Ναι, λίγο πριν την Αρεόπολη. Είναι εκεί ο ξάδερφος, ο Αλέξανδρος ο Ζερβομπεάκος, ο οποίος ξέρει τι κάνει. Φτιάχνει αυτά τα πύληνα, τα αγκιοπλαστική. Λοιπόν, κάτι γάστρες απίστευτες. Τις παίρνεις εκεί, βάζεις ό,τι θέλεις μέσα. Στο φούρνο, με ασφάλεια. Λοιπόν, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 5. Σήμερα, σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρη του κρατικού μηχανισμού έχει ζητήσει από χθες και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων. Στο πεδίο έχει ζητήσει από χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς. Κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, ο οποίος κύριος Τουρνάς μάλιστα έθεσε σε αυξημένη επιφυλακή τις υπηρεσίες όλων των Δήμων. Να σας πω ότι από τα μεσάνυχτα είναι κλειστός ο λόφος του Λυκαβητού και πολύ καλά έχουν κάνει. Επίσης είναι κλειστός ο λόφος Φινόπουλου. Έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής και έχουν κινητοποιηθεί drones με θερμικές κάμερες. Ανοιχνεύουν τις μεταβολές θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε 24 ώρες, για να καταλάβουμε ότι δεν αστειεύεται ο καιρός, και η βλακεία μπορεί να, πλέον δεν δικαιολογείται ούτε η βλακεία, μέσα σε 24 ώρες είχαμε συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Εντάξει, κατά τα άλλα, αυτό που λέει ο Μπόνο, για δώσε Μπόνο.

Δώσε πόνο μπόνο που λέγει και ένας φίλος μου. Ο Θανάσης, γεια σου ρε Θανάση, τι κάνεις? Ναι, δεν μπορώ να σου δώσω τέτοια πληροφορία. Άκου τώρα ο Θανάσης, άκου καημό ρε παιδί μου που είπα για τους αριστερόχειρες. Αν είναι λέει αριστερόχειρα η Στεφανία. Άκου καημό, δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν θυμάμαι να σου πω την αμαρτία μου. Μονίμως τη βλέπω επειδή η Στεφανία, να ξέρεις, έχει περάσει ένα άλλο επίπεδο. Έχει περάσει το επίπεδο της τεχνολογίας. Είναι ολόκληρη από μόνη της η τεχνολογία. Μονίμως τη βλέπω και με τα δύο χέρια σε ένα πληκτρολόγιο. Πώς το κάνω εγώ, καμία σχέση. Εγώ εδώ έχω καμία. Έχω εδώ τα σημειωματάκια μου. Έχω ένα σημείωμα εδώ, ένα σημείωμα εκεί. Κάποια στιγμή η Μαρία στο σπίτι το ένα το πέρασε και χαρτοπετσέτα. Μα μου λέει δεν είχε τίποτα γραμμένο μέσα. Λέω ναι, άμα το ξεδιπλώσεις έχει. Ναι, εκεί. Γιατί το κουβαλάω το τάμπλετ είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα Θανάση μου, καλημέρα σε Φωτεινή, καλημέρα λέει Σπύρο. Όποτε το ακούω ανατριχιάζω και δακρύζω. Ο Παπαϊωάννου έκανε υπέροχη δουλειά, την αγάπη μου από Τσεχία η Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου Φωτεινή. Αυτό επειδή ξεκινήσαμε με το ζεμπέκικο των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό στην τελετή έναρξης που πραγματικά μας ανατρίχιασε όλους. Γιατί σαν σήμερα είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αμέ! Σαν σήμερα είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Όπου κάποια στιγμή βγαίνει πρωθυπουργός. 7 Μαρτίου είχαμε εκλογές το 2004. Και τον Αύγουστο είχαμε, 13 Αυγούστου είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε κάποια στιγμή θέλησε ο άνθρωπος ως πρωθυπουργός, μάζεψε εκεί το πολιτικό ρεπορτάζ, το κυβερνητικό ρεπορτάζ το οποίο κάναμε, όλους τους συναδέλφους, για να πάμε να δούμε τις εγκαταστάσεις του ΑΚΑ. Όλοι κοιταχτήκαμε, πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Τάκη, κοιταχτήκαμε και είπαμε εδώ δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ Ολυμπιακοί Αγώνες. Εργοτάξιο όλα. Ναι, δώστο.

0: Αυτό ακούσαμε μετά την αντίστροφη μέτρηση και ανατριχιάσαμε όλοι στην τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Φιλοξενήσαμε 202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρακαλώ. Σημειοφόρος, υπενθυμίζω, ήταν ο Πύρος Δήμας. Αυτός ο φοβερός και τρομερός γίγαντας που μας έκανε υπερήφανος. Ήταν να είναι άλλος σημειοφόρος, αν θυμάστε. Ναι, θυμάστε λίγο πριν τι είχε γίνει. Είχε γίνει ένα... Ναι. Ήταν ο Κεντέρης που στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 ήταν αυτός μπροστά ένας Έλληνας και όλοι από πίσω του ήταν κάτι Αμερικανοί, κάτι Καναδοί, κάτι Αφρικανοί, κάτι Τζαμαϊκανοί και τον κυνηγούσανε, δεν μπορούσαν να τον φτάσουν καθόλου. Λοιπόν, και η Καταρίνα Ιθάνου το 2000 στο Σίδνεϊ είχε κάνει, είχε πάρει επίσης το χρυσό. Και το 2004 λίγο πριν είχαμε αυτό το ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα. Το θυμάστε κάπου εκεί στην... έπεσε η μοτοσυκλέτα. Ήταν και οι δύο πάνω, ναι, γιατί τους ζήτησαν σπευσμένα να πάνε στο Ολυμπιακό χωριό. Γιατί δεν ήταν στο Ολυμπιακό χωριό. Να πάνε σπευσμένα στο Ολυμπιακό χωριό για αντιντόπινγκ. Τι θυμάμαι τώρα. Ας μείνουμε στην ανατριχύλα, ρε παιδάκι μου. Αμά μου ανοίγεται και το στόμα. Γεια σου, ρε Αβραάμ. Σπύρο λέει Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων σήμερα. Είμαστε περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οπότε δικαιούμαστε μία μέρα το χρόνο να αυτοθαυμαστούμε. Αυτοθαυμαστείτε. Οι υπόλοιποι εμείς που είμαστε το 90% δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Βέβαια θα μου πεις, εσείς δεν είσαστε ομορφάντρες. Το δέχομαι. Που γράφουμε το δεξί. Δεν έχετε ταλέντο. Σε τίποτα σας διαβεβαιώ. Κανένα ταλέντο. Τίποτα. Έπαιζα κάποια στιγμή όταν ήμουν πιτσιρικάς καλή μπάλα. Να, μετράει το γεγονός ότι χρησιμοποιώ και τα δύο πόδια στο ποδόσφαιρο. Μετράει. Δεξιόχειρος είμαι στο πόδι. Δεξιοπόδαρος είμαι, αλλά επειδή είχα προπονητή τον Νεστορίδη, φίλε, στο Μουλαϊκό κάποια στιγμή, με έμαθε και χρησιμοποιούσα και το αριστερό μου πόδι. Αμέ. Μετράει αυτό, να αυτοθαυμαστώ κι εγώ ένα πράγμα. Άλλωστε λέει, ζούμε μια ζωή σε ένα κόσμο σχεδιασμένο κυρίως για δεξιόχειρες και αυτό είναι σωστό και δεν θα έπρεπε. Οπότε λίγη αναγνώριση δεν βλάπτει. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Την καλημέρα μου, Αβραάμ. Στην πανέμορφη εκεί πόλη σας. Την αγαπάμε, να ξέρεις. Και μας λείπει, έχουμε καιρό να έρθουμε, πάρα πολύ καιρό. Ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, καλημέρα, καλή δύναμη και καλή Παναγιά να έχουμε. Πλησιάζουμε. Είμαστε προπαραμονές και όλος ο κόσμος γιορτάζει. Παντού υπάρχει μια Μαρία. Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και σένα ένα πράγμα. Ακόμα μιλάει όλος ο πλανήτης μου, γράφει ο Γιάννης, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η κατάντια ήρθε μετά, ρε Γιάννη, διότι ενώ φτιάχτηκαν έστω και την τελευταία στιγμή τόσο ωραία πράγματα, δεν υπήρχε σχεδιασμός εκμετάλλευσης αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Μετά από πάρα πολλά χρόνια άρχισε να υπάρχει κινητικότητα. Δηλαδή πηγαίναμε στο κοπηλατοδρόμιο εκεί στο Σχοινιά και από ένα σημείο και έπειτα είχε γίνει βούρκος. Ήταν μέσα στις καλαμιές. Ήταν απίστευτο. Τώρα νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά και πάλι στο κάθε τι καθυστερούμε υπερβολικά σε αυτή τη χώρα. Βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Τίποτα, δεν κεφαλαιοποιούμε τίποτα, ρε παιδάκι μου. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, ο Αβραάμ λέει, και θα κλείσω με αυτό να πάμε σε διαφημίσεις. Μικρός λέει, είχα πει κάποτε σε ένα θείο μου δεξιών φρονημάτων, είμαι αριστερός. Γούρδασε τα μάτια και με διόρθωσε αμέσως. Αριστερόχειρας είσαι, Αβραάμ, όχι αριστερός. Διαφημισούλες, δελτίο ειδήσεων με την κυρία Κλητσιώτη. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι με Αμαλία Κάτζου, παρακαλώ.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
6: Κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε μέγιστη ετοιμότητα έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό από σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Οι αρχές επευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Σε επιστολή του συνδέουν ευθέως το έργο με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι. Την ίδια ώρα το Ιράν διαψεύδει ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν παράταση της εκεχηρίας. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Σόφη κατέκτησε το Super Cup στο ποδόσφαιρο στον τελικό που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Νίκησε με 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. 2-2 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Σταματίας Καρβέλη πήρε την 7η θέση στη σφυροβολία με βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά εθρίωση με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή

0: Με ποιο χέρι γράφεις?
1: Είμαι με το δεξί.
0: Α, με το
1: τι
0: δεξί.
1: Τι εννοείς, γιατί?
0: Αν ήσουν αριστερόχειρ, θα σου έλεγα χρόνια πολλά.
1: Γιατί γιορτάζω με αριστερή.
0: Είναι.
1: Οι αριστερόχειρες.
0: Αριστερόχειρες.
1: Κατάλαβα. Ναι, σαν την κόρη μου δηλαδή.
0: Α, αριστερόχειρ.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κόρη μου βέβαια.
0: Μια χαρά. Σήμερα λοιπόν να τις πούμε χρόνια πολλά.
1: Να τις πούμε, να τις πούμε. Διότι... Αν μας ακούγεται στη Λέσβο, αλλά να τις πούμε.
0: Μας ακούνε και στη Λέσβο.
1: Ναι, αλλά κοιμούνται Λέσβο... τα παιδιά. Δηλαδή, θέλω να σου πω.
0: Α, από αυτή την άποψη.
1: Να άποψη τα παιδιά δεν κοιμούνται από τις 11. Λέσβο... Όπως καταλαβαίνεις.
0: Λέσβο ή με τη Λίνη πήγε.
1: Και Λέσβο και με τη Λίνη. Κάπου πήγε πάντως, ενώ εμείς ακόμα είμαστε εδώ και η Αθήνα έχει αδειάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται λέει κακός χαμός από το
0: γίνεται,
1: πρωί.
0: Ναι, όντως, όντως.
1: Και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
0: Έχω το χάρτη εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κοίτα, ο χάρτης είναι κατά πράσινος. Υπάρχουν κάτι κυτρινάκια διάσπαρτα.
1: Πάντως, εγώ ναι, θα.
0: Και ο Πειραιάς κατά κόκκινος.
1: Ναι, γιατί φεύγει ο κόσμος. Κάποιοι φεύγουν και ένα τεταημεράκι. Δηλαδή, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, άντε και Δευτέρα. Το κάνανε έτσι. Και να περάσουν καλά και οι άνθρωποι φεύγουν για λίγο. Πάντως η Αθήνα έχει αδειάσει. Αυτό να το πούμε. Τώρα, ότι ένα στους δύο δεν θα κάνει διακοπές, αυτό το ξέρουμε. Μπορεί κάποιοι να πήγαν σε κάποιους φίλους, άλλοι να πάνε στο χωριό του για 15 Αύγουστο, άλλοι να πάνε κάπου κοντά και να επιστρέψουν.
0: Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Δεν το συμμερίζεστε, δεν με ακολουθείτε σε αυτό το πράγμα. Είναι κοινωνική προσφορά όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών.
1: Άντε πάλι, μας έχεις. Έλα τώρα, μας έχεις.
0: Μα είναι κοινωνική. Επιστροφή στο χωριό. Διακοπές στο χωριό. Σταματήστε επιτέλους. Πηγαίναν κάθε τρεις και λίγο. Έπαιρνα τηλέφωνο, ας πούμε, κολλητό μου πριν από 10 χρόνια, 15. Πού είσαι, ρε, Ταϊλάνδη. Σιγά βρε τραχανοπλαγιά να πούμε που πήγες και Ταϊλάνδη.
1: Ξέρεις και την Ταϊλάνδη.
0: Ξέρεις και την Ταϊλάνδη να πούμε στο χωριό σου εκεί που ήταν. Σου λέει, κάτσε. Και το βάλαν κάτω. Και έκαναν ένα στρατηγικό σχεδιασμό όλες οι κυβερνήσεις.
1: Μπράβο, έτσι. Μπράβο, μπράβο.
0: Επιστροφή στο χωριό.
1: Μπράβο στις κυβερνήσεις. Όλες. Μπράβο.
0: Όλες
1: λοιπόν,
0: τις κυβερνήσεις.
1: Πάντως θέλω να πω ότι ναι, πέρα που ξεκινήσαμε έτσι λίγο χαμογελαστά και σήμερα νομίζω ότι έτσι πρέπει να πάμε. Γιατί εντάξει, ο κόσμος έχει κουραστεί, θέλει λίγο και μια ανάσα και μια αισιοδοξία και λίγο χαμόγελο. Λοιπόν.
0: Άμα θέλουν χαμόγελο, έχουμε πολλές πολιτικές ειδήσεις.
1: Άμα θέλουν χαμόγελο, μπορούν να τους ανεβάσω εδώ μας ακόμα το τρέιλερ για την εκπομπή με τον Ιωσή Καλαμαράκη. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Θα γελάς και ο κάθε μικραμένος να το ξέρετε. Να το ξέρετε.
0: Περιμένουμε πώς και πώς.
1: Λοιπόν, να πω μόνο ότι έρχομαι να.
0: Εμάς το δικό μας το τρέιλερ θα είναι απλό, λιτό και πέριτο.
1: Τι?
0: Την τάδε ώρα από τότε μέχρι τότε.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Καλά, Ιωσήφ Καλαμαράκη. Οπότε, παραγωγή, ρε,
1: οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Κάνει μαγικά.
0: Έπος από μόνος.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είναι μοναδικός το είδος του. Πραγματικά όντως, το λέω αυτό.
0: Όντως.
1: Και δεν το λέω επειδή είναι το φιλαράκι μου και κάνουμε και εκπομπή τόσα χρόνια μαζί. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μοναδικός. Λοιπόν, αλλά και εγώ να ξέρετε ότι έχω κάνει. Τεράστια βελτίωση.
0: Όχι, πρώτα απ' όλα έχεις κάνει τεράστια υπομονή.
1: Καλά, υπομονή κάνω έτσι κι αλλιώς τον Καλαμαράκι, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, τι αέρας είναι αυτός?
0: Ναι, προσοχή, προσοχή.
1: Όχι, εγώ έρχομαι από την Αττική Οδό και ναι, το αυτοκίνητο το παίρνω αέρας. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πραγματικά σήμερα δεν ξέρω οι συνθήκες πού θα φτάσουν οι ρηπές. Γιατί άκουγα και τους μετεωρολόγους να λένε πάνω από 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και δεν ξέρω και αν ταλαιπωρηθούν όσοι φύγουν με καράβια.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει πάντως κάποια.
1: Όχι, λέω
0: ναι,
1: ότι
0: εντάξει, θα τους πιάσει. Ένα σχηματισμό θα τους πιάσει τώρα.
1: Αυτό εννοώ.
0: Σημασία πάντως έχει το εξής. Και θα το επαναλάβω. Για πολλωστή φορά, σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός, λόγω ακραίου κινδύνου
1: ναι,
0: πυρκαγιάς,
1: ναι.
0: Σε συνέχεια αυτού που είπε η Αμαλία, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 5 στο κατακόκκινο είναι η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος.
1: Ναι, πολύ ωραία. Ναι, έχει πάει σε σπίτι, σε φίλων σπίτι εκεί στην Κωνσταντίνα.
0: Έτσι,
1: και δεν
0: μπορούν
1: να κάνουν, εντάξει, ξέρεις, προσπαθούν να βρουν και παραλίες που δεν έχει πολύ αέρα. Έχει άνεμο, δυνατό.
0: Εχθές λοιπόν είχαμε και μία σύσκεψη υπό τον Ευάγγελο Τουρνά, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Είπε μάλιστα επίσης και ζήτησε τη μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού για την έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο. Παιδιά, αυτά τα έχει πει ο Υπουργός. Για να μιλάμε μεθαύριο, ότι αυτό.
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Τι έχουμε, δεν έχουμε μυαλό. Τι να πει. Και ο Υπουργός καλά έκανε και τα είπε, αλλά δεν βλέπουμε τι γίνεται έξω.
0: Όχι, Παιδάκι μου, άλλος, το πιάσανε τον άλλον στη σύνδο.
1: Γιατί λέει, τραβούσε στη δουλειά του Ζόρια και πήγε και βάζε. Ναι. Και ξέσπαγε και βάζε 56 φωτιές.
0: Ο άνθρωπος λέει.
1: Δεν ξέρω,
0: είχε πίεση, λέει, από τη δουλειά.
1: Και βάζε φωτιές.
0: Δηλαδή.
1: Απίστευτο.
0: Να σου πω, δεν ήταν δημοσιογράφος.
1: Δηλαδή και εσύ να μπορούσε, δεν είσαι κι εγώ.
0: Ρε παιδί, γιατί αν μιλάμε για πίεση πάνω στη δουλειά, αυτό λέγαμε με το Θεοδόση το πρωί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή του λέω, φαντάσου να ήταν ένα αστυνομικό συντάκτη.
1: Ναι.
0: Και γέλαγε ο Θεοδόση. Δηλαδή να είσαι, ας πούμε, με ανοιχτό το κινητό και να σε παίρνουν στις 3 ώρα το πρωί και να σου λένε έγινε δολοφονία εκεί.
1: Ναι.
0: Και να πρέπει να τρέξει. Δηλαδή τι θα έκανε μετά, θα πρέπει.
1: Έλεος.
0: Επίσης να πούμε το εξής. Ο στόχος είναι η μείωση του χρόνου αντίδρασης όσον αφορά στον κρατικό μηχανισμό. Οπότε. Εκτός του ότι πρέπει να είμαστε όλοι μας πάρα πολύ προσεκτικοί και να επιδείξουμε και την ανάλογη υπευθυνότητα που απαιτεί η ημέρα.
1: Α, 6 φωτιές και βάλεις εσύ, δεν 6, όχι 56. 56
0: χρονών ήταν. 56 χρονών
1: ήταν. Παίρνει σαν ηλικία με τις φωτιές, εντάξει.
0: Ζωή Λάσκαρη, φίλε. Έβαλε 56 φωτιές, πόσο χρονών είστε 6.
1: Ξαντιά!
0: Ζωή Λάσκαρη.
1: Δεν έχω κάτι με την
0: ξαντιά. Όχι, παιδί μου, είσαι. Πρώτα απ' όλα, θες να σε βάλεις στο στόμα της Μαρία. Όχι.
1: Είσαι καλά. Τέτοια πράγματα δεν θέλω.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, πες το.
0: Κάτσε να το πω, αφού με διακόπτει συνέχεια.
1: Λοιπόν, εγώ, κάνω τέτοιο πράγμα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η μάνα του που έλεγε και μία ψυχή. Ο στόχος λοιπόν είναι να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Άρα, εσείς εκεί έξω, όλοι μας, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά.
1: Ναι.
0: Σε γρήγορση. Όταν δούμε το παραμικρό, απευθείας παίρνουμε τηλέφωνο το 199.
1: Μπράβο. 199, απευθείας.
0: Λοιπόν, εάν τώρα το ξεχάσετε το 199, το 112 αποκλείεται να το ξεχάσετε. Μπορείτε να καλέσετε στο 112
1: και αυτομάτως. Και βεβαίως να δούμε γιατί υπάρχουν και αυτοί οι τύποι οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρία κάτι τέτοιες μέρες.
0: Μα ρε παιδάκι μου, από τη μία υπάρχει μία απίθμενη βλακεία. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Απίθμενη, όπως το
0: θέλουν πες. Να κάνουν μπάρμπεκιου, θέλουν να κάνουν θερμές εργασίες. Τα πάντα τα σκέφτονται να τα κάνουν. Εχθές, πρέπει να σου πω, και ήμουν έτοιμο, βέβαια ήταν ψιλοβραδάκι, αλλά οκ. Okay. Φτάνω στο σπίτι, σε ένα από τα διπλανά κύματα, όχι δεν ψήνανε. Θα πήγα να ζητήσω και κανένα κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και μετά θα
1: ψέψε.
0: Ένα μεζέ.
1: Και μετά θα ψέψε.
0: Πιάσε ένα μεζεδάκι και μετά φέρτε και λέω να σας τα ψάλω κανονικά. Άκουγα ένα μηχάνημα.
1: Τι ήταν.
0: Λοιπόν, έκανε κάποιες ξυλουργικές εργασίες.
1: Μπράβο, μεγάλη επιτυχία.
0: Και πάω και του λέω, μέσα στην αυλή του. Και πάω του λέω, βρε αδερφέ. Μα μου λέει, είμαι μέσα στην αυλή.
1: Τι είμαι στην αυλή.
0: Βρε αδερφέ, του λέω.
1: Αχ, καλά.
0: Βρε αδερφέ, δεν του είπα τίποτα άλλο. Εντάξει. Σταμάτησε.
1: Ναι, πάλι καλά. Δεν σταμάτησε.
0: Ναι. Τι να με βρει, θα το έφεραν την αστυνομία, ρε η Αμαλία.
1: Ντροπή.
0: Θα μου πει, τι είσαι, ρουφιάνο είσαι. Καλά λένε για του δημοσιογράφου.
1: Δεν
0: θα αφήσω να έρθει η φωτιά να πούμε στο σπίτι και να κάψω ολόκληρο τον οικισμό.
1: Όχι, δεν είναι θέμα ρουφιανιά αυτό. Αυτό είναι θέμα νοημοσύνη. Άμα ο άλλο δεν έχει νοημοσύνη, δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Real FM 97,8. Γιατί ο Παπαδάκη δεν κλείνει το στόμα του, για να τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο ο Σπύρος Παπαδάκη που συνεχίζει από τι 7 η ώρα τον
0: έχει. Ναι, κυρία Αμαλία, κάτσε στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ποιον έχουμε, το Τάκι το Μαυράκι.
0: Τα
1: πλήκτρα έρχονται στο στούντιο.
0: Ο Μεσχέ Λε Πρεζιτάν.
1: Να, ναι. Και η Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200 στούντιο atrialfm.gr για τα μηνύματάκια σας.
0: Και γίνεται τι ωραίος Πανικούλης είναι αυτός.
1: Θοδωρή, αυτή είναι δικιά σου άποψη. Λέει είναι μοναδικό στο είδος του, αλλά για πράγματα και τα λοιπά. Για τον Ιωσήφ. Ξέρουμε όλοι τι είναι ο Ιωσήφ. Δεν χρειάζεται να μας πεις εσύ. Κάποιον άλλον ήθελε. Ήθελε κάποιους άλλους. Δεν ήθελε εμάς το 8-10. Ο Θοδωρής. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν το αποφασίζουμε. Εσείς. Άλλοι το αποφασίζουν αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσω. Καλημέρα, Παντελή. Θα πω εγώ. Που στέλνει, έχει στείλει μήνυμα ο Παντελής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλημέρα, Βέρα μου. Ναι, ορίστε. Σπυρέτο, μην μιλάς λέει πάνω σε κομμάτια, σε τέτοια κομμάτια. Σε το Μαυράκι να κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι.

0: Άρα πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα, πολύ και αύριο και μεθαύριο. Ναι. Και τι λέει, και Σαββατοκύριακο και Σάββατο σίγουρα. Και θα είναι και ένα και δροσερός ο 15 Αυγούστος με θερμοκρασίες, ναι, έτσι 30, 31, 29 βλέπω, είδα στις Κυκλάδες. Άρα καλό είναι που θα έχει δροσιά, αλλά θα έχει δυνατούς αέριδες, μελτέμια. Πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και όπως είπε ο Σπύρος, αν δείτε κάτι, κάτι έστω και να μην είναι, αν κάτι πέσει στην αντίληψή σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 112. Εσύ ποιο είπες να πάρουμε?
1: 199 είναι
0: στο 199, η πυροσβεστική. Ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι,
1: και το 112 είναι σε ετοιμότητα για να, λοιπόν, για να λάβουν τις κλήσεις σας.
0: Ότι εχθές αισθάνθηκα πολύ υπερηφανή ως Ελληνίδα για το σημείο του Σίσκου στα 200 ετία. Και πρέπει να τα λέμε αυτά. Ένα παλικάρι απίστευτο πήγε στο ευρωπαϊκό, πήρε το ασημένιο. Και μπράβο του. Δεν θα συζητήσω τώρα για το The Dog, τον μοναδικό, ανεπανάληπτο, και τον προπονητή του φοβερό, ο οποίος βγήκε και είπε ότι πώς το ρωτήσαν τον Μπομάσκι, πώς έκανε ρε παιδί μου αυτό άλμα. Τίποτα λέει, δεν έκανε, δεν υπάρχει. Εμείς ακολουθούμε ένα μοντέλο στην προπόνηση, γιατί την άκουσα όλη τη συνέντευξη. Στο Earth News ήταν. Στον Φάνη Παπαθανασίου, γιατί εγώ τα λέω όλα όταν είναι.
1: Γεια σου ρε Φάνη.
0: Γεια σου Φάνη.
1: Καλημέρα,
0: λοιπόν,
1: Φάνη. Από τους πολύ καλούς διπλωματικούς συντάκτες ο Φάνης ο Παπαθανασίου, έτσι. Για να τα λέμε.
0: Ναι, βεβαίως, και καλά κάνεις. Είπε τώρα, λέει, θα το κάνω και το έκανε. Απλά λιτά. Είπε θα το κάνω και το έκανε. Και βέβαια, τι έλεγε, τι είπε από εμάς και χθες στο Φάνη, ότι αν δεν είχε και κόντρα άνεμο, θα έκανε,
1: ναι,
0: πολύ
1: θα
0: μεγαλύτερο
1: μεγάλο
0: άλμα.
1: Θα έκανε,
0: λοιπόν,
1: πολύ
0: μπράβο
1: μεγάλο άλμα.
0: Λοιπόν, στους Έλληνες αθλητές, περιμένουμε και τον Μανόλο, ε.
1: Μανόλο, άλλη μεγάλη περίπτωση. Πάλι, ξέρεις τι μ' αρέσει σε αυτούς τους αθλητές.
0: Είδες, υπάρχει και αυτή η Ελλάδα, λοιπόν. Ναι, το ήθελα να το λέω αυτό. Ναι. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα.
1: Μ' αρέσει σε αυτούς τους αθλητές. Που μεγαλώνουν,
0: καλημέρα,
1: ρε παιδί.
0: Θεόδωρε, κάτσε γιατί με γκρινιάζει αυτό. Καλημέρα, ρε Θεόδωρε. Καλημέρα. Γιατί δεν έχω κάτι μαζί σου, αλλά δεν διαβάζω και όλα τα μηνύματα. Έλα,
1: ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν έχω φτάσει εγώ. Α, ναι. δεν έχω φτάσει εγώ μέχρι εκεί κάτω.
0: Ναι. Τι σ' αρέσει λοιπόν στους αθλητές αυτούς?
1: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, που μεγαλώνουν και παράγουν ήθος.
0: Και πρότυπα.
1: Ήθος, πρότυπα, πολιτισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν ότι επειδή άκουσα τη συνέντευξη του Πομάς και είπε το εξής, λέει ότι αυτό το παιδί, ο Τεντόγλου, είναι ένα παιδί πειθαρχημένο. Δεν έχει, λέει, ποτέ ότι του πω, το κάνει σαν Ευαγγέλιο. Είναι πολύ του, δηλαδή είναι αφοσιωμένος, προσιλωμένος αυτό που κάνει. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έτσι, δεν έχουν προσωπική ζωή κτλ. Να το σκεφτούμε αυτά τα παιδιά, έτσι. Δεν είναι παιδιά, Και ότι έχει μπροστά του, βέβαια, λαμπρό μέλλον, γιατί είναι νεότατος ο Τεντόγλου. Άρα θα δούμε και άλλα πράγματα. Και ο Σίσκος και τα παιδιά της Κολύμβησης. Έχουμε εξαιρετικούς αθλητές. Εξαιρετικούς αθλητές και στον υγροστίβο. Δεν θα μιλήσω τώρα για το πόλο που είμαστε, δεν υπάρχουμε, έτσι.
1: Όντως.
0: Απλώς επειδή εγώ μου αρέσει και το παρακολουθώ και στίβο και υγροστίβο. Σας λέω λοιπόν ότι έχω αισθανθεί πάρα πολύ περήφανη ως Ελληνίδα. Μπράβο στα παιδιά μας, μπράβο σε όλους.
1: Όπως χάρηκα, πρέπει να σου πω, ανεξάρτητα το ότι έπαιζε όφη εναντίον της ΑΕΚ, το είπα και νωρίτερα, που πήρε το Super Cup μια επαρχιακή ομάδα. Χαίρομαι όταν βλέπω, ρε παιδί μου, ειδικά και στην επαρχία, να ανεβαίνει ο αθλητισμός.
0: Εγώ,
1: πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσουν και οι μικρές ομάδες.
1: Όντως.
0: Εγώ, επειδή έχω και λίγο μέσα μου από Πανιόνιο, επειδή είμαι γέννημα θρέμα νέο Μουρνιώτησα, τον αγαπώ τον Πανιόνιο. Όλοι ξέρουν ότι είμαι Ολυμπιακός, δεν μπορώ να το κρύψω και δεν το κρύβω κιόλας. Χωρίς να είμαι όμως φανατική. Λοιπόν, έτσι και όταν παίζει καλά μια ομάδα, το λέω. Και εσύ είναι αντίπαλη ομάδα. Λοιπόν, εγώ αγαπώ και τον Πανιόνιο, αγαπώ και τις πιο μικρές ομάδες και την Καλαμάτα. Τι είναι αυτή η Βυσσινή Θύελλα, πράσινη Θύελλα, τι είναι?
1: Είναι μαύρη.
0: Μαύρη Θύελλα, εντάξει. Δεν τα ξέρω. Η Βυσσινή Θύελλα είναι η Λάρισα. Έλα, παιδί μου, πες.
1: Βυσσινή Θύελλα, σου τα λογάκι. Λάρισα, Λάρισα, πέτα ένα κουλάκι.
0: Το βρήκα.
1: Τι το βρήκες, παιδάκι μου, από τη Θεσσαλία το φτάσεις στη Λακωνία.
0: Τα πρόβατα τα δηλώνω, έτσι το έκανα και εγώ.
1: Α, εντάξει, αυτό το δέχομαι.
0: Δεν το έχεις ξεχάσει
1: από εκεί πέρα. Να σου
0: ρωτήσω, Μαλιά. Φεύγανε τα πρόβατα από την Κρήτη και φτάνανε στα Τζουμέρκα.
1: Παίρνεις και επιδότηση?
0: Εγώ είχα ημέρα κάτι ελιές έχω στο χωριό για το λάδι, αλλά δεν παίρνω επιδότηση. Αλλά αν το ήξερα, δηλαδή, αυτό μου είπε και ο θείος μου. Ρε παιδάκι μου, το ξέραμε. Δεν δηλώναμε και κάτι παραπάνω.
1: Την καλύτερη ατάκα πρέπει να σου πω, κατεβαίνουμε κάτω στο χωριό.
0: Θα πάω την Κυριακή στο χωριό,
1: Θα σου πω, θα σου
0: πω. Την Κυριακή θα είμαι Βελανίδη Ηλίας, να το ξέρετε.
1: Αυτά είναι, αυτή είναι, αυτά είναι. Κατεβαίνουμε κάτω στο χωριό με τη Μαρία, εν πάση περιπτώσει. Δεν είχε κιόλας κατέβει η γυναίκα μου, ξέρεις, να κάνει όλο το tour. Και οικογενειακό τραπέζι. Έχει σκάσει ο ΠΚΠ. Έχει γίνει πανικός, αγροτική οικογένεια. Δηλαδή, σκέψω ότι ο θείος μου, η θεία μου, τα ξαδέρφια μου έχουν πορτοκαλαιώνες, έχουν ελιές. Έχουν...
0: Ναι,
1: ασφαλώς στην Λακωνία. Ναι,
0: τι θα είχαν.
1: Κανένα εργοστάσιο που να φτιάχνουν αυτοκίνητα. Καλό θα ήταν αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και πάνω στην κουβέντα γυρίζει και μου κάνει η θιά μου, η αδερφή της μάνας μου. Αχ, βρε τρομάρα σου, είσαι και μέσα εκεί. Στα μαξί μου και στα από εδώ και στα από εκεί. Οι άλλοι πλουτίζουνε.
0: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Κάτω από τη μύτη μας περάσαν όλα αυτά.
0: Ωραία, γι' αυτό σου λέω. Τώρα τι μου λες τώρα. Μας. Εγώ είπα τώρα για την πράσινη και τη βυσσινή θύελα. Εδώ πέρα γινόταν το πε και πέτα πρόβατα φεύγανε. Κανέναν βόλτε στα πρόβατα. Και με καράβια πηγαίνανε.
1: Έτσι,
0: τα θυμάσαι.
1: Έτσι, ασφαλώς.
0: Με καράβια φεύγανε τα πρόβατα και πηγαίνανε προς απάνω, παντού.
1: Και προς απάντηση της μαύρης θύελας θα πω μόνο ένα πράγμα. Μολαϊκός.
0: Ναι, και μολαϊκός είμαστε.
1: Ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Η ομάδα του χωριού. Έχουμε δύο ομάδες, Μολαϊκός και Ολυμπιακός Μολάων.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταλαβαίνεις όλο το χωριό τι ομάδα είναι, ε?
0: Ναι.
1: Ναι. Βέβαια, αυτός ο οποίος ίδρυσε το Μολαϊκό ήταν Βάζελος.
0: Εντάξει.
1: Και έχει βάλει πράσινα χρώματα στο Μολαϊκό. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου έχουμε βάλει και ένα μπλεδάκι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Το πράσινο το έχουμε κάνει και λίγο πιο χακί. Γενικότερα πάμε
0: προς τα εκεί.
1: Πάμε προς τα εκεί. Αλλά
0: λοιπόν, Real Blocker, συγγνώμη που κατέσφαξα το κομμάτι, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Τους BGs.
0: Ναι, τους BGs. BGs, συγγνώμη και λέει ευτυχώς που έχουμε τέτοιους αθλητές και χαμογελάμε. Έτσι. Γιατί αν περιμέναμε τους πολιτικούς μας, σωθήκαμε. Μην τα μπλέκετε όλα μαζί τώρα. Εντάξει, εγώ μίλησα για το αθλητικό κομμάτι. Επειδή και εκεί.
1: Και μην μπλέκουμε τους πολιτικούς μας με τον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Διότι το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Λέω ότι δεν είναι καλό, ρε παιδί μου, το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, να πω λοιπόν.
1: Δεν τους έχεις δει που παίζουν μπάσκετ κάθε τρεις και λίγο,
0: ναι,
1: που πηγαίνουν οι τέτοιοι.
0: Ναι,
1: τέτοι.
0: Εγώ δεν τους έχω δει.
1: Λοιπόν, τι ψάχνεις.
0: Και ποδόσφαιρο παίζουν κάποιοι.
1: Τώρα εσύ με το ποδόσφαιρο που το έφερες στο προσκήνιο, το έφερες για καλό.
0: Όχι,
1: α,
0: όχι.
1: Είπα.
0: Κάτι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Όπως σου λέει, ας σου φύγει.
0: Ναι, λοιπόν. Αφήστε τους αθλητές εκεί που κάθονται, μια χαρά είναι.
1: Έτσι.
0: Όλοι οι αθλητές μας που δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και πραγματικά. Και δεν ξέρω αν έχουν και στήριξη από το κράτος, γιατί πολλά παράπονα ακούγονται.
1: Όχι
0: τώρα, τα πολλά τελευταία
1: πολλά
0: χρόνια.
1: Χρόνια,
0: έτσι,
1: πολλά
0: γιατί, λοιπόν, να τους στηρίξει, να τους στηρίξει το κράτος, γιατί έτσι πρέπει και να υπάρχουν και αθλητικοί χώροι. Αλλά εντάξει τώρα, υπάρχουν αθλητές. Τώρα δεν θα μιλήσω για το Μίλτο, ο οποίος είναι. Θεωρώ ότι είναι ίσως ο κορυφαίος αθλητής των τελευταίων πολλών ετών Έλληνας.
1: Γενικότερα τα τελευταία
0: και
1: χρόνια. Θες να σου πω κάτι.
0: Και ο Μανόλο, εντάξει, και η Στεφανίδη. Τώρα δεν
1: πολλά, πολλά τα ονόματα. Πολλά, ναι, τα ονόματα. Λοιπόν, ο Ζώης από την Νικήσιανη Παγκαίου Καβάλας.
0: Μπα, ωραία.
1: Μία από καρδιάς καλημέρα σε όλους σας στο Real FM. Να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε, Ζώη.
1: Εμείς ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Εμείς
0: δεν
1: ευχαριστούμε
0: σε βαρέθηκαν τόσο να σε ακούνε, δηλαδή. Εσύ δεν βαρέθηκες να μιλάς τόσες ώρες.
1: Όχι, δεν είναι η δουλειά μου, πληρώνομαι γι' αυτό.
0: Πληρώνεσαι, αλλά βάλε λίγο φρένο.
1: Τι εννοείς να βάλω φρένο.
0: Να μην μιλάς τόσο πολύ.
1: Α, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Χειρότερος από μένα έχεις γίνει.
1: Εγώ έχω την εντολή, μίλα. Μίλα σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτό.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε κάτι άλλο σε επικαιρότητα.
1: Πολλά πράγματα έχουμε.
0: Περίμενε.
1: Πάρα πολλά.
0: Εντάξει, μην πας τώρα στα πολύ βαριά. Δεν θέλω σήμερα πολύ βαριά. Εντάξει, θα πούμε και βαριά πράγματα αναγκαστικά. Για να δω το brand που είναι. Α, πέφτει λίγο. 88,8 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι,
0: ωραία. Ωραία. Δεν τίποτα εκεί, λέει, αδιέξοδο συνομιλίες για τα στενατορμού.
1: Μια χαρά πάει.
0: Χθες, ναι, το διάβαζα. Ναι. Λοιπόν, άρα. Κάποιοι λέει, το Ινστιτούτο Ενέργειας, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ενέργειας, προέβλεψε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στα στενά του ορμούς, και αυτοί ότι δεν περνούν, έτσι, δεν υπάρχουν διαλέψεις, θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Yeah! Τέλος του έτους, λέει, θα έχουμε αυτή την εικόνα στα στενά και βεβαίως αναταραχή στην αγορά ενέργειας. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Θα περάσουμε ένα χειμώνα καταπληκτικό.
1: Εχθές είχαμε και την τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Γεραπετρίτη με το Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Με τον Αμερικανό ομολογό του.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία. Γενικότερα φαίνεται ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σύσφυξη σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είχαμε και πρόσφατα συνάντηση του κύριου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο.
0: Ο κύριος Παπασταύρου το έχει κάνει Αθήνα Καλαμάτα, το Αθήνα Νέα Ουάσιγκτον κτλ. Με τα ενεργειακά.
1: Κοίτα, να δεις Αθήνα Καλαμάτα. Γιατί Αθήνα Καλαμάτα, ρε παιδί μου, να το κάνει Αθήνα Σπάρτη.
0: Γιατί Αθήνα Καλαμάτα είναι πιο κοντά από την Αθήνα Σπάρτη.
1: Όχι, είναι ακριβώς τα ίδια χιλιόμετρα. Απλά, απλά κάνουμε περισσότερη ώρα να φτάσουμε στη Σπάρτη, διότι σε εσά φτιάξανε το δρόμο.
0: Ναι.
1: Εμάς μας φτιάξανε ένα δρόμο εκεί από το Λεύκτρο και πρέπει να κάνουμε ολόκληρο τον κύκλο.
0: Ωραία.
1: Να φτάσουμε λίγο πριν την
0: Πες,
1: Καλαμάτα.
0: Αθήνα Σπάρτη.
1: Ναι, να φτάσουμε λίγο πριν την Καλαμάτα και να στρίψουμε αριστερά για Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Και πάμε από τον παλιό δρόμο. Από τους Βουτιάνους και από την Κυρασίτσα. Και όταν είναι η περίοδος και η εποχή, ξέρεις γιατί ονομάζουν το χωριό αυτό Κερασίτσα,
0: ναι.
1: Γιατί έχει κεράσια. Σταματάμε και παίρνουμε κεράσια. Μιλάμε ναι. για κεράσια όμως, όχι.
0: Ναι, ήταν κεράσια, κεράσια. Έτσι. Καλημέρα, Νικόλα μου. Στα ορυχεία Κοζάνης ο Νικόλας μας ακούει. Να σε καλά. Καλή δουλειά, Νικόλα μου. Καλή δουλειά.
1: Καλή δουλειά και πάντα με προσοχή και πάντα όλα καλά. Όλα καλά. Γεια σου, Λίλη μου. Η Λίλη, να ήμουνα σίγουρος ότι θα υπάρξει μήνυμα με το που θα πούμε για barbecue. Και εν πάση περιπτώσει, λέει έλεος με αυτό το κόλλημα με τον barbecue που έχει ο Έλληνας άντρας, ο οποίος κατά τα άλλα μπορεί να μην βράζει ούτε ένα αυγό στο σπίτι του, αλλά το παίζει μέγας ψήστης.
0: Θα συμφωνήσω με τη Λίλη.
1: Απόλυτα.
0: Θα συμφωνήσω με τη Λίλη.
1: Να δω, λέει, μία φορά τον άντρα να κάνει τις σαλάτες και την γυναίκα να ψήνει και τι στον κόσμο. Άκουσε. Το δεύτερο ας το αφήσουμε.
0: Γιατί?
1: Το πρώτο.
0: Γιατί θα το αφήσουμε.
1: Να το αφήσουμε, ρε παιδί. Όχι,
0: γιατί
1: ρε,
0: να το αφήσουμε.
1: Μα γιατί να κάψετε τα χεράκια σας.
0: Όχι, δεν έχω να τα κάψω. Εγώ θα βάλω εκεί τη φωτιά. Άσε που είναι ηλεκτρική εμένα στο μπαλκόνι. Οπότε δεν καγκιώ τίποτα. Τη βάζω και ψήνω ωραιότατα. Α, σιγά τώρα.
1: Αμαλία Κάντζου. Πρόσεξε. Η ψισταριά είναι ηλεκτρική.
0: Ναι, τι.
1: Έχω πάρει, λέει, και έχω παραγγείλει και εκείνο το ρομποτάκι από, από το Τόκιο, από την Ιαπωνία. Το οποίο κάνει δουλειές. Του δίνω εντολή.
0: Δεν το έχω αυτό. Τα κάνω μόνη μου. Τα σφουγγαρίσματα κι αυτά δεν τα έχω.
1: Ποια σφουγγαρίσματα. Bring the steak from the fridge. Και τσουκ πάει και το φέρνει.
0: Παιδί μου, είναι.
1: Κατά τα άλλα, κάνει barbecue.
0: Είναι δυνατόν να πάρω μέσα στη δροσιά, εκεί που έχουν τα πεύκα, να πάρω κάρβουνο, να ανάβω με φωτιά κάρβουνο.
1: Και άμα δεν μαυρίσει το χεράκι.
0: Όταν ψήνουμε. Γιατί ψήνουμε. Καμιά φορά αρνή. Και εντάξει, και το ψήνει κανονικά στο κάρβουνο. Πάμε απέναντι. Απέναντι και εκεί που εντάξει, έχει. Okay. Έτσι, γιατί. Μία κάφτρανα και είναι, έχει δάσος. Τελειώσαμε.
1: Εμάς το barbecue είναι, πρέπει να σου πω, πάνω, δίπλα στο δώμα, στο τρίτο.
0: Αυτό σου λέω, κατάλαβες.
1: Ούτως ώστε.
0: Υγρά να... δεν το σκέφτομαι καν, το φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Αλλά δεν το χρησιμοποιούμε, παιδιά. Αυτή την περίοδο δεν το χρησιμοποιούμε.
0: Παιδιά,
1: έδωσα
0: το
1: και την ιδέα στην
0: φθινόπωρο.
1: Γαστρούλα, γάστρα.
0: Και γάστρα. Και γάστρα βάζω εγώ πολύ. Γάστρα. Βάζει μέσα
1: το. Όπως θα πηγαίνεις
0: κάτω. Καρνάκι κατσικά και δεν το βάζω γιατί δεν μου αρέσει.
1: Όπως θα πηγαίνεις κάτω στα μέρη σου.
0: Ναι.
1: Έτσι προς Καλαμάτα μεριά.
0: Όχι, είπα Μιλία θα πάω
1: Μιλία,
0: τώρα.
1: Ναι, ρε,
0: Καλαμάτα είναι ο άντρας μου.
1: Ναι, ωραία. Θα σε πάρει λοιπόν ο άντρας και θα πάτε Καλαμάτα.
0: Ξέρω, παιδί μου. Είναι ο Νίκος Καρούτζος από και ο συνάδελφος. Μου είχε πει την Γουρνοπούλα.
1: Αχ, δεν με αφήνει να τελειώσω.
0: Συγγνώμη.
1: Θα στρίψεις αριστερά. Προς την κανονική, τη Μάνη, τη Λακωνική.
0: Ναι, τη Λακωνική.
1: Έτσι, τη Λακωνική.
0: Γιατί άλλη δεν είναι κανονική.
1: Έλα τώρα το
0: εφημερίδιο. Ναι, έλα, συνέχισε.
1: Πήραν ένα κομμάτι εκεί για να λένε Μεσσηνιακή Μάνη.
0: Ωραία,
1: οι Μανιάτες είναι Λάκωνες.
0: Αγαπώ και τη Λακωνική και τη Μεσσηνιακή. Αγαπώ και τις δύο.
1: Θα φτάσεις λίγο πριν τη διασταύρωση
0: ναι.
1: που ευθεία πας Αεόπολη και δεξιά πας για Σπήλαια του Δηρού.
0: Ναι, ναι, έχω πάει από εκεί.
1: Όπως θα κατεβαίνεις λοιπόν στην κατηφόρα,
0: ναι, ναι.
1: δεξιά θα βρεις ένα μαγαζί αγκιοπλαστικής.
0: Ναι.
1: Που τα φτιάχνει εκείνη την ώρα, το βλέπεις μπροστά σου. Πρόσεξε, λοιπόν, εκεί είναι ο ξάδερφος, ο Αλέξανδρος ο Ζερβομπεάκος. Εγώ από την πλευρά της μάνας μου, από την πλευρά της μάνας μου είμαι το γένος Ζερβάκου.
0: Δεν με ασκιάζει και καλέ μου άνθρωπε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα πας λοιπόν εκεί και θα πεις. Έρχομαι από τον ξάδερφο, από τον Παπαδάκη, θέλω μια γάστρα. Θα σου δώσει γάστρα, θα φτιάξεις εκεί μέσα, θα σου δώσει οδηγίες και τι πρέπει να κάνεις πριν τη βάλεις στο φούρνο. Και θα φτιάξεις ένα κρεατάκι.
0: Μούρλια.
1: Α, δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Τελείωνε. Όμως πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Άσε το κρεατάκι. Τελείωνε.
1: Κατάλαβες, Αλέξανδρε, τι τραβάω, ε. Και είμαστε και έτσι γενιά πειρατών.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Τι ξεχάσαμε. Το Δημητράκι!
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Μηχανισμό όπως σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο. Οι αρχές επευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Περισσότερα στο real.gr. Το Αργυρό Μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος τον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με επίδοση 1 πρώτο, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά Ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
11: Οπτικά Ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 70551. Delta360.gr.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε 34 λεπτάκια μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται δίπλα μου εδώ στο ένα μικρόφωνο. Έχει πιάσει το ένα στασίδι.
1: Ναι, και στο άλλο στασίδι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Απέναντί μας, ο οποίος μας ανέχεται με πάρα πολύ είδης για να είσαι πρόεδρος. Όταν είσαι πρόεδρος, ρε παιδί μου, έχεις και άλλη. Πώς το λένε, έχεις και άλλη υπομονή.
1: Όλοι στην Ελλάδα πρόεδροι είναι.
0: Ναι, ο ναι, συγκεκριμένος όμως είναι και.
1: Είναι πραγματικός, όχι δεν είμαι.
0: Είναι πραγματικός, είναι με τη Βούλα.
1: Είναι με τη Βούλα. Ο δικός μας εδώ, ο Τάκης Μαυράκης εννοώ.
0: Τάκης Μαυράκης.
1: Έλα και όλα. Δεν είναι πρόεδρος όμως στα λόγια.
0: Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200. Τώρα δεν ξέρω, γαλαζοέματη.
1: Ναι.
0: Και στο studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας σε δύο επαρχιοτόπεδα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Γιατί όλοι Αθηναίοι, πώς γίναμε ξαφνικά όλοι Αθηναίοι. Εγώ από που είσαι από την Αθήνα, πώς είσαι από την Αθήνα, εγώ είσαι όπου κατάγονται, όπου κρατούν οι σκούφια τους. Κρατάει σκούφια τους που λένε και στο χωριό μου. Εγώ είμαι κάτω από τα βλάκια.
0: Κάτσε. Στα χωριά μας λένε άλλο πράγμα.
1: Τι λένε.
0: Τι νος είσαι εσύ.
1: Τι νος είσαι εσύ, ναι.
0: Τι νος είσαι εσύ.
1: Όταν ήμουν πιτσιρική.
0: Φοβερό.
1: Ναι, τι νος είσαι εσύ.
0: Καθόντουσαν οι γιαγιάδες μετά. Τι νος είσαι εσύ.
1: Να σου πω αυτή η εικόνα ειλικρινά. Την έχω πολύ στο μυαλό μου και μου άρεσε κιόλας, έχω να σου πω. Με τις γιαγιάδες που εκεί που κάτι καθαρίζανε, κάνα φασολάκι, κάνα αρακά, κάνα το ένα κάτω άλλο. Και εκεί παίρναγες εσύ, σε κοιτάζα καλά, πιτσιρί κι εγώ. Τι νους είσαι εσύ.
0: Δεν είσαι εσύ.
1: Τι νους είσαι εσύ.
0: Στο μεταξύ, ρε παιδί μου, αυτό. Ήμασταν πολύ τυχερά ως παιδιά που
1: τυχερά.
0: Ζήσαμε αυτές, έχουμε αυτές τις εικόνες και μεγαλώσαμε με αυτόν τον τρόπο. Και πάρα πολλές σκέφτομαι, ρε Αμαλία, μακάρι να είχαν το προνόμιο και τα παιδιά μας.
1: Ναι, εμένα η κόρη μου μικρή, μωρό πήγαινε στο χωριό, τώρα πια βέβαια από όταν αυτό όχι. Ο Τάσος από το γυμναστήριο, ο Τασούλης, εξαιρετικός ο Τάσος και θηρίο, έτσι μιλάμε τώρα. Έχει τι καλαμαράκι που λέει κατά 50 χιλιόμετρα το ακίνητο, είναι από τα μέρη σου. Και λέει, ποιες γλάσσες και λοιπά, Σπύρο μου, σίγουρα θα έχεις δοκιμάσει το χταποδάκι. Στη Νεάπολη.
0: Ασφαλώ.
1: Καλημέρα, Τασούλη μου.
0: Εννοείται, Τασούλη.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Το χταποδάκι περνούσες.
1: Με το κάπα κεφαλαίο.
0: Και περνούσες από όλα εκεί τα ουζάδικα και ήταν κρεμασμένα τα χταπόδια. Και βεβαίως μετά το χταποδάκι και όλα τα σχετικά, πηγαίναμε στο σουβλατζίδικο.
1: Ναι.
0: Κάτσε, θα θυμηθώ και το όνομα. Γιατί με
1: άστο
0: το γιο
1: τώρα,
0: το τέτοιο, με το Μανώλη.
1: Άστο τώρα,
0: με το Μανώλη ήμασταν φιλαράκια. Θα το θυμηθώ.
1: Καλά, το θυμίσεις, με το λες.
0: Τάσο, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση, κατάλαβες ποιο λέω. Το σουβλατζίδικο λίγο πριν το κεφυράκι. Λίγο πριν το κεφυράκι. Όπως γίναμε δεξιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιατί πάει πολύ συχνά και έχει σπίτι. Ο άνθρωπος είναι της περιοχής. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: όπου δεν εμπλέκονται οι πολιτικοί μας, οι επιτυχίες έρχονται μία μετά την άλλη. Μπράβο στα παιδιά μας, στους αθλητές μας και στους προπονητές τους. Μακριά η πολιτική από τον αθλητισμό, λέει ο Μιχάλης.
0: Ο Θοδωρής, αυτή την κουβέντα την κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω βρει απάντηση ακόμα. Ο Θόδωρος λέει: καλημέρα σας, με υγεία. Από πού εύχονται, ρε παιδιά, ρε. Αυτό που εύχονται, καλή Παναγιά. Υπάρχει και κακή Παναγιά. Εντάξει, ρε παιδιά, τα λέμε στα χωριά.
1: Στα χωριά το
0: λένε, τώρα.
1: Σε κάποια μέρη. Δεν το ξέρω κι εγώ κι εμείς. Εντάξει, καλό 15 Αύγουστο λέμε, αλλά έχει καθιερωθεί το καλή Παναγιά, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή εντάξει, έχουμε βγάλει και θεολόγους στον αέρα και μας έχουν πει ότι ναι, εντάξει, δηλαδή εντάξει, όταν τώρα γιορτάζει ένας Άγιος, λέμε καλό Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα μην τσακωθούμε και γι' αυτό. Μην τσακωθούμε και γι' αυτό. Βρίσκουμε να τσακωθούμε. Μην τσακωθούμε. Τώρα 12 Αυγούστου, 12 δεν είναι.
0: Είναι 13.
1: Χάνουν τις μέρες. Α, 13 πήγε.
0: Προπαραμονή
1: της Παναγίας. Λοιπόν, μην τσακωθούμε τώρα. Κρίμα από το Θεό είναι. Αφήστε το. Ο καθένας σας το λέει όπως θέλει.
0: Πρέπει να προλάβω να πάρω δώρο, διότι θα με χάσει η Στεφανία από δεύτερη. Ναι, γιορτάζει, γυναικούλα μου.
1: Χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι προκαταβολικά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η Νίκη, καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη και σήμερα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, όπως και να το κάνουμε, συμβαίνουν αρκετά πραγματάκια. 13 Αυγούστου, πάντως, πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να θυμηθώ τόσο πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα. Το να μας βομβαρδίζουν, παραδείγματος χάρη, τα κόμματα με μηνύματα, με ανακοινώσεις, με διάφορες δραστηριότητες.
1: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ξεκάθαρα είμαστε. Ακόμα και αν οι εκλογές γίνουν, έστω και δεν ξέρω, άνοιξη, Μάιο, Απρίλιο, Μάρτιο, Φεβρουάριο, δεν το ξέρω. Αυτό πάντως έχουμε βγει τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Λογικό είναι τα κόμματα.
0: Και κάποιος μου σφύριξε το εξής.
1: Ναι.
0: Από κόμμα θεωρώ ότι αυτές οι εθνικές εκλογές γενικότερα και αυτή η ΔΕΘ θα είναι μία ΔΕΘ για τρεις. Ναι. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη,
1: Τσίπρα.
0: Και έτσι όπως έχουν κάνει τα προγράμματά τους, θα είναι πάνω κάτω. Ναι. Αθήνα Θεσσαλονίκη θα το κάνουν από τις 27 Αυγούστου που θα ανέβει πρώτος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, για την συνάντησή του με τους παραγωγικούς φορείς. Έχει και κορδέλα φέτος. Ναι. Έχει την επέκταση του μετρό.
1: Πολύ σημαντικό έργο για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, επέκταση προς Καλαμαριά. Πολύ σημαντικό έργο. Εντάξει, θα κόψει και μια
0: Καλαμαριά πάει, δεν θα φτάσει μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Δε,
0: μικρή δεν είναι η απόσταση μέχρι τώρα.
1: Δεν τα ξέρω αυτά τα.
0: Μια τρούπα είναι.
1: Ναι, τρούπα είναι. Μια τρούπα είναι. Δεν το ξέρω, αγαπητέ. Δεν ξέρω τα τεχνικά. Θα μου το επιτρέψει. Καλό είναι όμως ότι υπάρχει μετρό. Πανέμορφο το μετρό, έτσι.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω μπει, ρε παιδί μου. Έχω δει μόνο τη.
1: Οι σταθμοί, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει τώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι σταθμοί που είναι κόσμημα, πραγματικά, επειδή έχουμε πάει κάποιοι, σε κάποια μέρη στο εξωτερικό, είναι πραγματικά όνειρο.
0: Λοιπόν, μετά έχουμε την έλευση, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας στις 2 Σεπτέμβρη. 3 του Σεπτέμβρη να περνά, θα ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης, όπου θα κάνουν και το event της επετείου της ιδρύσεως του Πασόκ, κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
0: 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, λέει. Να περνάς, όχι να περνά. Να περνάς. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
1: Τώρα μου βάζει δύσκολα, εντάξει.
0: Εντάξει, ρε παιδί,
1: λοιπόν, θα πάει και ο κύριος Τσίπρας 2 Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δηλαδή, πριν πάει Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ και θα κάνει και βολτές στα περίπτερα, θα δώσει και συνέντευξη τύπου κτλ. Θα πάει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα έχουμε πραγματάκια και να συζητάμε. Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα, δεν είναι. Τι δίνει ο ένας, τι δίνει ο άλλος, τι θα δώσει η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει το πουγγί. Πώς θα το κάνουμε τώρα, το πουγγί το έχει η κυβέρνηση. Α, και το υπερπλέονασμα έχει η κυβέρνηση. Και μένει να δούμε, γιατί χθες άκουγα τον κύριο Παθανάση, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, να λέει ότι θα είναι πάνω από ένα δις. Εμένα οι πληροφορίες οι δικές μου, το ρεπορτάζ λένε πάνω από 2 δις.
0: Ναι.
1: Κρατήστε το αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν φτάσουμε και κάποιοι που λένε τραβηγμένο το θέλω 3-3,5 πολλά λεφτά. Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα 1,5 με 2 δις θα είναι. Άρα πρέπει να
0: έχω και εγώ την αίσθηση ότι αν μη τι άλλο θα έχει 2 μπροστά. Τώρα αν θα φτάσει στο 2,7 που άκουσα κιόλα.
1: Ναι, το θεωρώ.
0: Περνώντας από ένα γραφείο, ρε παιδί μου, άκουσα δύο υπουργούς να συζητάνε και να λένε μάλλον στο 2,7 δισεκατομμύρια θα κλειδώσει.
1: Το θέμα
0: το
1: είναι.
0: Κράτησα εγώ.
1: Το κράτησες. Το θέμα είναι.
0: Δεν τους ρώτησα, γιατί άμα τους ρωτούσα, ξέρεις τα λέγανε. Όχι, ρε παιδί μου, άλλο πράγμα λέγανε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και επίσης θα υπάρχει.
0: Ποτέ δεν κάνεις δεύτερη ερώτηση, μη σου χαλάσουν το ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς. Και το και να πω επίσης ότι όσοι ασχολούμαστε με το οικονομικό ρεπορτάζ και ακόμα και με το. Και επίσης θα υπάρχει.
0: Ποτέ δεν κάνεις δεύτερη ερώτηση, μη σου χαλάσουν το ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς. Και το και να πω επίσης ότι όσοι ασχολούμαστε με το οικονομικό ρεπορτάζ

0: Έχει ακουστεί ότι θα τους μαζέψει για να τους δώσει το ενακτήριο λάκτισμα.
1: Ναι, ναι. Κάτι λοιπόν, τέτοιο ακούω τώρα, ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Γενικότερα πάντως από 17 Αυγούστου, επειδή θα βρίσκεται στο γραφείο του ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. Θα αρχίσει να μαζεύει τα σημειώματα των υπουργών.
1: Ναι, γιατί.
0: Για
1: να κλειδώσει το πακέτο.
0: Ακριβώς. Θα αρχίσουν να πηγαίνουν και τα σημειώματα στον κύριο Μητσοτάκη για τα έσοδα. Και από τον τουρισμό και γενικότερα. Οπότε εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
1: Η εκτέλεση του προπολογισμού έχει κλείσει για το εξάμεινο. Ναι. Το εξάμεινο που είναι κομβικό. Τρίμηνο εξάμεινο, έτσι το πάμε. Εννιάμηνο και ο δεκάμηνο. Ναι. Νομίζω ξέρουν πολύ καλά πώς πάει η εκτέλεση του προπολογισμού. Ότι τα έσοδα είναι αυξημένα. Υπάρχει μαξιλάρι, έτσι να το λέμε. Υπάρχει. Τα ταμεία έχουν. Έτσι. Από εκεί πέρα έχει δίκιο ο Σπύρος. Και τα έσοδα από τον τουρισμό είναι ένα κλειδί. Γιατί ο τουρισμός είναι από τους δυσκολώνες της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Θεωρώ λοιπόν ότι το πακέτο θα είναι γενναιόδωρο. Το θέμα είναι πού θα εστιάσει η κυβέρνηση. Γιατί το μεγαλύτερο θέμα για την κυβέρνηση, και θέλω να, και φαίνεται ξεκάθαρα, φαινόταν σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι η ακρίβεια. Και ο κόσμος παραμιλάει.
0: Ναι.
1: Και δεν παραμιλάει μόνο, είναι και στα κάγκελα. Γιατί, ξαναλέω, για την ακρίβεια.
0: Σωστό, σωστό.
1: Άρα νομίζω ότι εκεί ίσως έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις σε αυτό το μέτωπο.
0: Ανακοινώσεις, τις οποίες όμως ανακοινώσεις να τις βρούμε κάποια στιγμή μπροστά μας. Και τι εννοώ. Ναι, μεν ανακοινώσεις, ναι, μεν συμφωνίες κυρίων, ναι, μεν γενικότερα, αλλά όταν πηγαίνουμε στο ράφι, να μην πιάνει την ψυχή μας.
1: Ακριβώς.
0: Να τις δούμε αυτές λοιπόν τις βελτιώσεις όσον αφορά στο κομμάτι της ακρίβειας. Διότι ξέρεις τι, έχω βαρεθεί να ακούω τους υπουργούς, την κυβέρνηση να λέει το εξής. Εμείς το βλέπουμε τον ελέφαντα, λέει, μέσα στο δωμάτιο. Τον βλέπουμε και γράφει πάνω.
1: Ξέρουμε
0: το ελέφαντα σε ακρίβεια.
1: Αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες.
0: Ναι, αλλά αυτός ο ελέφαντας μας έχει λιώσει και παραμένει μέσα στο δωμάτιο. Παραμένει.
1: Γιατί αυτό που λέει ο Σπύρος έχει δίκιο. Έχουν ληφθεί μέτρα. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά τα μέτρα δεν έχουν τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχουν. Και ο κόσμος σου λέει, εντάξει, μέτρα, με επιδοτήσεις, οτιδήποτε. Αλλά το αποτέλεσμα. Λοιπόν. Το αποτέλεσμα είναι. Πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη. Πληρώνουμε ακριβά τα κρέατα. Πληρώνουμε ακριβά τα λαχανικά. Πληρώνουμε ακριβά τα πρώτα είδη βασικής διαβίωσης. Πώς θα γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν.
0: Λοιπόν, Αμαλία μου, υπάρχει μπιφ.
1: Τι.
0: Υπάρχει μεγάλο μπιφ αυτή τη στιγμή με το Real Blogger.
1: Τι έχουμε εμείς.
0: Τι λες ρε Παπαδάκη, λέει πρωί-πρωί. Έχεις δοκιμάσει τα πετροκέρασα της Κινουρίας. Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν ξέρω κιόλας αν μου έχει διαφύγει. Δεν κοιτάω πάντα τα ταμπελάκια. Αλλά η κερασίτσα λέγεται και κερασίτσα, ρε αδερφέ. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κάτι παραπάνω μπορεί να έχουν αυτά τα κεράσια στην κερασίτσα. Δώσανε και το όνομα στο χωριό.
1: Κοίταξε να δεις ότι ο κόσμος εδώ πέρα τώρα, ο Real Broker, κάνει και λέει συμφωνία κυρίων το πιο σύντομο ανέκδοτο. Βλέπεις ότι ο κόσμος είναι δύσκολο.
0: Ασφαλώς.
1: Εντάξει. Γιατί είναι
0: για
1: λογικό.
0: Όλους μας τώρα, έτσι.
1: Για όλους μας, δεν για λέω όλους. Μόνο για όλους και όχι για τους ακροατές μας και εμείς. Εγώ λέω και το ξαναλέω προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον. Και την, ναι. Και το. Και τη, ποια έχουμε. Είναι και για την αρχή, έτσι δεν είναι εκεί. Που είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Λέω ότι αν κάποιοι ξυπνάκηδες, γιατί μας στέλνουν και φωτογραφίες οι ακροατές μας, ανεβάζουν τώρα τα προϊόντα πριν ξεκινήσει η συμφωνία κυρίων, θα κάνετε μία τρύπα στο νερό. Κάντε ελέγχους. Ανεβάζουν τώρα τα προϊόντα και υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα με συγκεκριμένα, δεν θα πω.
0: Αμαλία, ακούς κάτι. Δεν ακούς τίποτα, ούτε μουσική ούτε τίποτα. Ξέρεις για ποιο λόγο.
1: Γιατί πάμε σε διάλειμμα.
0: Μπράβο.
1: Άντε, πάμε.
2: Real FM.
3: Συναυλίες.
2: Αντένα Πάτρας. 105,3. Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες

0: αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: Έχω να σου πω ότι μας ακούνε. Τώρα, δεν ξέρω αν μας ακούνε από Σαλέρνο προς Μύκονο στο αεροπλάνο ή από Τωρίνο προς Μύκονο. Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Αλλά μας ακούνε Real FM στο αεροπλάνο.
1: Μύκονος, πάτε Μύκονο πουλάκια.
0: Πάτε Μύκονο,
1: καλά να περάσετε.
0: Γεμάτο λέει το αεροπλάνο. Από την Ιταλία όμως.
1: Από την Ιταλία σε κάθε περίπτωση. Πολύ καλά κάνετε και φεύγετε από την Ιταλία και πάτε σε Μύκονο.
0: Το ότι έχουν βάλει μέσα εκεί κάποιοι Real FM.
1: Κοίταξε. Ο Real FM ακούγεται παντού.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πηγαίνει με όλα. Σαν ένα γνωστό έτσι αναψυκτικό τύπου κόλλα. Σε κάθε περίπτωση. Οπότε ενημερώνεστε. Όταν θα προσγειωθείτε θα ξέρετε τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εάν θέλετε. Ο Πελεκάνος υπάρχει ακόμα εκεί πέρα, ο Πέτρος. Πρέπει να είναι βέβαια ο 13ος, 14ος Πέτρος. Ο Πελεκάνος, στην Μύκονο δεν κυκλοφορεί ένας Πελεκάνος.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό?
1: Δεν υπάρχει πλέον.
0: Πού να ξέρω, παιδί μου.
1: Όπω με έχει πιάσει η νοσταλγία. Εδώ θυμηθήκαμε τις τηλεοράσεις Βόξο να πούμε τις ασπρόμαυρες. Την άνοιγε η μάνα μου να πούμε πριν φτιάξει το φαγητό. Πατάτες μηδενικές με αυγά.
0: Και μετά άνοιγε.
1: Και μετά άνοιγε. Είχα φτάσει στο δεύτερο αυγό. Και μετά άνοιγε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Για να δούμε τις ειδήσεις στην ΕΡΤ. Έπρεπε να δούμε την έναρξη των ειδήσεων μισή ώρα νωρίτερα.
0: Ναι, αλλά έπρεπε να ζεσταθεί καλά, καταλαβαίνετε.
1: Εννοείται.
0: Έπρεπε να πάρει μπρος.
1: Ασφαλώς, ακούγαμε πρώτα τον ήχο και μετά σιγά σιγά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σιγά σιγά. Με πολύ έτσι.
0: Δεν πειράζει, ωραία χρόνια ήταν.
1: Πολύ καλά ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Γεγονός. Καλό ταξίδι λοιπόν στη Μύκονο. Εσείς που πηγαίνετε στη Μύκονο να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ασφαλώς τώρα φαντάζομαι σε όλους γιατί είναι γεμάτο, μαθαίνουμε το αεροπλάνο. Είναι πολύ γεμάτο, είναι φίσκα.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι είναι. Λοιπόν να έχετε στο μυαλό σας ότι οπουδήποτε και αν πάτε ένα τρατζιστοράκι, άλλες ωραίες εποχές, για να είσαστε συντονισμένοι στο Real FM.
0: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος της προσβεστικής έχει κάνει ο άνθρωπος μια έκκληση. Και θέλω να το πω, δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο.
1: Αυτά λοιπόν τα οποία λέμε από το πρωί και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ακούστε τα και από τον εκπρόσωπο.
0: Λοιπόν, οπότε σας παρακαλούμε πολύ να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Λοιπόν, η κυρία Αμαλία Κάτζου, τα ακούτε εσείς εκεί στο αεροπλάνο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο που θυμάται όλα τα παιδικά του χρόνια. Τώρα είναι λόγω ηλικίας. Ξέρεις τι έχω πάθει εγώ. Πέρυσι το καλοκαίρι έκανα μία εβδομάδα εκπομπή με τον Νίκο Στραβελάκη.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, λοιπόν,
1: Νίκο.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Όχι ότι θα μας ακούει τώρα εκεί που θα είναι ο Νίκος Στραβελάκης.
0: Τέλος πάντων, πες το εσύ και σπίσει κάτω. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέγαμε.
1: Σταυρούλα, καλημέρα.
0: Κάτι λέγαμε για ένα θέμα και λέγω και εγώ που έχω γεννηθεί το 1952 αντί να πω το 72.
1: Ναι, είπα το 1952.
0: Λοιπόν, και κάποιος ακροτής το ακούει και το στέλνει στο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Καταλαβαίνεις
1: ότι
0: τι έχει γίνει, έτσι, βάζει συνέχεια αυτό.
1: Είσαι πάντως, σου φαίνεσαι πάρα πολύ μικρή για να είσαι γεννημένη.
0: Κρατιέμαι καλά,
1: κρατιέσαι πάρα
0: πολύ καλά για το 1952.
1: Για το 1952.
0: Πάρα πολύ καλά κρατιέμαι, μπράβο μου.
1: Μπράβο σου, μπράβο. Δεν ξέρω τι κάνεις. Είσαι φίλη με τον Ανδρέα.
0: Τον Ανδρέα.
1: Πώς το κάνει, παιδί μου, γενικότερα.
0: Επαναθεμάσαι, χειρότερος από τον Καλαμαράκης. Λοιπόν, θα σου πω τι κάνω. Είμαι σε κλιμακτήριο, κάνω διατροφή γιατί δεν γινότανε. Θα γινόμουν σαν τον Παούλο. Και αν δεν έκανα, και γυμναστική. Αλλά κάνω γυμναστική, όχι αυτό που λέει καταπίνω χιλιόμετρο Καλαμαράκης, πάει το σκυλάκι βόλτα. Γυμναστική, κάνω και ο Τάσος από το γυμναστήριο μπορεί να σου το πει.
1: Λοιπόν, ο Πάνος έχει στείλει ένα φοβερό μήνυμα. Μία φορά λέει πηγαίνει σε ένα περίπτερο κάποιος που δεν μίλαγε καλά ελληνικά και λέει στον περίπτερα παγωτό κεράσι.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο περίπτερας πρώτο ψυγείο αριστερά.
0: Ναι.
1: Βρίσκει ο πελάτης στο ψυγείο, παίρνει το παγωτό, το ανοίγει, το δαγκώνει και λέει στον περίπτερα εγώ κεράσι άλλη φορά.
0: Ναι. Και λέει ο Γιάννης, σας αγαπάμε, λέει Σπύρο, δεν σε κόβω για ΕΡΤ, μάλλον για η ΕΝΕΔ. Ναι, και εγώ την πρόλαβα την ΕΝΕΔ.
1: Ναι, την έχουμε προλάβει την ΕΝΕΔ.
0: Πρέπει να είναι μικρότερος από μένα ο Σπύρος, να ξέρετε.
1: Γεννηθεί στο 75.
0: Άρα είσαι μικρότερος.
1: Μικρότερος είμαι.
0: Από το 72 εγώ.
1: Το 72. Επίσης
0: δεν μου φαίνεται.
1: Την έχω προλάβει την ΕΝΕΔ, την κάναμε αυτή την κουβέντα και λίγο νωρίτερα.
0: Το ρωτάει ο Κροδί, να μην το πούμε.
1: Ναι, την έχω προλάβει την ΕΝΕΔ, παιδιά, τη θυμάμαι. Αμυδρά. Νομίζω ότι κάπου στο 84 άλλαξε. Καταργήθηκε η ΕΝΕ, δεν θυμάμαι τώρα. 84, 1984, κάπου εκεί. Θυμάμαι, ήμασταν πιτσιρικάδες και το συζητούσαμε στο σχολείο ότι τώρα που θα καταργηθεί η ΕΝΕΔ, πώς θα τη λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς που ήμασταν πιτσιρικάδες δεν καταλαβαίναμε, ας πούμε. Λέγαμε η ΕΝΕΔ, δεν ξέραμε ότι ήταν η Υπηρεσία Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο όνομα.
0: Η ΕΝΕΔ.
1: Που έβγαινε με το τέτοιο, έβγαινε με το. Πέσω με το Τζοπανάκο. Με το τσοπανάκο δεν ήταν το σήμα.
0: Οι μεγάλοι άνθρωποι, να ξέρεις, θυμούνται τα παλιά.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει πιάσει. Να το κοιτάξεις.
1: Τι να το κοιτάξω, πάει από μόνο του. Και εγώ και να το κοιτάξω, αφού έρχεται από μόνο του. Δεν μπορώ να κάνω
0: Το γύρας.
1: Ούγαρ έρχεται μόνο.
0: Ακριβώς. Δεν φοράς γυαλιά για κοντά.
1: Κοίτα,
0: βλέπεις κοντά, ρε παιδί μου, το λέω γιατί εγώ δεν βλέπω.
1: Έχει διακυμάνσεις.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τώρα είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Μπράβο σου.
1: Το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν έβλεπα, δηλαδή κάθε φορά που ήθελα να διαβάσω μήνυμα και δεν είχα τα γυαλιά μου μαζί, ναι. Άπλωνα το χέρι όσο δεν έπαιρνε για να διαβάσω το μήνυμα.
0: Ναι, και εγώ μόνο με γυαλιά.
1: Και μου λέγανε όλοι δεν βλέπεις, και τους έλεγα όχι. Τραβάω σέλφι.
0: Έτσι κάνει και ο Καλαμαράκης.
1: Τραβάω σέλφι. Ναι. Εγώ το σέλφι τραβούσα.
0: Α, σέλφι τραβούσα. Ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορούσα να διαβάσω το μήνυμα.
1: Όχι. Τραβούσα σέλφι.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά εκείνες τις ημέρες τράβηξα πάρα πολύ σέλφι.
0: Εγώ εν τω μεταξύ πρέπει να έχει αυξηθεί η πρεσβειοπία μου, γιατί μοιοπία μέχρι στιγμής δεν έχω. Τώρα μπορεί να γεννηθεί κάποια στιγμή. Λοιπόν,
1: όχι, όσοι δεν είχαμε ποτέ μοιοπία,
0: ναι,
1: έχουμε περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουμε όπως έχουμε αποκτήσει πρεσβειοπία,
0: ναι,
1: και
0: πάντως
1: να μας ακολουθήσει σε όλα τα υπέροχα χρόνια μας μέχρι τη στιγμή που θα κάνουμε νιαγάρα. Καταράκτη.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πρέπει να πάω στον γιατρό γιατί μάλλον δεν έχει αυξηθεί λίγο. Ναι. Μην σας πω και πολύ. Να πάρω καινούργια γυαλάκια γιατί δεν θα βλέπω σε λίγο πραγματικά ούτε και τη μύτη μου.
1: Ναι. Δεν θα το κάνεις εσύ σαν κάτι άλλο που παίρνουν την τέτοια, λέει 200-250 ευρώ για να πάρεις γυαλιά μοιοπίας ή πρεσβειοπίας. Και πάνε και παίρνουν γυαλιά ηλίου.
0: Όχι, παιδί μου. Θα πάρω κανονικά γυαλιά πρεσβειοπίας. Δεν μπορώ ούτε να γράψω στον υπολογιστή γιατί γράφω, όπως ξέρεις. Ναι, και τα κείμενά μου. Ναι. Θέλω να έχω. Δεν μπορώ. Και στο ραδιόφωνο για τα μηνύματα.
1: Δεν σου έχουν μία γραμματέα, κάτι, μία βοηθό. Να υπαγορεύεις.
0: Όχι.
1: Κάτι.
0: Όχι. Μόνο μου τα γράφω.
1: Είδες τώρα.
0: Μόνο μου τα γράφω τα κομμάτια.
1: Αυτά είναι τα κακά του επαγγέλματος. Μετά από
0: κακά.
1: Τόσα χρόνια. Εμάς μας είχαν, ας πούμε, όταν πρωτοξεκινούσαμε.
0: Α, καλά, τι μου θυμίζεις τώρα.
1: Γράψε. Και σου έλεγα. Ο πρωθυπουργός. Τότε ήταν Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Και σου λέγανε
1: πιο γρήγορα. Ναι. Σε έναν είχα πει κιόλας. Δεν είμαι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι. Σας φαίνομαι για Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Ναι. Πέρα από αυτό που λέει ο Σπύρος, εγώ θέλω να σας πω ότι θα ξεκινήσω το ρεπορτάζ το 98, ναι, στην εφημερίδα Αξία Χρηματιστηριακό Ρεπορτάζ. Ένα χρόνο έκανα να βάλω το ονοματάκι μου. Έπρεπε να κάνω πρώτο το ρεπορτάζ. Εγώ, ναι, σωστό το θεωρούσα. Συγχωρημένος Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, διευθυντής σύνταξης. Μεγάλος δάσκαλος.
1: Έχεις ξεκινήσει, λοιπόν, αργότερα από μένα.
0: Εγώ το 98.
1: Το 98.
0: Μπήκα στην αξία.
1: Το 93.
0: Ναι, λοιπόν, ακούστε το γιατί ήταν ο Σπίκουλας.
1: Τελεσίτη.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Και γράφω εγώ το πρώτο μου κομμάτι. Περιχαρής, θα το πω αυτή την ιστορία. Περιχαρής για τα αμοιβαία μετοχικά κεφάλαια. Το είχα κορνιζάρει τότε, τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται. Λοιπόν, βάζω και το ονοματάκι μου, γιατί με ένα χρόνο δεν έμενε όνομα.
1: Ναι.
0: Ούτε πληρωνόμουν. Ήμουν εκπαιδευόμενη. Είναι εποχές εκείνες οι οποίες έτσι λειτουργούσαν.
1: Τους γάμους φτιάχναμε.
0: Ναι. Λοιπόν, και τότε λοιπόν πάω εγώ περιχαρή στο κειμενάκι μου στον συγχωρεμένο τον Δημήτρη Παπακωνσταντίνου να το βλέπει. Παίρνει το χαρτάκι, το κοιτάει, διαβάζει και το σκίζει. Κρακ, κρακ, κρακ. Λοιπόν, αμαλίτσα, πήγαινε ξαναγράψει το, κάνει σωστά τη δουλειά και ξαναφέρει το. Μετά από ένα μήνα λοιπόν, αλλάζω ελάχιστα γιατί πραγματικά δεν. Και μετά από ένα μήνα μπήκε το πρώτο μου κομμάτι στην εφημερίδα γιατί κάπως έτσι λειτουργούσαν. Και δεν θεωρώ ότι και κακό λειτουργούσε. Γιατί μάθαμε ρεπορτάζ εμείς έτσι. Έτσι.
1: Από κάτι φιντανάκια που κυκλοφορούν και επειδή ακριβώς τους δώσανε την ευκαιρία πάρα πολύ νωρίς είτε να βάλουν το όνομά τους είτε να βγουν μπροστά στην οθόνη. Και έχουν και υφάκι. Τώρα εμένα θα μου πεις τι θα κάνω και πώς θα το κάνω.
0: Και κανένα σεβασμό.
1: Εγώ
0: είναι δυνατόν τώρα να δω έναν άνθρωπο ακόμα που έχει παραπάνω χρόνια από μένα και πιο πολύ μεγάλη εμπειρία και μη σεβαστό. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Επίσης, εμείς είμαστε στο δρόμο. Κάναμε το ρεπορτάζ, αυτό δεν υπάρχει πλέον.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, περίμενε, είναι βασικό αυτό. Ο Πίτερ λέει το εξής. Καλημέρα, να πάμε κι εμείς για γάστρα δώρο γιατί θα περάσουμε από τον ξάδερφο κοντά. Άρα, να περάσετε από τον ξάδερφο, αλλά εντάξει, να του αφήσετε και κάτι. Μην το κλείσουμε το μαγαζί, ο άνθρωπος να πούμε όλο το χρόνο παλεύει.
0: Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διάλειμμα.
1: Πάλι?
0: Πάλι, 9 η ώρα. Είδες πόσο χρόνο περνάει η ώρα μαζί.
1: Πόσο περνάει η ώρα μαζί,
0: γεγονός,
1: γεγονός. Αντένα Πάτρας
2: 105,3. Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου.
3: για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
8: Ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε μέγιστη ετοιμότητα έχει θέση τον κρατικό μηχανισμό από σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, οι λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδηγών του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Σε επιστολή του συνδέουν ευθέως το έργο με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι. Το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα, ενώ εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το Super Cup στο ποδόσφαιρο κατέκτησε ο κυπελούχος Όφη και επικρατώντας τον τελικό με 5-4 στα πέναλτι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. 2-2 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το ευρωπαϊκό Super Cup πήρε η Paris Saint-Germain κερδίζοντας τον τελικό με 2-1 την Aston Villa. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: επιστρέψαμε εδώ στο Real FM.
1: Σουμπούτιο σου, έχεις παίξει Σουμπούτιο?
0: Όχι.
1: Α, και αυτά τα ονόματα που λέγαμε τώρα εδώ με το Μαυράκι, και αυτή παραλίγο Σουμπούτιο να παίξουν.
0: 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ναι. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης στα πλήκτρα.
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio@realfm.gr, για τα μηνύματάκια σας. Και ευχαριστούμε και σήμερα για αυτή την ωραία επικοινωνία που έχουμε. Λοιπόν, όλα πάνε καλά. Φεύγουν οι Αθηναίοι και οι τελευταίοι.
1: Ναι.
0: Κάποιοι φεύγουν και για λίγες μέρες, για το διήμερο, τριήμερο, τετραήμερο. Άλλοι πάνε και στα χωριά τους, όπως θα πάω και εγώ καλή ώρα την Κυριακή.
1: Άντε, άντε, καλό ταξίδι να έχεις και να περάσει τόσο πιο όμορφα.
0: Λοιπόν,
1: γίνεται,
0: όλα καλά. Ο καιρός. Περίεργο σήμερα, γιατί το λέω περίεργος, γιατί ο Σπύρος το έχει πει και από τις 7 η ώρα, το τονίζει και καλά κάνει, ότι έχουμε δυνατούς ανέμους, μελτέμι, πολύ δυνατό, άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή, προσέχετε πάρα πολύ σήμερα, όλοι μας να προσέξουμε, εντάξει, γιατί είναι ιδιαίτερες οι μετεωρολογικές συνθήκες, τι να κάνουμε τώρα, είναι ιδιαίτερες, λέει οι ρηπές θα φτάνουν και τα 110 χιλιόμετρα, οι ρηπές του ανέμου. Είναι δύσκολες μέρες οι επόμενες 3, 4, 2, 3. Εκεί.
1: Έτσι. Έχουν τεθεί οι πάντες και τα πάντα σε απόλυτη επιφυλακή. Και μόνο το γεγονός ότι είναι στην κατηγορία κινδύνου 5 η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος, νομίζω αυτό από μόνο του αποτελεί ένα καμπανάκι για όλους μας. Προσοχή, εγρήγορση και υπευθυνότητα.
0: Ακριβώς.
1: Για να περάσει η μέρα. Λοιπόν, είμαστε 9 και 9, επειδή έπεσε το μάτι μου εκεί στα. Ακριβώς τα ίδια
0: ψηφία.
1: 9 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Ένα,
1: αυτό
0: για
1: είναι. 9 και 9. Είναι
0: 9
1: καλό.
0: Και 9. Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει καλημέρα σας. Αρρώστια μου έχετε καταντήσει. Σας ακούω και στην άδειά μου. Γρηγόρη, έτσι είναι το ραδιόφωνο. Είναι
1: ερωτάς,
0: μεγάλη αγάπη, ερωτάς. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να περνάς όμορφα και να ξεκουραστείς.
1: Η κυρία Κάβουρα, η Κατερίνα Κάβουρα. Λέει,
0: είναι
1: καλημέρα.
0: Στην Πάτμο. Πανέμορφη.
1: Ναι.
0: Κατερινάκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα στις φωνές που αγκαλιάζουν τις καρδιές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Real μας απογειώνει σε ταξίδια μαγικά, ενημερωτικά και ανεπανάληπτα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάτζου, κυρία Κάτζου μας και κύριε Παπαδάκη μας.
0: Επίσης,
1: ευχαριστούμε για αυτό το πανέμορφο μήνυμα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βάλε λίγο γλώσσα μέσα σου.
1: Με σταμάτησα να μιλάω.
0: Μπράβο. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
1: Μα, αλλά τώρα μου κάνεις πάσα και πρέπει να ξαναξεκινήσω.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι για να τον προλάβω.
1: Θέλω.
0: Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας παρακαλώ ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Άρα λοιπόν παίρνουμε το καραβάκι, όχι καραβάκι, είναι καραβάρα τη C-Jets. Πάμε στην Τίνο μέσα σε δύο ώρες.
0: 28 ευρώ.
1: Πρόσεξε με 28 ευρουλάκια. Ανάβουμε κεράκι.
0: Στην Παναγιά.
1: Στην Παναγιά.
0: Μεγαλόχαρη.
1: Έτσι. Πίνουμε το καφεδάκι μας, τρώμε και επιστρέφουμε.
0: Βέβαια.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Δεν είναι και μακριά.
1: Έτσι, έτσι. Ο Νίκος από την Τίνο μας λέει το εξής. Εδώ πάντως λέει στην Τίνο το καλή Παναγιά, το λέμε χρόνια τώρα.
0: Α.
1: Οπότε υπάρχει βάση από το νησί της Μεγαλόχαρης. Καλή Παναγιά λοιπόν. Τα ακούτε εσείς που λέτε ότι το ένα και το άλλο, έτσι για να τα. Και η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή. Για ποια μέτρα μιλάμε? Νομίζω ότι αν δεν έπαιρναν μέτρα, καλύτερα θα ήταν. Δυστυχώς η ακρίβεια έχει χτυπήσει ταβάνι. Μέσα σε λίγα χρόνια έχουν διπλασιαστεί οι τιμές, τα πάντα και φυσικά οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι. Ιστερόγραφο. Συγγνώμη για την αγανάκτηση. Μόλις ξύπνησα και έπεσα επάνω στο φλέγον θέμα και ανέβασα πίεση πάλι.
0: Όπως όλοι
1: δεν θέλουμε να ανεβάζεις πίεση, αλλά.
0: Όταν μιλάμε για την ακρίβεια, εντάξει. Έχει δίκιο. Εντάξει, οι μισθοί έχουν ανέβει. Και ο κατώτος έχει αυξηθεί. Αλλά θα μου πείτε ότι αν υπάρχει ακρίβεια και υπάρχει ακρίβεια, την κατατρώει, τις αυξήσεις κατατρώει ο πληθωρισμός. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Αβραάμ λέει, Αμαλία, αγαπητή φίλη, ο ελληνικός τουρισμός φαίνεται και είναι έτσι, να έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά με ταξιδιωτικές εισπράξεις που έχουν αυξηθεί κατά 41,8%. Το ζητούμενο όμως είναι, δεν είναι μόνο πόσοι επισκέπτες έρχονται, λέει ο Αβραάμ. Είναι πόσα αφήνουν στην πραγματική οικονομία. Πόσα απλώνεται η σεζόν πέρα από τον Ιούλιο και Αύγουστο και πόσα αντέχουν οι υποδομές. Θα συμφωνήσω. Θα πω ότι ναι, ξοδεύουν λιγότερα και αυτό το λένε οι φορείς ειδικοί του τουρισμού. Δηλαδή και ο κύριος Στάσιος που τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό mm-hmm. μας είπε. Και ο κύριος Δαβερώνης από την εστίαση που είναι μειωμένη τζίρη στην εστίαση γιατί όλοι μαγειρεύουν μέσα ή παίρνουν από τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Όμως ο τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά και έχει απλωθεί και η σεζόν είναι αλήθεια. Δηλαδή η Αθήνα έχει τουρισμό πλέον όλο το χειμώνα. Και μάλιστα, σύμφωνα με το mm-hmm. ρεπορτάζ, σας το λέω γιατί έκανα ρεπορτάζ, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχουμε τεράστιες προκρατήσεις. Yes. Άρα, γιατί κάποιος λέει θα πάω Ελλάδα το Σεπτέμβριο, γιατί είναι. Και η ζέστη mm. έχει και καλός μήνας είναι και τα πάντα. Και τον Οκτώβριο που πάλι η Ελλάδα για τους τουρίστες είναι όαση.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Κορκίδη, για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ.
0: Ναι, ναι, τον κύριο το Βασίλη, τον Κορκίδη, το φίλο μας.
1: Το φίλο μας, τα πράγματα, εντάξει, τα ψιλοσώζει ο τουρισμός, αλλά ο κόσμος διαμαρτύρεται και νομίζω ότι το βιώνετε κι εσείς γιατί είσαστε άνθρωπος της αγοράς, διότι η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Και όταν μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε ακόμα και για αυτά τα οποία συναντάμε στα βενζινάδικα της πρωτεύουσας και πόσο δε μάλλον της υπόλοιπης χώρας. Καλή σας μέρα, κύριε Κορκίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μαλία, καλημέρα Σπύρο, να είστε καλά. Εύχομαι καλό 15 Αύγουστο.
0: Επίσης, κύριε Κορκίδη.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να μην απομακρυνθείτε, διότι το 15 Αύγουστο θα κάνουμε εκπομπή εμείς εδώ, κύριε Κορκίδη. Να ακούτε.
0: Ναι, όχι εγώ. Ο Βασίλη μου και μιλάμε στον Νικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε και μια εξαιρετική σχέση. Εγώ θα φύγω αύριο, τελευταία μου μέρα, να φύγω να ξεκουραστώ κι εγώ. Α, το Σπύρο εδώ πέρα.
1: Εγώ θα κάτσω.
2: Χαίρομαι. Αμαλία, είσαι η τυχερή της παρέας. Σπύρο, δεν πειράζει, θα μου κάνει παρέα.
0: Ωραία. Για πάμε λίγο λοιπόν. Τι γίνεται με την ακρίβεια και πώς επηρεάζει αυτό και την εικόνα και τους τζίρους στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, κύριε Κορκίδη.
2: Όπως μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα η ακρίβεια από τα νοικοκυριά, κατά τον ίδιο τρόπο μειώνει και τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων, των μεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή μειώνει το κεφάλαιο κίνησής τους, γιατί και τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης έχουν αυξηθεί, αλλά και οι αγορές που κάνει είναι επίσης ακριβές, όπως ακριβά πουλάει κάποιος, είναι ο λόγος είναι επειδή αγοράζει ακριβά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι ενώ έχουμε κάποιους δείκτες, αν θέλετε έτσι, την επταετία 19-20.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή, αν θέλετε να πάτε κάπου ή να μείνετε σταθερός για να σας ακούμε καλύτερα, κύριε Κορκίδη.
2: Σταθερός είμαι, εντάξει, με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε μια προσπάθεια, ναι.
2: Ωραία. Έλεγα ότι όπως μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα, δεν ξέρω αν αυτό ακούστηκε για τα νοικοκυριά, κατά τον ίδιο τρόπο η ακρίβεια μειώνει και το κεφάλαιο κίνησης και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Άρα όλοι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα.
1: Ναι. Ακούμε από πάρα πολλά στελέχη και μάλιστα πρόσφατα φιλοξενήσαμε και τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, που αναφέρονται συχνά πυκνά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα, σε επίπεδο πληροφοριών, η Αμαλία το οικονομικό το έχει πολύ καλύτερα από μένα στα χέρια της, θα έχετε την τιμητική σας, την τιμητική τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λέει φέτος.
0: Κάτι που δεν είχε συμβεί πέρσι.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Διότι είσαστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, το ακούμε πάρα πολλά χρόνια αυτό.
2: Τον ορθοπαιδικό όρο τον ακούμε πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι κλισέ, είναι κλισέ.
1: Ορθοπαιδικό τον ονομάζω.
0: Ναι, είναι πολύ πετυχημένο, πολύ πετυχημένο.
2: Επίσης, αυτό το οποίο ακούμε ότι σίγουρα η μικρομεσαία επιχείρηση χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται να επιστραφεί ένα μέρισμα το οποίο έχει δημιουργήσει επιχειρηματικότητα στην οικονομία, να επιστραφεί στην πραγματική οικονομία. Τα καταθέσαμε και εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών αναλυτικά και στους αρμόδιους υπουργούς και σε όλα τα κόμματα, αν θέλετε, της Βουλής, έναν δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, τον οποίο εμείς δεν το λέμε για τη ΔΕΘ, το λέμε για να μείνει κάτι μετά τη ΔΕΘ και κάτι να γίνει μετά τη ΔΕΘ. Είμαι πολύ συγκεκριμένος, οι προτάσεις οι οποίες κάναμε ήταν κοστολογημένες, 700 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, των οποίων ένα μέρος θα ισοσκελιστεί, θα μειωθεί στα 400 εκατομμύρια από τις ίδιες πηγές. Και τι εννοώ? Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, αυξήθηκε όμως και η φορολογητέα ύλη κατά 45% και τα φορολογικά έσοδα για το δημόσιο κατά 43%.
1: Ναι.
2: Αυτό δείχνει ότι και το 2026 θα έχουμε πάλι μια αντίστοιχη αν θέλετε έτσι, αύξηση σε αυτά τα ποσοστά. Και αυτό θα πρέπει να επιστραφεί ως μέρισμα, αν θέλετε, στην αγορά. Εμείς δεν βλέπουμε ότι αυτά τα μέτρα τα οποία μπορεί να ανακοινωθούν είναι ουσιαστικά κόστος, είναι μια επένδυση στην επιχειρηματικότητα που δημιουργεί ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και επίσης και αυξημένα δημόσια έσοδα.
0: Ναι. Κύριε Κορκίδη, αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί ακούω από πολλούς μικρομεσαίους να γκρινιάζουν για τη χρηματοδότηση, ότι η στρόφικα της ρευστότητας παραμένει κλειστή και ότι αυτό είναι ένα θέμα, γιατί καλά είναι οι τράπεζες να κοιτάνε τα κριτήρια αξιολόγησης, να είναι υψηλά τα στάνταρ κτλ. Αλλά δεν μπορεί να αφήνουν και εκτός χρηματοδότησης μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αν τους δώσει χρηματοδότηση θα αναπτυχθούν και θα στηρίξουν και την ελληνική οικονομία. Σε αυτό το κομμάτι περιμένουμε κάτι να γίνει.
2: Κοιτάξτε, μέχρι πέρσι, προπέρσι, είχαμε μια περίμετρο χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, σε 45.000 επιχειρήσεις. Αυτές ήταν οι λεγόμενες bankable, χρηματοδοτούμενες από το τραπεζικό σύστημα επιχειρήσεις. Αυτή η περίμετρος αυξήθηκε στις 80.000. Όμως, εάν αυτό δεν επαρκεί, υπάρχουν 830.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, 837.000, που είναι αυταπασχολούμενοι, και βεβαίως και νομικά πρόσωπα. Λοιπόν, εάν μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο το 10%, καταλαβαίνετε πόσοι μένουν απ' έξω. Μπαίνει το 90% απ' έξω. Επίσης, το δεύτερο πρόβλημα είναι και σε αυτούς που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να πάνε να πάρουν ένα επιτόκιο που ξεπερνάει το 6%. Κάτι το οποίο είναι αυτοκτονικό. Δηλαδή, δεν μπορείς να το επιστρέψεις με τα περιθώρια κέρδους τα οποία έχεις σήμερα. Άρα, τι πρέπει να δημιουργηθούν? Πρέπει να δημιουργηθούν προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας και να είναι τα κριτήρια πιο ευέλικτα, ώστε να ανοίξει αυτή η περίμετρο σε περισσότερους, γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι πόσα έχουν οι τράπεζες, είναι ότι δεν μπορούν να τα δώσουν στην αγορά με τα κριτήρια τα οποία έχουν σήμερα.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας γυρίσω στις προτάσεις τις οποίες έχετε κάνει, γιατί ναι, κάνετε πολύ συχνά προτάσεις και τις στέλνετε στο Οικονομικό Επιτελείο, στους καθήλυν αρμόδιους. Ευήκω όταν βρίσκεται, κύριε Κορκίδη, και εν πάση περιπτώσει εκ του αποτελέσματος από αυτές τις προτάσεις τις οποίες κάνετε σχεδόν ολόκληρο το χρόνο, βλέπετε κάποιες από αυτές να υλοποιούνται?
2: Ελάχιστες, θα έλεγα.
1: Ναι.
2: Τώρα, ευήκοα όρτα υπάρχουν, άλλωστε γι' αυτό γίνονται και ανασχηματισμοί. Μπας κάποιος ακούει καλύτερα, κάποιος τολμάει περισσότερο.
1: Να το και το καρφί.
2: Κοιτάξτε, πολλά καρφιά μπορώ να πω και δεν είναι αντιπολιτευτικά. Ναι. Είναι καρφιά τα οποία καλό θα είναι τουλάχιστον να τα αποφύγουν ή να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν πριν πετάει κανείς
1: κάποια. Ο υπουργός δηλαδή ξέρει καλύτερα από τον άνθρωπο της αγοράς. Αυτό είναι το οποίο μας λέτε.
2: Ότι δεν ξέρει καλύτερα από τον άνθρωπο
1: της
2: αγοράς.
1: Όχι, το λέω από την ανάποδη.
2: Κατάλαβα, εγώ ναι. Το λέω όμως ευθέως.
1: Εσείς το λέτε ευθέως.
2: Και δεν λέω για τον σημερινό ή τον...
1: Όχι, όχι. Υπουργός βάζουμε...
2: Ναι, και άλλωστε και για ποιο υπουργείο να μιλήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ζητάμε είναι ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για νέες ελαφρύνσεις. Όπως σας είπα και στην αρχή, αυτό το μέρισμα μεγένθησης της οικονομίας πρέπει να επιστρέψει στην πραγματική οικονομία και επίσης πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί και η συνέπεια. Δεν είναι αυτονόητο. Γίνεται με πολύ κόπο και πόνο και αίμα και δάκρυα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να δούμε τη φορολογική μεταρρύθμιση. Για το θέμα της ακρίβειας, υπάρχουν 25% των ταχυκίνητων αγαθών που μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς και είναι στο 24% ΦΠΑ. Δείτε ποιους κωδικούς από αυτό το 25% μπορείτε να κάνετε μετάταξη στο 13%, αφού με το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ έχει αλλεργία η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η μείωση της προκαταβολής από το 80 στο 55, ναι, που ήταν στην πανδημία. Έτσι, δεν λέμε να μηδενιστεί, γιατί δεν θα εισπράττει το κράτος έσοδα για δύο χρόνια λόγω του συμψηφισμού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μια μείωση όμως 80 σε 55 δεν είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει, αν θέλετε, τον προϋπολογισμό. Το τρίτο το οποίο λέμε είναι δώστε μας τη δυνατότητα να δώσουμε ένα επίδομα μετακίνησης λόγω
0: αυξημένων τιμών καυσίμων.
2: στο 6 ευρώ την ημέρα, όπως είναι το επίδομα σύντησης.
0: Που μπορεί να αυξηθεί, μαθαίνω. Να είναι από τα μέτρα.
2: Μπορεί να αυξηθεί. Ας προσθεθεί και το επίδομα μετακίνησης, αν είναι 12 ευρώ, με 132 ευρώ που είναι σήμερα, ας πούμε, το μήνα το maximum, να διπλασιαστεί στα 264, είναι πολύ σημαντικό. Το άλλο το οποίο λέμε είναι δώστε προγράμματα, προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας εγκυοδοτικά μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας, όπως το ΤΕΠΗΦ3, αλλά με πιο ελαστικά κριτήρια. Δώστε μικροδάνεια, τα οποία έχουν πολύ μικρό ρίσκο. Και επίσης δώστε κίνητρα για επενδύσεις και για εξαγωγές. Παλαιότερα είχαμε ένα αφορολόγητο αποθεματικό, μπορούσαμε να κάνουμε επενδύσεις, μπορούσαμε να εξάγουμε, να μας έδινε αυτό το περιθώριο, αν θέλετε, και τη δυνατότητα να έχουμε μια ρευστότητα. Και στο τέλος, προσοχή, γιατί έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Άρα βλέπετε ότι οι προτάσεις μας δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το σκοπός τους είναι μεταρρυθμιστικός, να βελτιώσει το οικονομικό περιβάλλον, και επιτέλους ας λάβουν υπόψη τους ότι η μικρή ελληνική οικογενειακή επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως startup όταν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, όταν συνεχίσει να λειτουργεί.
0: Κύριε Κορκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο να έχετε.
2: Επίσης, καλό 15 Αύγουστο, να είστε καλά. Εύχομαι καλή Παναγιά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι, εντάξει, με κοιτάτε και οι δύο περίεργα. Οκ, έλα, βάλε το τραγούδι.

0: άσε να μιλήσω εγώ, γιατί θα αρχίσει ο Παπαδάκης να μιλάει και δεν έχει αντίπαλο. Πολύ, να σου πω, πάντως πολύ ενδιαφέρον συζήτηση με τον κύριο Κορκίδη.
1: Όντως,
0: και οι προτάσεις του. Έτσι. Mm-hmm. Το ΕΒΕΠ είναι εξαιρετικές.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι άνθρωπος της αγοράς. Γνωρίζει
0: εκ των
1: έσω ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το. Ότι η ραχοκοκαλιά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
0: Ναι.
1: Τον χαρακτήρισε ορθοπαιδικό όρο.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: το ορθοπαιδικός όρος λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε τι μας γράφει.
1: Ναι.
0: Ο Ιωάννης Ταξιπεύκη. Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη. Πρωινός τύπος.
0: Ναι.
1: Γιάννης, ναι.
0: Η δουλειά μας είναι 30% κάτω σε σχέση με πέρυσι. Κρατάω αρχείο κάθε μήνα και μπορώ να συγκρίνω. Επιπλέον, τη χασούρα από το καύσιμο δεν μπορούμε να τη βάλουμε στις πράξεις από τους πελάτες. Έτσι, γιατί και οι οδηγοί ταξί, οι φίλοι μας έχουν σοβαρό έτσι πρόβλημα με το καυσίμο και αυτή την αύξηση.
1: Μου έλεγε μου έγραφε ο Πέτρος της προάλλης, ναι, ο Πέτρος Οπουλόπουλος, επίσης ταξιτζής, και μάλιστα ήταν αγανακτισμένος. Το μήνυμα έσφιζε από αγανάκτηση. Μόλις έφυγα, λέει, από το βενζινάδικο. Γέμισα, λέει, με 135 ευρώ. 135 ευρώ. Τα 2/3, λέει, του μεροκάματου το αφήνω στο δρόμο. Φοβερό.
0: Είναι θέμα αυτό.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Είναι θέμα, όπως το λέει ο Σπύρος. Είναι θέμα. Λοιπόν, καλημέρα σας, από Βιέννη, ναι, ο Φίλιππος. Στην Αυστρία και στην Ελλάδα, τη μέση και το κόστος ζωής το ίδιο στην Αυστρία. Ο κατώτερος μισθός 1.800 ευρώ στην Ελλάδα. 1.800 ευρώ στην Αυστρία, στην Ελλάδα 920. Λοιπόν, τη διαφορά ποιος την κερδίζει. Τόσο απλά ρωτήστε κάποιον να εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Παιδιά, τι να εξηγήσει. Τι να εξηγήσει.
0: Ναι. Και ο Δημήτριος λέει: καλημέρα, μια έρευνα με τον τζόγο στη χώρα. Αυτός είναι ένας δείκτης, λέει ο Δημήτριος.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος. Καλημέρα σας, κύριε Ευαγγελάτε. Ο συνονόματος, παιδιά, λέει: καλημέρα. Αμαλία μου, καλές διακοπές να έχεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σπύρο μου, θα συνεχίσω να σε ακούω από το Δήλεση. Να συνεχίσεις να ακούς από το Δήλεση.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
1: Εννοείται. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Κωστής λέει: καλή Παναγιά, καλή Παναγιά, καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Θα στέλνει 5-6 φορές, ναι, με χαμογελάκια. Καλημέρα από Κωνσταντσα. Καλημέρα, Κωστή μου.
1: Καλό 15 Αύγουστο. Καλή Παναγιά.

0: Την καλημέρα μας και στο Χρήστο. Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο Μάριος, καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Σχετικά με την ακρίβεια, ως εκπαιδευτικός διορισμένος από το 1999, διαπιστώνω με απόγνωση την υποβάθμιση του βιωτικού μας επίπεδου, γράφει ο Μάριος.
1: Ναι.
0: Ονομαστικά και πραγματικά, οι αποδοχές του 1999 είχαν μεγαλύτερη αξία από το μισό του 2026, ο οποίος έχει εκμηδενιστεί από το τρέχον κόστος ζωής.
1: Ναι.
0: Στο μεταξύ, ένα από τα ρεπορτάζ τα οποία τρέχουν. Και θέλω λίγο να το. Και το ψάχνουμε. Και, και έχω ζητήσει και τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας.
1: Ναι.
0: Βγήκαν οι πίνακες, λέει.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε αυτούς τους πίνακες υπάρχουν ο υπολογισμός στα μόρια που έχει γίνει για τους αναπληρωτές, γενικότερα για τους, για τους διορισμούς και όλα τα σχετικά. Πλέον προσμετρώνται και τα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε απόφαση του δικαστηρίου που δικαιώθηκαν αυτοί οι καθηγητές, αυτοί οι εκπαιδευτικοί που έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και αυτή η προϋπηρεσία δεν μέχρι πρότινος δεν την προσμετρούσαν στους πίνακες. Τώρα τι γίνεται? Από τη μία έχουμε αυτό, από την άλλη όμως κάποιοι που περίμεναν στους πίνακες να ανέβουν, που δεν έχουν ποτέ ας πούμε πάει μέσω του ιδιωτικού τομέα, έχουν βρεθεί εκτός.
1: Ναι.
0: Και εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα, εχθές που αργά το βράδυ είχα μία πρώτη επικοινωνία, μου τα είπανε λίγο τα πράγματα ήξης αφήξης.
1: Ναι, ας κάνουμε
0: αλλά
1: ρεπορτάζ,
0: θα έχουμε το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί αύριο θα έχουμε και έναν εκ των υφυπουργών
1: να μας πει
0: για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Γιατί ο κόσμος ζητάει ενημέρωση, στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πολύ εκπαιδευτικοί. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: λοιπόν,
0: μεγάλο ζήτημα.
1: Ακούστε τώρα τι γίνεται στα νησιά. Mm. Α, δεν προλαβαίνω. Ωραία, να το πούμε μετά για το σουβλάκι θέλω να πω.
0: Ό,τι θέλεις εσύ, δεν, εγώ δεν μιλάω.
1: Είναι, δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Πώς έγινε αυτό? Λοιπόν,
0: καλή Παναγία.
1: Καλή Παναγία. Καλή Παναγία και επανερχόμαστε να σας πω για το σουβλάκι τι συμβαίνει στα νησιά.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Τηλέφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε μέγιστη ετοιμότητα έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό όπως σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδηγών του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής.
5: Αντένα.
0: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Λοιπόν, ο Δημήτριος με ρωτάει.
1: Ναι.
0: Αμαλία, 15 Αύγουστο, τι μαμ ετοιμάζεις? Λοιπόν, να σας πω ότι στα δικά μου μέρη, στην Ηλία, το 15 Αύγουστο το λένε μικρό Πάσχα. Και σε πολλά άλλα μέρη. Κυρίως στην Ηλία, εγώ το λέω στην Ηλία γιατί. Λοιπόν, οπότε. Μέχρι και σουβλίζουν στον τόπο μου. Δηλαδή, μου θυμίζει όντως Πάσχα. Δηλαδή, και τρώνε αρνί. Επιτοπλίστων ή χοιρινό. Και αρνί. Εγώ, επειδή δεν μ' αρέσει το αρνί, δεν τρώω αρνί, κάτσε και δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν, πρέπει να είναι του θείου μου, να είναι πολύ μικρό το αρνί, να είναι παϊδάκι, να είναι άστο, δεν το βρίσκεις.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε το ρίχνω ή θα φάω χοιρινό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο χωριό μου την Κυριακή, ναι. Καταλαβαίνετε ότι νομίζω ότι θα έχουν βάλει στο φούρνο έτσι, χοιρινό δικό του. Δεν έχει καμία σχέση με το χοιρινό που παίρνει εδώ στην. Έτσι. Άλλα κρέατα εκεί. Οπότε θα φάμε κάτι σε χοιρινό, θεωρώ. Θα έχει και αρνί το μενού σίγουρα, γιατί τρώνε αρνί. Στην Ηλία τρώνε.
1: Αυτά.
0: Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά στον τόπο τη Αμαλία.
0: Ναι.
1: Εμείς τους Μολάους, φουάγκρα, ταχτάρ. Ναι.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
1: Baby πατατούλες, γαλλικές.
0: Σπανάκι, baby με ρόκα.
1: Εννοείται,
0: μπαλσαμικό.
1: Ασφαλώς.
0: Η σαλάτα αυτή τρώει ο καλαμαράκης. Αυτό ναι, το έκανε ναι. Στο δουκάτο της Κεσαριανής. Ξέρει και τον baby σπανάκι, τρομάρα.
1: Η σαλάτα πάντα έχει αβοκάντο μέσα, να ξέρεις. Δεν γίνεται χωρίς αβοκάντο. Αυτό είναι δηλαδή.
0: Μπορεί να φάω μια χωριάτικη εγώ.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, θέλω να σου πω. Αυτά στους Μολάους από μικρά παιδιά, δηλαδή 15 Αύγουστο, αυτά τα πράγματα. Είχε, αν δεν
0: έχεις
1: είχε.
0: Πρόβλημα στο μυαλό.
1: Αν δεν είχε το
0: δεν
1: τραπέζι
0: καλά,
1: ταρτάρ
0: μου.
1: Και φουάγκρα, δεν γινόταν και αν δεν ήταν το μοσχάρι μπονφιλέ.
0: Ναι, λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι μου έχει μείνει εμένα από όλη
1: την. Τι σου έχει μείνει, μα είναι δυνατό. Όχι μόνο στην Ηλία, σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν εγώ τι μου.
1: Ειδικά το κάτσικο. Συγγνώμη, καλπέ, περίμενε, θα μα πει για τι μυρωδιέ. Ειδικά το αρνοκάτσικο. Ειδικά το αρνοκάτσικο είναι δυνατόν, ασφαλώς.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και στη γάστρα και στο φούρνο, στο ξυλόφουρνο. Λοιπόν,
1: με 17 διαφορετικούς τρόπους.
0: Ακριβώς. Εμάς το βάζουμε στο φούρνο.
1: Είναι, συνήθως και εμείς το φούρνο.
0: Αλήθεια, είναι η περιοχή. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αυτό που μου έχει μείνει εμένα, παιδιά, και το θυμάμαι πολύ έντονα, το Πάσχα. Όταν πηγαίναμε στο χωριό, η γιαγιά λοιπόν, επειδή η γιαγιά το τυρί το φτιάχνει μόνη της, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Έχω και το όνομά της. Λοιπόν.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω το όνομα του παππού.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, παιδί μου. Λοιπόν, η γιαγιά είχε κάτι πίτες τυρόπιτες, ατομικές, που γινόντουσαν. Ακούστε τώρα, θα σας πω τη συνταγή. Ναι. Δεν την έχω φάει αλλού. Μάλλον είναι του τόπου αυτή η συνταγή. Είναι τοπική. Λοιπόν, σιμιγδάλι, αυγά πολλά, τα δικά τους. Και τυρί, χλωρό όμως, το τυρί όπως είναι το, τύπου ανθότυρο, χλωρό τυρί, χωρίς αλάτι και μπόλικο μάραθο. Αυτές λοιπόν εμένα οι τυρόπιτες, έτσι έλεγε η γιαγιά, μου έχουν, να μου πεις τώρα τι τυρό, ναι, μοσχοβόλαγε όλο το σπίτι.
1: Τσαΐτια έχεις φάει.
0: Τι είναι, πες μου τι είναι γιατί.
1: Λοιπόν, τα τσαΐτια είναι ατομικές πίτες, τις οποίες τις φτιάχνανε και τις έφτιαχνε η γιαγιά μου.
0: Κάνετε φοβερές πίτες.
1: Ναι, ναι, ναι, σε ορθογώνιο σχήμα.
0: Όχι, εμένα δεν έκανε τέτοια.
1: Πολύ λεπτή η ζύμη,
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή την άνοιγε το φύλλο η γιαγιά μου, ακριβώς, με χόρτα εποχής.
0: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Και το τυρί που είχε φτιάξει η γιαγιά. Είτε ήταν φέτα, είτε ανθότυρο, είτε ανάλογα.
0: Η μάνη έχει τρομερές. Και τρομερή κουζίνα. Και τρομερή κουζίνα. Λοιπόν, αυτές οι. Μπορεί να θεωρήσει κάποιος. Α, το φαγητό. Όχι, δεν είναι θέμα φαγητό. Είναι θέμα πραγματικά τι μυρωδιές που σου μένουν. Εγώ αυτό δεν το ξέρω. Όπως και όταν πηγαίναμε Χριστούγεννα, δεν πηγαίναμε πολύ συχνά γιατί κάνει κρύο στο χωριό τα Χριστούγεννα. Εντάξει, και τα σπίτια τότε δεν ήταν και όπως είναι τώρα. Λοιπόν, και η γιαγιά το πρωί, λοιπόν, έκανε πρωί-πρωί το ανήμερα. 5 ώρα σκονόταν, 4 η γιαγιά σκονόταν, φούρνιζε το ψωμί και έφτιαχνε τηγανίτες. Τηγανίτες, όχι με μέλι, με ζάχαρη.
1: Τηγανίτες.
0: Ψωμί με λάδι και ζάχαρη, για τρογές.
1: Εννοείται.
0: Το γλυκό μας ήταν αυτό.
1: Εννοείται, αυτό ήταν το γλυκό.
0: Γιαγιά,
1: μας.
0: Μικρή εγώ, πήγα στο χωριό. Γιαγιά γλυκό. Ναι, παιδί μου, γλυκό.
1: Φέτα από το καψαλισμένο το τέτοιο και από πάνω.
0: Μπράβο. Αλλά αυτά τα παιδιά μας
1: τώρα,
0: τα θεωρούν, ξέρεις, σου λέει τι τα έτρωγες για γλυκό, έτρωγες ψωμί με λάδι και ζάχαρη. Ναι. Και σε πληροφορώ, το ευχαριστιόμουν κιόλας.
1: Το ψωμί, να ξέρεις, με το λάδι.
0: Όχι αυτό το ψωμί, το προσημένιο,
1: Ναι, το.
0: Το καψαλιστό στο τζάκι.
1: Έχω βρει ένα φούρνο κοντά στη γειτονιά
0: και
1: που φτιάχνει
0: όχι,
1: αυτό το καρβέλι.
0: Το καρβέλι το.
1: Που μου θυμίζει το
0: ξινό αυτό.
1: Μπράβο. Και βάζω λαδάκι, ναι. Λακωνίας λάδι παραπάνω.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, λαδάκι, αλατάκι από
0: Οπα,
1: πάνω.
0: Έχουμε μηνύματα για τις τυρόπιτες. Για κάτσα να δούμε. Για, ναι, και τι άλλο βάζεις.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται κάτι άλλο αυτό. Μπορεί να κόψω ένα κομματάκι φέτα. Ξέρεις, από αυτή που πήρα 13 ευρώ το κιλό και την τρώω σιγά σιγά.
0: Μην την τρως και εσύ πολύ, πρόσεξε.
1: Σιγά σιγά την τρώνε, παιδί μου. Την αφήνω από τη μέση και κάτω να γίνει ροκφόρ.
0: Ναι, έτσι.
1: Για να κάνω την.
0: Μπράβο, να κάνει και ροκφόρ.
1: Να κάνω απόσβεση. Ναι. Δηλαδή, φέτα ροκφόρ. Ένα πράγμα.
0: Ναι. Άκουσε τη συνταγή που είπα εγώ για τις τυρόπιτες με το Μάρθ. Ναι, ναι, είναι τοπικές οι τυρόπιτες που λες. Η μάνα μου τις φτιάχνει ακόμα κάθε Πάσχα. Βλέπετε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι πράγματα που τα δικά μας παιδιά δεν τα ξέρουν. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στα σουβλάκια.
1: Α, για πες μου για τα σουβλάκια. Μπράβο, αυτό. Ναι, όχι, όχι, σουβλάκι.
0: Τα ακούσεις.
1: Με απ' όλα.
0: Περιμένετε. 5 ευρώ, περίμενε. Λέει, σε ελληνικά νησιά λοιπόν. Δεν πειράζει, έχουμε 5 ευρώ. Δεν θα πω καμιά ειδισάρα. Περιμένετε, ρε παιδιά.
1: Όχι, μ' αρέσει που δίνει
0: 6 λεπτά. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, υπάρχουν καταγγελίες από καταναλωτές και τουρίστες σε συγκεκριμένες περιοχές τουριστικές που λένε πάνε να πάρουν ένα σουβλάκι.
1: Ναι.
0: Τους λένε, η αρχική απάντηση είναι 4 ευρώ και 70 λεπτά.
1: 4,70.
0: Περίμενε. Μέχρι όμως, αυτή τη στιγμή είναι μέχρι που ο πελάτης βγάζει την κάρτα του. Γιατί μόλις βγάλει την κάρτα του, του λένε 6 ευρώ αν πληρώσεις με κάρτα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το 4,70 είναι ακριβό έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, 4,70. Να μου πεις γιατί το βρίσκεις συνότερα από 4 ευρώ πλέον το σουβλάκι. Όχι. 2,5 ευρώ πήρε καλαμάκι κοτόπουλο. Εγώ σκέτο. 2,5 ευρώ. Άρα 4,5. Αλλά προσέξτε τι κάνουνε. Ναι. Σου λέει 4,70 γιατί είναι διπλές τιμές για αδήλωτα εισοδήματα. Γιατί έτσι δεν το χτυπάνε άμα δεν πληρώσει μετρητά.
1: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι γίνεται το εξής σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα.
0: 4,76.
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο στο σουβλάκι αυτό το οποίο λες. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη ψήλικα τζίδικα σε διάφορες επαρχιακές πόλεις και μου το έχουν πει, μου το έχει πει και η ξαδέρφη μου. Πηγαίνεις, ας πούμε, να αγοράσεις τσιγάρα. Και σου βάζουν 20 λεπτά καπέλο. Όταν πληρώνεις με κάρτα, σου βάζουν 20 λεπτά καπέλο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν την έχουμε μαζί την επιχείρηση. Ναι. Δεν την έχουμε μαζί την επιχείρηση.
0: Αλλά είναι απίστευτο αυτό με το σουβλάκι μου και είναι στην Πειραιά, αυτό είναι σωστό.
1: Και γίνεται και εδώ και στην Αθήνα το εξεντοπίσει.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, ο Θοδωρής μας έστειλε το μήνυμα για την πίτα, για την τυρόπιτα που είπα εγώ. Μας ακούει από το πλοίο Προσάμου.
1: Έλα,
0: να σε καλά, Θοδωρή μου. Καλό ταξίδι, πανέμορφη. Σάμε να περάσει όμορφα.
1: Ναι, βάλτε το δυνατά να ακούνε και οι υπόλοιποι.
0: Να σου, ναι, να ακούνε κι άλλοι.
1: Να
0: μας ακούνε.
1: Καλό ταξίδι όσοι πηγαίνετε για Σάμου.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Άλλο νησί στο. Εδώ για Σάμου.
0: Ο Βασίλης μας ακούει στο λιμένι. Πανέμορφο.
1: Έλα, ρε, λιμένι.
0: Λιμένι. Και λέει έχει πάρα πολλές
1: χελώνες. Στα μέρη μου.
0: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο που μας ακούει συνήθως στον Άγιο Στέφανο είναι στο λιμένι, στα μέρη του Σπυρού. Πανέμορφα μέρη. Λατρεύω και μεσηνιακή, μάνη και λακωνική και μεσηνία. Όλα αυτά τα μέρη τα λατρεύω.
1: Είπαμε λακωνική.
0: Να σε ρωτήσω. Λακωνική με συνήθεια. Και τις δύο, ρε παιδί μου, εγώ.
1: Δεν είναι. Πήρατε ένα κομματάκι επίτηδες εκεί διοικητικά να πούμε για να λέτε με συνήθεια.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Μας ακούει ο Σωτήρης στην Αμοργό.
1: Γεια σου, ρε Αμοργό.
0: Καλημέρα, λέει. Δεν βάζετε ρίγανη στο ψωμί με το λάδι. Φυσικά βάζουμε. Ρίγανη, αλλά τη ρίγανη τη γιαγιά που τη μαζεύουμε. Όχι αυτή τη ρίγανη που εδώ μυρίζει χώμα. Τη ρίγανη το χωριό. Βέβαια, βάζαμε. Εγώ έτρωγα ψωμάκι, λαδάκι, ριγανίτσα και ντοματούλα. Υπάρχει καλύτερο φαγητό από αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Όλα τα φαγητά πιάσαμε σήμερα. Τι πάθαμε, τέλος πάντων.
1: Δεν, εγώ πεινάω. Έχω φέρει φρυγανιές, να ξέρεις.
0: Κοίτα, άκουσα. Εσύ πεινάς και θα σου πω το λόγο.
1: Τυράκι.
0: Όταν σηκώνεσαι.
1: Ναι.
0: Αχάραγα. Λοιπόν, να κάποτε κάνει εκπομπή στο όψι σήμερα. Τι πάθαμε, τέλος πάντων.
1: Δεν, εγώ πεινάω. Έχω φέρει φρυγανιές, να ξέρεις.
0: Κοίτα, άκουσα. Εσύ πεινάς και θα σου πω το λόγο. Όταν σηκώνεσαι.
1: Ναι.
0: Αχάραγα. Λοιπόν, να κάποτε

0: είναι κάποιοι ακροατές, ξέρεις, που ακούνε εσένα, μετά ακούνε εμάς, μετά όλο το real, όλη την ώρα. Και φεύγουν να πάνε διακοπές και βάζουν να ακούσουν πάλι real.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι συγκινητικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Έτσι, και στέλνουν και μηνύματα. Ακούμε από το πλοίο για Σάμος, ακούμε από το λιμένι, ακούμε από τη Σπάρτη, ακούμε από εδώ. Δηλαδή, σας ακούμε, όχι σας ακούμε. Mm. Σας ακούμε, συγγνώμη. Σας ακούμε. Λοιπόν, αυτό κάτι δείχνει. Και είναι αυτό που λέω, Σπύρο, μην μιλήσεις λίγο. Είναι αυτό που λέω, ότι. Να σε ρωτήσω. Εσένα σου πάνε. Δεν κάνω να σε ρωτήσω τώρα, τώρα θέλω να απαντήσεις. Μίλα τώρα, μίλα, παιδί.
1: Ωραία, μίλα.
0: Έλα, να σου πω.
1: Δεν μπορώ να πω όχι σε γυναίκα, κατά το κατάλαβα.
0: Αλήθεια το λέω τώρα. Επειδή εσύ.
1: Όλα τα δεινά μου από εκεί
0: ξεκινάνε. Έχεις τεράστια εμπειρία και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Αν σου πούν να διαλέξεις μεταξύ τηλεόραση και ραδιόφωνο, τι θα διάλεγες? Όχι, με το χέρι στην καρδιά. Όχι, πρόσεξε. Ρε παιδί μου, έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις.
1: Είμαι τηλεορασάνθρωπος. Δηλαδή από το 1993 έκανα μονίμως τηλεόραση. Απλά η τηλεόραση είναι αγάπη.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά αγάπη. Το ραδιόφωνο είναι έρωτας.
0: Δεν
1: θα μπορούσα να διαλέξω.
0: Ναι, εγώ το ραδιόφωνο. Εγώ έχω κάνει πολύ τηλεόραση. Όχι τα χρόνια που έχει κάνει εσύ. Εγώ πήγα το 2012, μπήκα 13 εκεί.
1: Εσύ, αγάπη μου, μπήκε ω παρουσιάστρια. Εμεί ήμασταν ρεπόρτερ.
0: Όχι, δεν μπήκα. Στην αρχή δεν μπήκα ω παρουσιάστρια. Μπήκα ω ρεπόρτερ του ευρωπαϊκού ρεπορτάζ στο SBC TV.
1: Ναι, μου αρέσει. Με αμέσω.
0: Λοιπόν, παρουσιάστρια δεν είναι τώρα αυτό ο τίτλο. Δημοσιογράφο είναι ο τίτλο.
1: Δημοσιογράφο, έτσι.
0: Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνω λάθο. Ή να με συμφέρει να πιστεύω κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι το σωστό τώρα. Τώρα μην γελιόμαστε που έχουν γίνει.
0: Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι παρουσιαστέ που δεν μπορεί να τους πιάσει κανείς και δεν θέλω να πω τώρα συγκεκριμένα ονόματα και μου πούνε «Α, το λες γιατί είσαι στο real». Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι τέλος. Κάνω παρουσίαση και τέλος. Εκεί τελειώνει. Είναι δημοσιογραφάρες και παρουσιαστές. Αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, αλλά έχουν background, ρεπορταζιακό.
1: Όταν έκανε.
0: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ραδιόφωνο.
1: Όταν έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου ρεπορτάζ και βγάζει και τις αποκλειστικές.
0: Και ακόμα κάνει.
1: Αυτό πάω. Εκεί πάω να καταλήξω. Ότι στο διάβα.
0: Κι άλλοι.
1: Στο διάβα της δημοσιογραφικής του πορείας. Δεν σταμάτησε ποτέ το ρεπορτάζ όπως έκαναν κάποιοι άλλοι που σταμάτησαν το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και είναι προνόμιο για μας να έχουμε έναν άνθρωπο όπως είναι ο συγκεκριμένος. Ο οποίος εξακολουθεί να κάνει ρεπορτάζ που μας δείχνει το δρόμο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Φράγκης, αν το λέω καλά το όνομά του, ο Θανάσης λοιπόν, μας ακούει στην Ιαπωνία, παιδιά.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
0: Δεν έχω να πω.
1: Ξέρεις πόσους το πρωί έχουμε από το Ho Chi Minh City, στέλνουν μηνύματα.
0: Ναι,
1: ο Νίκος από το Σίδνεϊ.
0: Ναι.
1: Από όλο εκείνο το κομμάτι, το πολύ
0: ακούστε
1: ανατολικό
0: τώρα,
1: που μας ακούνε.
0: Θανάση, γιατί λέει ο Θανάσης, λέει, εγώ κατάγομαι από την Κύμη της Εύβοιας. Της Παναγίας, παραδοσιακά τρώμε στη Φάδο. Συνήθως στον περίβολο της εκκλησίας. Ναι, το έχει έβει αυτό. Μαγεμένο από ολόκληρο το χωριό σε καζάνια με όλα. Κάπου το είδα αυτό. Αυτές τις εικόνες. Με όλα τα συνοδευτικά. Καλή Παναγιά σε όλους σας και για μας καλή πατρίδα. Θανάσης.
1: Άρα Θανάση. Ναι, συγκινητικό.
0: Εγώ συγκινούμαι γιατί έχω ανθρώπους που δεν θα είναι εδώ το 15 Αυγούστου. Δικούς μου ανθρώπους εννοώ. Λοιπόν, οι άνθρωποι που είναι έξω ζουν αυτές τις θρησκευτικές εορτές. Περισσότερο στην καρδιά τους από ότι εμείς. Γιατί τους λείπει η πατρίδα και μαζεύονται όσοι σε διάφορες χώρες. Έτσι δεν μιλάω μόνο για την Ιαπωνία και για την Ευρώπη κτλ.
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Η μισή οικογένεια βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε φτάσει ήδη και μετράμε.
0: Και τη Ρεβέργη Αναστασία.
1: Έχουμε φτάσει ήδη και μετράμε δεύτερη και τρίτη γενιά
0: έτσι,
1: από το ΣΟΕ που βρίσκονται στι Ηνωμένε Πολιτείε.
0: Η Αναστασία λέει την καλημέρα μου και την αγάπη μου από την Ρεβέργη που όπω τα έφερε η μοίρα λόγω υγεία και γενικού προσώπου να βρίσκομαι εκεί. Σας ευχαριστώ από τα βάση τη καρδιά μου για την όμορφη παρέα. Και α τρέχουν τα σάλια τη Αναστασία για τα φαγητά που λέμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
2: Ένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία,

0: μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kuchandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν.

0: Κοίτα να δεις τώρα το χαμό που είπαμε για τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό και τις, αυτές τις μεγάλες γιορτές. Ξέρεις, το ζουν διαφορετικά. Ο Μανώλης μας ακούει από την όμορφη Αλβανία. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Γεια σου, ρε Μανώλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
1: Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Γίνεται, έρχονται τα μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό
0: είναι
1: αυτό.
0: Συγκινητικό.
1: Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε
0: για την
1: μέσα
0: αγάπη
1: σας
0: και για τη στήριξη. Να πω λοιπόν ότι εγώ έτυχε. Ναι. Πέρυσι το Πάσχα, όχι το αυτό πέρυσι, να το κάνω στην Ολλανδία που ήταν και η αδερφή μου και πήγα εκεί. Δεν είχα ξανακάνει. Λοιπόν, και πήγαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία στο Βέλγιο. Η Ολλανδία με το Βέλγιο είναι πολύ κοντά. Και η αδερφή μου
1: ένα
0: είναι. Ναι, είναι κοντά. Λοιπόν, μια μικρή εκκλησία, χωμένη, να μην πολύ φαίνεται, για λόγους.
1: Άλλους.
0: Άλλους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πήγαμε στην Ανάσταση. Αυτό που είδα, παιδιά, εκεί δεν το έχω ξαναδεί. Η εκκλησία γεμάτη. Και όχι λέμε το Χριστός Ανέστη και φεύγουμε. Νέοι άνθρωποι με τα μωρά τους, που μητέρες πάνω, γιατί ήταν η κυρίως αίθουσα της εκκλησίας και πάνω, επειδή μου σαν γυναικονίτης, ας το πούμε, να θυλάζουν τα μωρά και κάτσαν όλοι οι Έλληνες μέχρι το τέλος της. Είναι, η ακολουθία είναι ένα στάσιμη ακολουθία που τελειώνει αργότερα πολύ.
1: Ναι.
0: Και ήταν η πρώτη φορά που κάτσα κι εγώ. Εγώ αυτό το συνέστημα δεν το είχα ξανανιώσει ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα είναι μία γροθιά, καταλαβαίνετε όταν φεύγεις από τον τόπο σου. Ψάχνεις κάποιο αποκούμπι. Η θρησκεία είναι ένα τέτοιο αποκούμπι, όπως και οι άλλοι Έλληνες γι' αυτό. Αλλά ναι. Νέοι άνθρωποι με μωρά. Να, και συγγνώμη για τη συγκίνηση πριν, αλλά είναι κάποια πράγματα έτσι, που είναι.
1: Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο πρέπει να, από το ραδιόφωνο πρέπει να βγαίνουν όλα αυτά τα συναισθήματα.
0: Ακριβώς.
1: Όλα αυτά τα συναισθήματα. Αυτή είναι η δουλειά του ραδιοφώνου μεταξύ όλων των υπολείπων. Έτσι. Θέλω μία μικρή παρένθεση για δύο πραγματάκια. Το πρώτο. Είναι κλειστός από τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού. Απαγορεύεται η κυκλοφορία λόγω των καιρικών συνθήκων και πολύ καλά κάνουν.
0: Είναι επίσης
1: κλειστός ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται και κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνους με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή αναφερθήκαμε στους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης, φίλη λέει, χρόνια αναπληρώτρια, 45 ετών, έχοντας θητείες σε δυσπρόσιτα μέρη, ήλπιζε φέτος σε διορισμό. Τελείως ξαφνικά βρέθηκαν 600 άτομα μπροστά της. Έχει απογοητευτεί πλήρως. Με τι κουράγιο θα πάει να διδάξει φέτος?
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να το δείτε εκεί στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Να το δείτε. Και σύντομα.
1: Όχι απλά σύντομα. Θα χάσουν άλλη μια χρονιά οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Σπύρος. Λοιπόν, να πούμε καλή Παναγιά στο στρατή που μας ακούει στο Λαπάζ Μεξικού. Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς. Σε όλους τους ναυτικούς μας καλές θάλασσες. Καλό 15 Αύγουστο, στρατή μου, όλα τα καλά, καλές θάλασσες. Είναι απίστευτο το που μας ακούν. Και τι μηνύματα έρχονται, πραγματικά.
1: Ναι, τα βλέπω εδώ, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για μας. Καλέ Real Blocker
0: και
1: εσύ
0: με τη Ρεβιθάδα. Όχι, δεν έχω πάει σε κυκλαδιτικό. Έχω βρεθεί, είναι 11. Ρεβιθάδα λέει στο πλήνο Σκεύος. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα και τα ρεβίθια μου αρέσουν. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο φαγητό είναι. Τώρα αρχίζαν και τα φαγητά. Είδες πόσα μηνύματα έχουμε για το ότι μαγειρεύουν το 15 Αύγουστο.
1: Βρε Γιάννη μου, έλεος δηλαδή. Αντί να πείτε, λέει, για τις τράπεζες ότι το ένα, τα λέμε όλο το χρόνο. Σήμερα δηλαδή οι προπαραμονές.
0: Σας παρακαλώ, μην γκρινιάζετε και σήμερα.
1: Και ό,τι είναι το βγάζουμε στον αέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι θυμάται ο καθένας.
0: Φυσικά. Λοιπόν, η Φανή λέει καλημέρα. Ευχαριστώ που μας κρατάτε πάρα συντροφιά σε πολύ δύσκολες στιγμές για μένα. Έχασε το σύζυγό της πέρυσι τον Οκτώβριο. Έκανε μια χείριση ο γιος. Όλα όμως καλά. Γερός και δυνατό το παιδί, κυρία Φανή. Η σύνταξη 780 ευρώ. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Υπάρχουν. Βλέπετε. Κυρία Φανή, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Χαμόγελο. Χαμόγελο. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, τις οποίες τις αντιλαμβανόμαστε όλοι και ξέρετε, είμαστε όχι απλά στο ίδιο έργο θεατές. Στο ίδιο έργο παίζουμε όλοι. Στο ίδιο έργο είμαστε όλοι. Στο ίδιο έργο είμαστε όλοι.
0: Ο Κωνσταντίνος μας ακούει στο Στουτγκάρδη και λέει: όταν καθίσετε στο τραπέζι το 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο. Κοιτάξτε γύρω σας πόσες καρέκλες έχουν απομείνει άδειες. Μην ξεχνάτε αυτούς που έφυγαν από κοντά μας.

0: Και ο Κωνσταντίνος μας ακούει στη Γερμανία. Βλέπεις, λέει, πάντα στις εκκλησίες μας εδώ γίνεται το αδιαχώρητο. Είναι αυτό που σας έλεγα και για την Οβέλη, η Ολλανδία και αυτά. Λοιπόν, και πολλά μηνύματα από Έλληνες που έφυγαν και ζουν έξω. Και είναι στη σκέψη μας. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους και γρήγορα επιστροφή στην πατρίδα. Η Δέσποινα λέει καλημέρα, να είστε καλά. Υπέροχοι άνθρωποι. Η Δέσποινα μας ακούει στο Ωραιόκαστρο. Είναι κάποια μηνύματα. Σπυρό μου και σου ζητώ συγγνώμη γιατί. Αυτές τις μέρες με πιάνει γενικώς. Δέσποινα, ευχαριστούμε. Γι' αυτό για μένα και για το Σπύρο νομίζω. Και για το Σπύρο.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι. Είναι η αγάπη του κόσμου, είναι απίστευτη.
1: Εγώ έχω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να με κρατήσει κάποιος μουγκό. Καταλαβαίνετε. Αλλά διαβάζω τα μηνύματά σας. Και πραγματικά.
0: Έχει βουρκώσει και ο Σπύρος, δεν νομίζετε. Απλώς εγώ είμαι πιο. Πιο δεν μπορώ να το κρατήσω. Εντάξει, ο Σπύρος έχει την εμπειρία ίσως.
1: Όχι, δεν είναι θέμα εμπειρίας. Γιατί άμα το αφήσω θα γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Άστα να
0: ο Γιώργος λέει καλημέρα,
1: γιατί,
0: παιδιά. Εντάξει. Εγώ μένω στη Γερμανία. Είναι όντως άλλο το συνέστημα το Πάσχα εδώ. Σε θρησκευτικές και εθνικές εορτές.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά ο Έλληνας του εξωτερικού κοιτάει να μην βγάλει το μάτι του άλλου. Α, όχι να βγάλει, βρε και εσύ. Γιατί να βγάλει το μάτι του άλλου, δεν το πιστεύω εγώ αυτό τώρα.
1: Για το τι γίνεται εδώ στα εγχώρια.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται στα εγχώρια.
0: Α, να πιάσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση.
1: Εντάξει. Okay. Γενικότερα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε ασφαλώς τα μηνύματά σας.
0: Μην τσακώνεστε και τα φαγητά, βρε. Μην τσακώνεστε τι φτιάχνει ο ένας, τι φτιάχνει. Όλα ωραία είναι τα φαγητά στην Ελλάδα, αφού έχουμε σούπερ κουζίνα.
1: Ασφαλώς. Και αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Για να μην
0: εδώ.
1: Τσακώνεστε.
0: Αύριο.
1: Έτσι, να τα στείλετε εδώ.
0: Αύριο, σας παρακαλώ.
1: Ναι, με τα μπελάκι.
0: Αλμυρά όμως, παρακαλώ.
1: Ναι, ό,τι να είναι. Περίμενε. Okay, αλμυρά. Με τα μπελάκι πάνω, ποιος έχει φτιάξει τι. Θα τα δοκιμάσουμε όλα με την Αμαλία.
0: Ου, καλά, εύκολα.
1: Και θα κρίνουμε στο τέλος ποιος είναι ο νικητής. Συμφωνείς?
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Απόλυτα.
0: Έχεις τρομερή ιδέα, μπράβο.
1: Ευχαριστώ μπράβο. Πάρα πολύ. Δικό σας, κύριε Μαυράκη.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, ωραία. Και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια. Αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
9: Αντένα Πάτρας.
4: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει από σήμερα σε μέγιστη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό λόγω των θυελλωδών ανέμων με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει σφινθήρα ή φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, οι λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Ίνδου στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός σήμανε στη Διόρυγα της Κορίνθου, όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του. Το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα, ενώ εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την 7η θέση κατέλαβε η Σταματίας Καρβέλη στον τελικό της πυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Στο τριπλούν, ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης προκρίθηκε στον σαββατιάτικο τελικό του αγωνίσματος με άλμα στα 16 μέτρα και 12 εκατοστά, που αποτελεί τη 10η καλύτερη επίδοση των προκριματικών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Άκου μήνυμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από έναν φίλο ταξιτζή, από τον Πέτρο τον Πουλόπουλο. Ναι. Καλημέρες, λέει, καλή δύναμη και καλή Παναγιά να έχουμε. Είστε πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι. Το πάντρεμα επαγγελματία και ανθρώπου με αλφα κεφαλαίο είναι πλέον σπάνιο. Ο Θεός να έχει καλά εσάς και τις οικογένειές σας και να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που με τόση επιτυχία κάνετε. Ευχαριστούμε, εμείς σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν το κάνουμε με επιτυχία ή όχι, αλλά αυτό το οποίο...
1: Κοιμάμαστε εσύ και το βράδυ, ναι, ναι, τουλάχιστον.
0: Το κάνουμε με πάθος
1: και αγάπη.
0: Με ειλικρίνεια.
1: Μπράβο.
0: Με αγάπη, ακριβώς όπως το λέει η Αμαλία.
1: Και το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό, να ξέρεις, Σπύρο μου. Δεν είναι fake.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητά μας πάντως.
1: Ο Γρηγόρης γράφει ένα μήνυμα. Ρε, μας τσακίσατε, έλεος με τη συγκίνηση σήμερα. Γι' αυτό σας ακούμε, πιάνετε το συναίσθημά μας. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη μου. Ευχαριστούμε.
0: Okay.
1: Και συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά είναι κάποια πράγματα που είμαστε κι εμείς άνθρωποι. Έχουμε τα συναισθήματά μας. Εντάξει, ξέρετε, το ραδιόφωνο πιο εύκολα βγάζει τα συναισθήματά σου σε σχέση με τη τηλεόραση που είναι. Που έχει. Mm. Αλλά και πάλι εγώ και εκεί όταν συγκινούμε ναι, και νομίζω και οι περισσότεροι άνθρωποι κανονικοί. Αλλά εντάξει, όταν είσαι και στη τηλεόραση δεν μπορεί να είσαι τόσο ευσυγκίνητος. Περικλή, αν εσύ από όλα αυτά που είπαμε για τους ανθρώπους που λείπουν στο εξωτερικό θεωρείς αυτό και λες κολοχώρα και αρδάκια αυτό, δηλαδή δεν είναι η μέρα αυτή να κάτσω να κάνω αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά με ξεπερνά να μπω να κάνω αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά. Αν από όλα αυτά που συζητήσαμε και τους ανθρώπους μας που λείπουν και τους νοσταλγούμε και τους αγαπάμε, εσύ ενωσωμένη αυτό να γράψεις, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Κάποιοι διαλέγουν τον ανήφορό τους και τον κατήφορό τους,
1: Αμαλία
0: μου. Όλος ο κόσμος να είσαστε καλά. Εμείς δεχόμαστε και την κριτική τα πάντα. Κανένα απολύτως θέμα, αλλά εντάξει, μην τα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, μην τα θολώνουμε όλα.
1: Και μην τα σοπεδώνουμε.
0: Μην τα θολώνουμε όλα.
1: Ακριβώς. Και η Ιφηγένεια συγκινήθηκε και εκείνη. Η Ιφηγένεια, μάλλον, να είσαι καλά. Είναι τακτική ακροάτρια και πιστή. Να είσαι καλά, καλό 15 Αύγουστο.
0: Ο Βαγγέλης λέει το εξής: καλημέρα από Βασιλικό Χαλκίδας. Ναι. Δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό το
1: όχι,
0: μήνυμα,
1: όχι,
0: γιατί από ένα σημείο και έπειτα το χάσαμε πραγματικά. Από όλα αυτά τα μηνύματα. Τι θα γίνει, λέει, πάλι από Αθήνα αυτό. Με το καλό να έρθουν και να γυρίσουν όλοι. Αυτή είναι η ευχή μας. Πάντα με προσοχή. Αυτό είναι το οποίο φωνάζουμε και λέμε. Και γι' αυτό το λόγο σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Γρέτζελο.
1: Βέβαια.
0: Διότι ξέρει τα στοιχεία, έτσι για να επανέλθουμε κιόλας. Ναι.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε 36 συλλήψεις οδηγών σε ελέγχους στην Αττική και μάλιστα οι 17 από αυτούς ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή έχουμε όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και τους βλαμμένους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δηλαδή έλεος. Και επειδή τώρα είναι άδεια η Αθήνα, φαίνεται και στο χάρτη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι άδεια η Αθήνα. Κάποιοι στο μεταξύ έχουν το θράσος, ρε Αμαλία. Πηγαίνεις εσύ κανονικά, με το όριο ταχύτητας. Ήρεμα και ωραία, στη δουλίτσα σου. Γιατί εμάς αυτό το οποίο μας. Έχουμε και παιδιά. Έχουμε και παιδιά και θέλουμε να ακούμε και την ασφάλειά μας. Σε προσπερνάνε και μάλιστα σε κοιτάνε και με ένα βλοσιρό ύφος. Εχθές μία κυρία με όλα τα γράμματα μικρά, κανένα κεφαλαίο, ενώ έπρεπε να πηγαίνει. Πλησίαζα στο σπίτι μου και ενώ έπρεπε να πηγαίνει σε συγκεκριμένο δρόμο. Με σχολεία, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, το όριο ταχύτητας είναι 30 χιλιόμετρα. Κατοικημένη, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Λοιπόν, και πρόσεξε, και επειδή εγώ πήγαινα
1: ένα
0: με το όριο.
1: Ένα παιδάκι να πεταχτεί, τέλος.
0: Επειδή πήγαινα με το όριο ταχύτητας, βρέθηκε από πίσω μου και μου κόρναρε κιόλας.
1: Α, ναι. Αφού δεν σε έβρισε κιόλας.
0: Με μουτζωσε και με έβρισε.
1: Α, μπράβο, εντάξει, όλα
0: και
1: μαζί.
0: Εκεί ήταν που τα πήρα στην κράνα. Δηλαδή, έκανα στην πάντα για να περάσει. Εφόσον βιαζόταν η κυρία.
1: Να πάει στο λαιμό και ένα χριστιανό, ε!
0: Πρόσεξε! Και με κοιτούσε, με έβριζε, με φασκέλωσε. Εκεί ήταν που τρελάθηκα, πρέπει να σας πω.
1: Με το δίκιο.
0: Κατέβασα ταχύτητα, την ακολούθησα στο επόμενο φανάρι. Λέω, συγγνώμη, ποιον φασκελώνεται, λέω. Δεν ντρέπεστε, πηγαίνετε, λέω, πάνω από το όριο ταχύτητα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Κυκλοφορούν παιδάκια, είναι καλοκαίρι.
1: Εγκληματίας και η συγκεκριμένη κυρία τώρα, ναι.
0: Και με έβρισε κιόλας από πάνω.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά, εγώ να σας το πω και το έκανα. Πήρα την πινακίδα, πήρα εκεί που
1: και
0: έπρεπε.
1: Καλά έκανες.
0: Και έδωσα την πινακίδα και λέω: παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχει μια κυρία η οποία είναι κιόλας και πολύ μεγάλη, μεγάλη σε ηλικία, να το ελέγξετε κιόλας το πράγμα. Η οποία οδηγεί επικίνδυνα. Οδηγεί πάρα πολύ επικίνδυνα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στη Φραγκφούρτ και λέει: Αμαλία και Σπύρο, σας αγαπάμε για αυτό που είστε. Σας φιλώ από Φραγκφούρτ. Μαρία, Μαρία μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Έτσι. Και εμείς σας αγαπάμε. Πώς θα λέγε.
1: Τώρα συγγνώμη, ναι. Είναι ο Νίκος από τη Βάρδα Ηλίας από τα μέρη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμορφη παρέα μας λέει.
0: Η Βάρδα είναι κοντά στη Ζαχαρό. Όχι,
1: όχι, η Βάρδα όχι. Είναι κοντά στην Αμαλιάδα από εκείνη τα μέρη, πολύ κοντά σε μα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει, ακούει χρόνια Real, αλλά πρώτη φορά λέει στέλνω γιατί με συγκίνησε η Αμαλία. Μπράβο και στους δυο σας. Καλή Παναγιά σε όλους. Οχ, ο άνθρωπος έχει χάσει το γιο του πριν από λίγα χρόνια. Κουράγιο, κουράγιο Νίκο μου. Καλό 15 Αύγουστο. Αυτά είναι τα δύσκολα. Ελπίζω να σου κρατάμε λίγο συντροφιά. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Όλα τα καλά.
0: Ο Κωνσταντίνο. Με πνίξες, ρε Κωνσταντίνε.
1: Πνίγηκες.
0: Ρε παιδιά, λέει, σηκώθηκα να πιω καφέ και τρέχουν τα δάκρυά μου σαν νερό. Ευτυχώς είμαι μόνος μου.
1: Τρέχουν τα δάκρυά.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις,
0: αυτό με τις άδειες καρέκλες. Επειδή εγώ χάσω τον μπαμπά μου από πάρα πολύ, πολύ νωρίς. Έφυγε μικρός σε ηλικία. Το 2000. Δεν πρόλαβε να χαρεί κανένα από τα εγγόνια του. Έτσι, το 2008. Και αυτό με την άδεια καρέκλα είναι. Πονάει.
1: Πονάει πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και όσο περνάει ο καιρός.
1: Πονάει και περισσότερο.
0: Πονάει περισσότερο.
1: Θα συμφωνήσω με τον Σπύρο. Οι άνθρωποι που, επειδή μου είναι δικοί μας άνθρωποι, τους είχαμε συνηθίσει και στις χαρές και στις λύπες. Η απουσία τους είναι έντονη. Η ζωή συνεχίζεται, φυσικά. Αλλά είναι έντονη. Και ο Βασίλης μας ακούει στην Πάτρα και λέει: Καλό 15 Αύγουστο. Δεν πειράζει που δεν διαβάσετε. Βασίλη μου, τώρα έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Δεν το κάνουμε και δεν πείτε με το Σπύρο. Προσπαθούμε. Φέτος θα κάνουμε 15 Αύγουστο χωρίς τις κόρες μας, επειδή σπουδάζουν στο εξωτερικό. Για ένα καλό σήμερα και ένα καλύτερο αύριο. Να τις χαίρεστε, να είναι πάντα καλά, να κάνουν αυτό που τους κάνει ευτυχισμένες. Να είστε καλά, Βασίλη μου, στην όμορφη Πάτρα που λατρεύω και Πάτρα.
0: Γεια σου, ρε Πάτρα!
1: 15 Αύγουστο.
0: Ναι, θα περάσουμε από την Πάτρα. 22 του μήνα. Εγώ, παιδί, έχω ένα τάμα εκεί στην Αγία Αγάθη, πάνω ψηλά, πάνω από το Αιτωλικό. Θα περάσουμε από την Πάτρα. Πάντα σταματάμε. Εκεί μας αρέσει γενικότερα.
1: Ναι, και εγώ από την Πάτρα.
0: Στο Ρίο Αντίνου,
1: ναι. Αναστασία, καλημέρα, αγαπημένο Παρεάκι. Στο πρώτο ράφτη η οδήγηση είναι εφιαλτική. Άκουσα αυτά που έλεγες εσύ.
0: Το ζω κάθε μέρα.
1: Να είσαι καλά, Αναστασία μου, καλό 15 Αύγουστο.
0: Αλλά είναι μια πανέμορφη περιοχή. Πρέπει να σου πω ότι από την ημέρα που με τη γυναίκα μου πατήσαμε το πόδι μας εκεί και ζούμε στο Πόρτο Ράφτη, πρέπει να σου πω ότι δεν το αλλάζουμε.
1: Και καλά θα κάνετε. Καλά κάνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά
0: κάνετε. Λοιπόν,
1: έχουμε τον καλεσμένο μας.
0: Ο κύριος Νίκος Γρέτζελος,
1: ναι.
0: Εκτός από αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι τα θέματα της οδικής ασφάλειας.
1: Έχει, είναι.
0: Και θέλουμε, κύριε Γρέτζελε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γρέτζελε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, βρε παιδί μου, κάθε φορά να πούμε που αδειάζει η Αθήνα. Τρέχουμε σαν τρελή. Δεν κοιτάμε τα όρια. Θα μου πεις τον υπόλοιπο χρόνο τα κοιτάμε. Αλλά τώρα γίνεται με πιο εμφατικό τρόπο, διότι είναι άδειοι δρόμοι και τους βλέπουμε όλους να βιάζονται υπερβολικά. Να μην τηρούν το οτιδήποτε. Και μία εκ τις οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε 36 συλλήψεις οδηγών σε ελέγχους στην Αττική. Οι 17 από αυτούς. Το είχαν τσούξει λίγο παραπάνω, κύριε Γρατζελέ.
2: Εδώ να μιλήσουμε καταρχήν για την παγίδα της άδειας πόλης.
1: Πολλά ατυχήματα εγώ βλέπω καθημερινά που κινούμε στην Αθήνα, την άδεια Αθήνα.
2: Πολλά σοβαρά ατυχήματα, γιατί λείπουν πολλά αυτοκίνητα, οι ταχύτητες είναι σαφώς μεγαλύτερες, το καλοκαιράκι είμαστε λίγο πιο χαλαροί γενικά και έχουμε πολύ σοβαρά ατυχήματα όταν είναι άδεια η πόλη. Εδώ θέλω να πω για τους ελέγχους που έκανε η έλεγχη και η εφαρμογή γενικά του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι προς όφελος όλων. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ανησυχητική. Δηλαδή, μέσα σε μία εβδομάδα από 3/8 έως 10/8 είχαμε περίπου 6.500 παραβιάσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Οι παραβιάσεις που κυρίως έγιναν πέρα από το αλκοόλ, για το αλκοόλ θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και μέσα στα όρια, όταν είναι κάποιος, δηλαδή έχει πιει ένα ποτάκι, δύο, ένα ας πούμε, οι πιθανότητες για να εμπλακεί σε ατύχημα είναι 10 φορές παραπάνω.
1: Ακόμα δηλαδή, και με ένα ποτάκι, ένα ποτήρι κρασί.
2: Και με
1: δηλαδή
2: ένα ποτάκι, ξέρετε, το αλκοόλ δημιουργεί μια κατάσταση εφορίας, σε χαλαρώνει.
1: Ναι.
2: Νομίζεις ότι όλα πάνε καλά, αλλά τα αντανακλαστικά είναι μειωμένα. Ξέρετε, από μετρήσεις που έχουν γίνει σε οδηγούς αγώνων την επόμενη μέρα και μετά από ύπνο, τα αντανακλαστικά ήταν 20% κάτω. Δεν μιλάω για την ίδια ώρα, μιλάω για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ το έχω αντιληφθεί όσο περνούν τα χρόνια αυτό, ότι ακόμα και μισό ποτήρι κρασί δεν είναι το ίδιο τα ανακλαστικά μου με μισό ποτήρι κρασί, όχι ένα.
2: Είναι και ανάλογα, και ανάλογα.
1: Είμαι και μεγάλη γυναίκα, κύριε Γκρέτζελε, καταλάβατε, γι' αυτό το λέω. Γελάει ο Σπύρος.
2: Όχι και μεγάλη.
0: Δεν έχουμε συνηθίσει να πίνουμε βασικά.
1: Σωστό,
0: αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Ακριβώς. Αλλά καλύτερα που δεν έχω συνηθίσει να πίνω.
0: Σωστό.
1: Πολύ καλύτερα.
2: Αν και οι έλεγχοι έχουν αποδώσει.
1: Έχουν αποδώσει.
2: Δηλαδή από το 2024 στο 2025 είχαμε μία μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα της τάξης του 22%, που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε, είδαμε, δεν φοράνε οι οδηγοί κράνος. Οι πάρα πολλές παραβιάσεις για κράνος. Ξέρετε, το κράνος δεν είναι για να μην σε γράψει τροχέα. Είναι για να προστατεύσει το κεφάλι σου. Μπορεί να κάποιος να πέσει με 100 χιλιόμετρα και να μην πάθει τίποτα, μπορεί να πέσει με πολύ λίγα χιλιόμετρα και να μείνει επί το που παίζει ρόλο το που θα χτυπήσει. Ζώνες ασφαλείας. Δεύτερη μεγάλη παράβαση. Έχουμε δει πάρα πολύ.
1: Δεν φορούν ζώνη.
2: Ειδικά πίσω δεν φοράει κανείς. Οι μπροστά φορούν συνήθως. Οι επιβάτες πίσω δεν φοράνε. Και ξέρετε, όταν θα γίνει ένα ατύχημα, ο πίσω θα πέσει με τέτοια φορά πάνω στον οδηγό ή στον συνοδηγό που θα δημιουργήσει αυτό τον τραυματισμό.
1: Mm-hmm.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Κινητό. Έχει γίνει προέκταση του χεριού. Είναι μία από τις παραβιάσεις τις συνηθισμένες. Και εδώ να τονίσω ότι στους ελέγχους που γίνανε οι ελέγχοι είναι δειγματοληπτικοί. Δηλαδή, δεν αποτυπώνουν όλες τις παραβιάσεις. Όπου γίνει έλεγχος, αποτυπώνουν αυτούς τους ελέγχους. Οι παραβιάσεις είναι πολλαπλάσιες. Έτσι. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολλές οι παραβιάσεις. Οφείλουμε να συμμορφωθούμε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και, όπως είπα, λίγο να βελτιωθούμε όλοι, θα βελτιωθεί το σύνολο. Γιατί το 88% των ατυχημάτων και των τρακαρισμάτων είναι ανθρώπινο λάθος. Οπότε λίγο να προσπαθήσουμε όλοι, η βελτίωση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κυρίως τα ατυχήματα γίνονται και εντός κατοικημένης περιοχής. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, που δεν το πολλοί νομίζουν, ότι τα τροχαία ατυχήματα γίνονται με κακές καιρικές συνθήκες. Οι μήνες που έχουν τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα, το 30% του συνόλου των θανατηφόρων, το έχουν οι καλοκαιρινοί μήνες. Γιατί πολλοί έχουν συνδυάσει το ατύχημα και με κακές καιρικές συνθήκες. Με καλές καιρικές συνθήκες κυρίως γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα.
0: Γιατί εδώ στην Ελλάδα, ασφαλώς, επειδή όλοι έχουμε έναν Βατάνεν μέσα μας, έναν Σένα, έναν Σουμάχερ, πρέπει να δείξουμε ότι όταν είναι άδεια η Αθήνα, ξέρουμε να οδηγούμε. Και μπορούμε, ας πούμε, στη λεωφόρο Κηφισίας να τρέξουμε με 120 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Παράλληλα, να βγάλουμε και μία selfie, ρε παιδί μου, οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Να κάνω και μία ανάρτηση. Ευτυχισμένο στη λεωφόρο Κηφισίας. Ένα πράγμα.
2: Να πιω και ένα ποτάκι παραπάνω.
0: Ναι, όλα μαζί, όλα μαζί, όλα μαζί. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να συνετιστούμε. Ούτε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, ούτε το αυστηρότερο πλαίσιο έχει βάλει μυαλό σε κάποιους, ούτε το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν αρκετές έξυπνες κάμερες και στο μέλλον θα έχουμε πολύ περισσότερες έξυπνες κάμερες.
2: Θα βοηθήσει και αυτό. Είδαμε ότι μπήκαν 388 καινούργιες, υπήρχαν και οι 8 οι έξυπνες κάμερες οι παλιές. Οι καινούργιες καταγράφουν το κόκκινο. Θα πρέπει όλοι να προσέχουν για να διατηρήσουν και το δίπλωμά τους, αλλά και για να είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι ασφαλείς. Εδώ για το καλοκαίρι, αν μου επιτρέψετε και έχω λίγο χρόνο, να πω και κάποια όχι.
0: Ναι, και θέλω να σας κάνω άλλη μια ερωτησούλα. Παρακαλώ, πείτε μας.
2: Θέλω να πω τα όχι που πρέπει να τηρούν οι οδηγοί στις διακοπές. Όχι οδήγηση με παντόφλες ή ξυπόλυτη ή με τσόκαρα. Μπορεί να γλιστρήσει το πόδι, να δημιουργηθεί ατύχημα. Στις μοτοσυκλέτες. Το κράνος πρέπει να είναι κλειστό.
0: Φαντάζομαι ότι στην κατηγορία αυτή βάζουμε και το 12-πόντο.
2: Ναι, και το 12-πόντο. Φυσικά και το 12-πόντο.
0: Ακούτε, κυρία Κάτζου.
1: Εγώ δεν φοράω.
0: Γνωστή η κυρία Κάτζου για το 12-πόντο.
1: Ναι. Ιδίως σε αυτή την ηλικία, οπωσδήποτε. Αλλά εγώ, να ξέρετε, οδηγούσαμε εγώ. Απαγορεύεται να οδηγείς με γόβα 12-πόντο.
2: Κοιτάξτε, ό,τι ουσιαστικά εμποδίζει και μπορεί να γλιστρήσει το πόδι, δεν βολεύει το πώς θα πατήσεις, ουσιαστικά δεν πρέπει να το φοράμε.
0: Μάλιστα.
2: Και κάποιοι λένε ότι πρέπει να οδηγούμε ξυπόλυτοι. Μπορώ ξυπόλυτος, και όμως δεν είναι σωστό. Όχι αναπτήρες, powerbank, spray μέσα στο αυτοκίνητο, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Και δεν ξεχνάμε ζώα μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ξέρετε,
2: πολλοί μπορεί να κατέβουν για λίγο και να αφήσουν κλειστά τα παράθυρα. Αν έχει 30 βαθμούς έξω, με τα τζάμια μέσα στο αυτοκίνητο η θερμοκρασία γίνεται πολλαπλάσια, οπότε παθαίνουν θερμοπληξία. Και όχι μόνο ζώα, αλλά και άνθρωποι έχουν χαθεί μέσα στο αυτοκίνητο από θερμοπληξία. Και για όσους θα ταξιδέψουν, για όσους θα ταξιδέψουν, σίγουρα θα πρέπει να έχουν κάνει ένα σχεδιασμό για το ταξίδι τους. Πολύ εύκολα από το διαδίκτυο μπορούμε να πάρουμε ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες, αν υπάρχει φωτιά κάπου που θα κάνουμε παράκαμψη, αν έχει κλείσει κάποιος δρόμος. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι καλοσυντηρημένο. Δεν πρέπει να βάζουμε χρονόμετρο όταν θέλουμε να πάμε ένα ταξίδι. Δεν κάνουμε αγώνες. Ένα ταξίδι συνήθως είναι για αναψυχή. Δεν φορτώνουμε το αυτοκίνητο. Βλέπουμε πολλές φορές.
1: Δεν βλέπεις πίσω.
2: Όχι πίσω. Νομίζω ότι κάνουν μετακόμιση.
1: Ναι.
2: Δεν βλέπεις καθρέφτες, δεν βλέπεις πίσω, δεν βλέπεις στα τζάμια. Δεν βλέπεις γενικά και με το παραμικρό.
0: Να μην βάλουμε και το κατητής στην οροφή του αυτοκινήτου, κύριε Γκρέτζελε, κάτι οτιδήποτε.
2: Μα σας λέω, νομίζεις, εγώ πολλές φορές νομίζω ότι κάνει μετακόμιση. Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, διότι η χλωρίνη είναι πιο φτηνή, παραδείγματος χάρη, στην Αθήνα. Οπότε πηγαίνοντας στο χωριό, έχω πάρει και 2-3 κυβότια για να καθαρίσω το σπίτι που είναι κλειστό τόσο καιρό.
2: Καλό θα είναι όπου πηγαίνουμε να καταναλώνουμε και εκεί να
0: είναι. Έτσι είναι, και να κινείται και το χρήμα στην περιοχή που πάμε.
1: Η τοπική οικονομία. Τοπική οικονομία.
2: Και το τελευταίο, λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Λωρίδα έκτακτης ανάγκης, πολύ πονηροί πηγαίνουν επειδή έχει κίνηση να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λωρίδα. Αυτή η λωρίδα είναι για τα οχήματα.
0: Α, δεν είναι για τους πονηρούς η συγκεκριμένη λέα.
2: Δεν είναι για τους πονηρούς. Είναι μια τελείως αντινομική συμπεριφορά αυτή. Δηλαδή, μπορεί κάποιος συνάνθρωπός μας με κάποιο ασθενοφόρο να γλιτώσει αν θα πάει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνουμε κατάληψη σε αυτή τη λωρίδα που είναι για τα ασθενοφόρα ή για κάποιον που έχει πρόβλημα. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά.
0: Αυτά τα οποία μας λέει ο κύριος Γκρέτζελος στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν τα συζητάνε.
1: Υπάρχει
0: πλέον,
1: άλλη
0: είναι αυτονόητο.
1: Άλλη κουλτούρα.
0: Ενώ εμείς, τη 2026 εξακολουθούμε να τα συζητάμε. Μία ερωτησούλα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεμείναμε από τσιγκό.
1: Α, για τις πινακίδες.
2: Πολύ σημαντικό. Είδαμε τις τελευταίες μέρες υπάρχουν δημοσιεύματα ότι αλλάζει ο τρόπος που θα παίρνει κάποιος πινακίδες.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα εξυγχρονισμού, είναι θέμα.
2: Είναι θέμα καθυστέρησης. Ξεμείναμε από πινακίδες, δεν έχουν γίνει διαγωνισμοί στην ώρα τους. Δεν υπάρχουν πινακίδες για μοτοσυκλέτες πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε να έχετε πάρει, να έχετε πληρώσει τη μοτοσυκλέτα και να μην μπορεί να ταξινομηθεί επειδή δεν υπάρχουν πινακίδες. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα και δεν είναι μόνο για τις μοτοσυκλέτες. Στα αυτοκίνητα τελειώνουν οι πινακίδες. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές, αυτές που είναι για το test drive ή για να πάει κάποιος μανδρά στο αυτοκίνητο γιακταίο. Και δεν υπάρχουν και κρατικές πινακίδες. Ξέρετε, 200 αυτοκίνητα του δασταρχείου κυκλοφορούν με ένα σημείωμα. Δεν έχουν πινακίδες.
1: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
2: Και έλλειψη υπάρχει σιγά σιγά και στις άδειες κυκλοφορίας. Ξέρετε, παλιότερα, επειδή υπήρχε, αυτές βγαίνουν από ένα εργοστάσιο σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Επειδή υπήρχε πρόβλημα, μας δίνανε εδώ στην Ελλάδα κάποιες κόλλες Α4. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει.
1: Ναι.
2: Μας δίνανε αυτές τις κόλλες. Υπάρχει συγκεκριμένη έλλειψη και δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί, θέλει 6 μήνες περίπου το εργοστάσιο για να παραδώσει. Και προβλέπουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Να κυκλοφορούμε με κόλλες Α4 και όχι με κανονικές άδειες. Και αυτό, κυρίως για αυτούς που ταξιδεύουν, θέλουν να πάνε στο εξωτερικό, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να αντισπλαστικοποιήσουμε τις κόλλες Α4 για να μην.
1: Να μην θύρονται. Να είστε καλά, κύριε Γκρέτζελε. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Απίστευτα πράγματα ακούμε, πραγματικά απίστευτα. Λοιπόν, ο Γιώργος.
0: Δεν ξέρεις, είναι κλαψίγελος αυτό το πράγμα. Τραγέλαφος, δηλαδή, τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα.
1: Ο κύριος Γιώργος μας ακούει στον Brighton. Ναι. Τα όρια ταχύτητας και γενικά η οδήγηση στην Ελλάδα, λέει, είναι ένα από τα πράγματα που δεν αλλάζουν και δεν μου λείπουν καθόλου. 2 εβδομάδες πριν στις διακοπές μου, μέσα στη Θεσσαλονίκη, περνώντας από διάβαση με καροτσάκι παιδικό, παραλίγο να παρασυρθούμε από διερχόμενο με 90 χιλιόμετρα, ο οποίος μας μούτζωσε.
0: Ασφαλώς. Μα τι κάνεις και εσύ και θέλεις να περάσει από τη διάβαση, κύριε Γιώργο? Με καροτσάκι κιόλας παιδικό, αν είναι δυνατόν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είσαστε σοβαρός. Ντροπή. Αφήσει τον Ελληνάρα να πούμε να μην περάσουμε το αυτοκίνητό του, να κόψει. Πρώτα απ' όλα μπορεί να είχε μέσα την. Τέτοιο, να ήθελε να δείξει, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις τώρα που του έκανα σέρβις πόσο γρήγορα πάει τα μάξι. Παιδιά, είμαστε ώρες βλαμμένοι. Τελείως.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Βλέπεις ένα παιδικό, βλέπεις διάβαση. Παιδικό καροτσάκι, ένας κύριος. Και πας και μουτζώνεις και από πάνω.
0: Στη λεωφόρο Κηφισίας κατεβαίνοντας.
1: Ντροπή, λίγο ντροπή.
0: Λίγο πριν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί που είναι μαζεμένα και κάποια σούπερ μάρκετ, έχει διαβάσεις.
1: Ναι.
0: Όχι με φανάρι.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει διαβάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και βλέπεις τον κόσμο, ο οποίος είναι και περιμένει. Α, και από τη μία πλευρά.
1: Και από την άλλη.
0: Και από την άλλη που είναι η νησίδα. Όσες φορές φτάνω εκεί και σταματάω.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος μου φόβος.
1: Μην έρχεται καρφωθεί από πίσω σου.
0: Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Τι.
0: Το αν θα σταματήσει το διπλανό αυτοκίνητο που είναι στη διπλανή λωρίδα. Ναι. Διότι με βλέπουν εμένα που σταματάω και πάει ο άλλος να περάσει.
1: Ναι.
0: Ο πεζός.
1: Ο πεζός, βέβαια, που έχει προτεραιότητα.
0: Και έρχεται το αυτοκίνητο το άλλο, το οποίο σε κοιτάει κιόλας, τι σταμάτησες, ρε βλάκα.
1: Έτσι, είσαι βλάξ, ναι. Ακριβώς.
0: Και περνάει τη διάβαση αέρα. Και το άγχος μου είναι, μην παρασύρει κανέναν άνθρωπο.
1: Έτσι είναι. Στο εξωτερικό λοιπόν, όμως κοκαλώνουνε.
0: Στο εξωτερικό.
1: Κοκαλώνουν.
0: Με το που βλέπεις διάβαση, υπάρχει, δεν υπάρχει πεζός, σταματάς το αυτοκίνητο, κοιτάς δεξιά και αριστερά και μετά ξεκινάς.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Άντε, γιατί έχουμε τρελαθεί τελείως σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν. Θέλουμε διαφημισούλες.
1: Όχι, ακόμα περίμενε. Έχουμε δύο λεπτάκια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σου ρε Γιώργο, την καλημέρα μας. Γεια σου ρε Χρήστο από την Κυψέλη. Ναι.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Ότι σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδιούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Συναγερμός σήμανε στη Διόρυγα της Κορίνθου όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή του. Περισσότερα στο real.gr.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
14: Το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
11: Αντένα 105,3.
15: Cuando tú me miras en cada mañana, siempre me sorprendes con una.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με το Σπύρο Παπαδάκη και βεβαίως με το Τάκη Μαυράκη στα πλήκτρα και τη Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200, στούντιο papaki.realfm.gr για τα μηνύματά σας που και σήμερα είναι πολλά. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα του φανατικού ακροατή που είναι μέσα από την καρδιά του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και καλό 15 Αυγούστο. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της SeaJet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή. Μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σχέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJet, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Στα μάτια μου τι να κάνουμε τώρα, είμαστε και δύο λαλίστατοι.
0: Τι είπε,
1: μπορεί
0: τι λέει.
1: Και λέει άνθρωπος να μιλάει πιο πολύ από την Κάντζο, αλήθεια
0: ναι.
1: Τώρα. Ασφαλώς.
0: Υπάρχει.
1: Σε μουά.
0: Ναι, να μιλάτε δηλαδή, ότι είμαι μόνο εγώ.
1: Θυμή μας και καμάρι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί άλλος να έχει το brand name όσον αφορά στο μπλα μπλα, αλλά εμείς εδώ έχουμε τη χάρη. Και είμαστε. Ναι.
0: Πολύ χαίρομαι για αυτό να ξέρεις.
1: Αλήθεια
0: το λέω. Λοιπόν, ο Real Brock λέει: καλά, τόσα φαγητά να φέρατε. Για το επιδόρπιο τίποτα, για το αχτύπητο προφιτερόλουτε λέξη, άξεστη. Έχει δίκιο γιατί έστειλε χθες προφιτερόλ, το τσακίσατε. Εγώ δεν έφαγα να ξέρεις, γιατί τρώω ζάχαρη.
1: Λόγω κλιματιδίου.
0: Δύο φορές έβαλες. Μιλες ψέματα στο ακροατές.
1: Μία κουταλίτσα τη μία φορά και μία κουταλίτσα την άλλη.
0: Η κουταλίτσα πώς ακριβώς την ορίζεις την κουταλίτσα?
1: Εξαρτάται. Η κουταλίτσα είναι η κουταλίτσα.
0: Σ' αρέσουν τα αγγλικά?
1: Δυστυχώς πάρα πολύ.
0: Όλα τα αγγλικά?
1: Δυστυχώς πάρα πολύ και όλα.
0: Δηλαδή θέλω να πω τρως και τα παραδοσιακά ρε παιδί μου. Πακλαβάδες, καταΐφια, γαλακτομπούρε, καλά τρως και τυραμισούτσις, κέικ και τέτοια.
1: Τα τσακίζω όλα.
0: Τώρα εξηγείται η πατσοκυλιά.
1: Έχω επενδύσει, Αμαλία μου.
0: Ναι.
1: Το λέμε. Και υπάρχει περίπτωση. Δεν τα τρώω όλα μαζί, να ξέρεις. Τα τρώω διαδοχικά. Δηλαδή,
0: ακούω.
1: Θα φάω, ας πούμε. Μπορεί να φάω. Θα σου πω, εχθές το βράδυ.
0: Ναι.
1: Που μου ήρθε, η γεύση.
0: Μια λιγούρα.
1: Μου ήρθε μια λιγούρα για κεμπάπ. Ναι. Πήρα δύο σουβλάκια, λοιπόν, δύο πίτες.
0: Το βράδυ, τι ώρα μιλάμε.
1: Τι ώρα έφτασε στο σπίτι, έφτασε κατά τις 9.
0: 9
1: και κάτι.
0: Ναι, δεν
1: μια παρακάτω.
0: Μετά τις 9.
1: Τι θέλει να κάνω, αφού δουλεύω μέχρι τις 8.
0: Ναι,
1: να φτάσω στο σπίτι, τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πήρα και δύο μερίδες πατατούλες, έτσι τηγανητές.
0: Ναι. Δεν μπορώ.
1: Είχε φτιάξει η Μαρία και χοιρινές μπριζόλες. Είχε κόψει και σαλάτα.
0: Έφαγες και χοιρινές μπριζόλες.
1: Τώρα, παιδί μου, να σου πω κάτι. Όταν η γυναικούλα σου κάθεται, σου μαγειρεύει τον Αντάλλο, την προσβάλλει, δεν την προσβάλλει.
0: Δηλαδή, είχε φάει τα δύο σουλάκια του Σαντάδε, μετά έφαγε και χειρίζει μπουζολίτσε.
1: Ψιλοπαράλληλα. Ναι, και είχαμε και παγωτό στο συγκατάσταση.
0: Περίμενε. Ένα-ένα, γιατί θα πάμε. Λοιπόν, τρώω λίγο τα σουβλάκια και μπαπ.
1: Ναι, ξεκίνησα από αυτά.
0: Τρώ
1: ναι.
0: Και λίγο, γιατί σαλατούλα και χοιρινέ σπιτικό φαγητό.
1: Ναι, είχε φτιάξει μια ωραία σαλάτα τον Αντάλλο με ντομάτα, με μοτσαρέλα, εγώ έκοψα και ένα κομμάτι φέτα και το βάλα πάνω από τι μπριζόλε χοιρινέ.
0: Και μετά σε πιάσε λιγούρα.
1: Και μετά με πιάσε λιγούρα.
0: Ήθελες να αλλάξεις γεύση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάντα παγωτό στην κατάψυξη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πήρα το ένα οικογενειακό και άρχισα να τρώω.
0: Πώς έφαγες?
1: Έφαγα.
0: Έμεινε. Κάτσε, να ρωτήσουμε.
1: Έμεινε.
0: Α,
1: ναι. Έμεινε. Έχουμε και έμεινε. Λοιπόν, έμεινε. Αλλά μετά το γλυκό.
0: Έφαγες και κάτι άλλο.
1: Μου ήρθε λιγούρα πάλι για αλμυρό.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
1: Όχι καθόλου.
0: Και τι έφαγες?
1: Τίποτα, συνέχισα να τρώω γιατί είχε φτιάξει 4 μπριζόλες χειρινές η
0: Μαρία. Δηλαδή έκανε stop. Έφαγες το γλυκό, το παγωτό και μετά ξαναξεκίνησες με αλμυρό.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά πώς κοιμήθηκες?
1: Και μετά κοιμήθηκα Eminem. Να, είδες, Eminem και παγωτό. Τι είναι πώς κοιμήθηκα?
0: Δεν είχες καλά, δεν είχες ένα βάρος στο στομάχι, μια. Που λέμε βαριστομάχια, σαν κάτι μια δυσφορία.
1: Το βάρος το είχε η Μαρία που κάποια στιγμή αισθάνθηκα να με σκουντάει.
0: Γιατί ροχάλιζες.
1: Ναι.
0: Από το πολύ φαΐ.
1: Από το μάλλον. Και γύρισε και μου είπε: δεν σου ξαναφτιάχνω τίποτα.
0: Πάντω κοιμήθηκε μια χαρά.
1: Εννοείται.
0: Σαν πουλάκι.
1: Σαν βόδι περισσότερο. Το πουλάκι δεν είχε καμία σχέση με μένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Εγώ γιαουρτάκι 2% και ένα μαξιμαδάκι, να ξέρετε. Και έχω και μάρτυρα τη μαμά μου. Αν ακούει, η μαμά στείλει ότι εγώ. Γιαουρτάκι χωρί τίποτα. Σκέτο. Το γιαούρτι, το 2% το κεσεδάκι. Με ένα μαξιμαδάκι.
1: 2% με τόσα πολλά λιπαρά και εσύ.
0: Τι να κάνω. Εκεί με έριξε η τύχη, μαύρη η τύχη.
1: Λοιπόν, ο Τζακ Παύλα Κώστας στέλνει μήνυμα και λέει: Ζεβομπεάκος φίλε, στα απλά ελληνικά, όπως θα έλεγε και η φιλόλογος Πόπη. Ποια είναι η φιλόλογος
0: Πόπη? Δεν ξέρω.
1: Και εν πάση περιπτώσει, σημαίνει ο μικρός μπέος με αριστερές αποκλίσεις. Αν βρεις κάποιον άλλον χώρο, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Είναι σύνθεση των επωνύμων Ζερβάκος και Μπεάκος. Ήταν οι δύο μεγάλες οικογένειες εκεί στην περιοχή επί εποχής τουρκοκρατίας, που δεν πάτησε Τούρκου ποδάρι στην περιοχή, να τα λέμε και αυτά, κυρία Κάτζου. Δεν πάτησε ποδάρι.
0: Ναι, τελείωνε όμως, γιατί ναι. Δεν μπορώ. Και δηλαδή,
1: ήταν οι δύο μεγάλες οικογένειες που κάνανε κουμάντο εκεί στην περιοχή, στη Μάνη, ναι. Και είχαν κιόλας και συνεργασία με τους πειρατές και όλα τα σχετικά, ναι. Και υπήρχε και μια απίστευτη βεντέτα ανάμεσα στους Ζερβακέους και τους Μπεάκους.
0: Γιατί κουράς τα χέρια σου σαν τον καλαμαράκι? Το κάνεις παραστατικά.
1: Μα είμαστε, δεν είναι. Εντάξει, τώρα γιατί κουνάω τα χέρια. Γιατί άμα σταματήσω και βάλω τα χέρια εκεί, θα γίνω απλά. Θα σταματήσω και να μιλάω. Δεν ξέρω.
0: Μάλλον
1: κουρντίζομαι, αυτοκουρντίζομαι κουνώντας τα χέρια. Αυτοφορτίζομαι.
0: Ωραία, οπότε.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή, επειδή έπρεπε αυτή η βεντέτα να σταματήσει,
0: θα μας πει όλη την ιστορία.
1: Ένας,
0: ναι,
1: Ζερβάκος παντρεύτηκε μία από το σόι των Μπεάκων. Και για να σταματήσει αυτή η βεντέτα, ένωσαν και τα επώνυμα και, το έκαναν Ζερβομπεάκος.
0: Μάλιστα. Ορίστε.
1: Εγώ είμαι λοιπόν από την οικογένεια των Ζερβακαίων.
0: Αυτά είναι.
1: Εντάξει, όπως και ο Αλέξανδρος. Αλλά ο Αλέξανδρος, επειδή ήταν. Αυτό έχει το επώνυμο Ζερβομπεάκος.
0: Λοιπόν, ο Πίτερ.
1: Είπαμε να πάτε έτσι, να δώσετε Πίτερ και κάτι παραπάνω δώσετε, στην, στο εργαστήριο αγκιοπλαστικής.
0: Ο Πίτερ σε ρωτάει, ναι, κάτι. Όχι, παρακαλώ, λέει κάτι. Θυμήθηκε τον Παπαγιανόπουλο που λέει: δεν πεινάω πολύ, θα τσιμπήσω.
1: Δεν λέει: θα τσιμπήσω. Ναι, σου είπα, μεγάλε, θα τσιμπήσω. Ναι. Δεν πεινάω. Και είχε παραγγείλει κρέατα, πατάτες, χωριάτικες, ολόκληρο καρβέλι ψωμί, όλα, ναι, τα πάντα. Και του λέει: να σου φέρω και τίποτα άλλο. Και λέει στο τέλος: όχι, ρε μεγάλε, σου είπα ότι θα τσιμπήσω. Ναι.
0: Ο Γιώργος ρωτάει πώς σας τύχησε η λιγούρα, κύριε, το βράδυ. Κύριε Παράκη.
1: Κάτσε, περίμενε. Οι μπριζόλες ήταν.
0: Σπιτικές.
1: Ναι. Δεν έχουμε το γουρουνάκι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Όχι, αλλά.
0: Όπως και να είναι.
1: Ήταν μπριζόλες χοιρινές που είχε στείλει η μαμά Τόνια από το χωριό.
0: Α, εντάξει τότε. Εντάξει.
1: Ήταν μολαΐτικο το, ναι, χοιρινό, παρακαλώ. Εννοείται.
0: Να πούμε μια καλημέρα στην Ποθητή.
1: Τα σουβλάκια πρέπει να σου πω τα δύο, διότι η Μαρία δεν ήθελε. Όταν την πήρα τηλέφωνο, όταν τα είδε μπροστά της, μου λέει: δεν μου παίρνεις κανένα καλαμάκι χοιρινό, γιατί δεν το τρώει το κεμπάπ. Κατάλαβες. Και αισθάνθηκα άσχημα.
0: Εμένα δεν έπρεπε κι εσύ.
1: Μα αφού τη ρώτησα και μου λέει: δεν θέλω. Όχι, μου λέει: κάνω δίαιτα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν θέλω. Και μετά αισθάνθηκα άσχημα.
0: Ναι. Γι' αυτό δεν μπορούσε να φας.
1: Μου έφυγε.
0: Σου κόπηκε η όρεξη.
1: Μου έφυγε αυτό το συνέστημα, το ότι αισθάνθηκα άσχημα, με την πρώτη κομματιά.
0: Τέλειωσε αυτό.
1: Όχι, έφυγε.
0: Τέλειωσε. Έτσι γρήγορα σου περνάει. Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίν, την πανέμορφη. Καλό 15 Αύγουστο, Ποθητή μου, να είσαι καλά.
1: Πανέμορφη Σαντορίνη. Έχω χρόνια να πάω. Πραγματικά έχω χρόνια να πάω και θέλω. Και θέλω να ξαναπάω πολύ σύντομα. Ναι. Στέλνετε μηνύματα.
0: Γιάννη, εντάξει τώρα, αν μου λες για μένα που έφαγα, λέει τώρα. Και ακουστάκι. Επειδή λέει.
1: Και θέλω να ξαναπάω πολύ σύντομα. Ναι. Στέλνετε μηνύματα.
0: Γιάννη, εντάξει τώρα, αν μου λες για μένα που έφαγα, λέει τώρα. Και ακουστάκι.

0: μου, τη διατροφή μου, την ισορροπημένη.
1: Ο Γιάννης ο 44ος, 44ος ήταν ο Ομπάμα, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, 45ος μετά ήταν ο Τραμπ, 46ος ο Μπάιντεν.
0: Πάλι βρήκες να μιλήσεις. Πάλι βρήκες να μιλήσεις.
1: Και 47ος ξανά ο Τραμπ.
0: Λοιπόν.
1: Συνάδελφος από την Αυτεμπορική TV, επειδή εχθές τα ξέρεις, γενικότερα κάνουμε φοβερές αναλύσεις, πρέπει να σου πω, στο κανάλι της Αυτεμπορικής.
0: Φυσικά κάνετε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε που μας άνοιξες τα μάτια και μάθαμε στα 40 πλάς ότι η γιώσα δεν είναι πουλή. Αμέ. Δύο συναδέλφισες, έτσι για να το πω, δύο...
0: Ναι, μη λες ονόματα, μη λες ονόματα, μη λες ονόματα.
1: Η μία αποκαλούσε την άλλη γιώσα. Έχοντας στο μυαλό τους, πρόσεξε, έχοντας στο μυαλό τους ότι η γιώσα είναι πουλή.
0: Δεν είναι πουλή.
1: Δεν είναι πουλή. Είναι τρόπος μαγειρέματος εγωπρόβατου, παρακαλώ.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα γυρασμένο εγωπρόβατου. Είδατε που τα ξέρει κάτι.
0: Έριξε από χωριό ήμουν.
1: Αμέ.
0: Αμέ.
1: Εδώ.
0: Γιατί.
1: Οι πρωτεβουσιάνε νομίζανε ότι είναι πουλή.
0: Επαφήκανε.
1: Όχι, παιδί μου, όχι. Μεταξύ. Πώς το λένε, πειράγματος.
0: Πήγε εσύ στη μέση και το.
1: Και λέω, παιδιά, ξέρετε τι είναι η γιώσα.
0: Ναι.
1: Το μάθανε. Τους έκανα, γιατί παραδείγουμε, ναι, και δημοσιογραφικά.
0: Ο Πίτερ λέει, τη μία ο ξάδερφος του δίνει τη γάστρα, τη μία η θεία στέλνει το κρέας,
1: Όχι, η μαμά στέλνει το κρέας. Η θεία και οι ξαδέρφοι στέλνουν πορτοκάλια.
0: Τελικά μόνο εμείς πληρώνουμε την ακρίβεια. Εσύ δεν πληρώνεις παπαδάκι τίποτα, τρως τσάμπα.
1: Δικό σας, κύριε Μαυράκη.
2: Real FM. Θέλεις οικονομία. Αντένα Πάτρας. 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
2: Αντένα 105,3.

0: παιδί μου, κατάπια τη φρυγανίτσα και μετά θα μιλήσει.
1: Ορίστε, είδατε με κατηγορείτε. Φρυγανίτσα. Φρυγανίτσα το χρόνο σου.
0: Είπα φρυγανίτσα. Αλλά μασούσε και θες να μιλήσει, γιατί δεν μπορεί να με μιλά. Πέστα.
1: Ναι. Είχαμε κανονίσει, είχαμε συνεννοηθεί με τον κύριο Λέκα για να κάνουμε μια συζητησούλα όσον αφορά στο κομμάτι εκεί της αποκατάστασης στο Πόρτο Γερμενό. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έσκασε μια έκτακτη συσκεψούλα στο συντονιστικό
0: των καιρικών συνθηκών. Ναι, ναι, εντάξει, ωραία, αυτά γίνονται.
1: Οπότε αυτά, λοιπόν, αυτά γίνονται, εάν που δεν βλέπω να προλαβαίνουμε σήμερα. Γιατί
0: τώρα,
1: παιδιά, τι ωραίος πανικός που είναι αυτός με τα μηνυματάκια σας. Περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί σας.
0: Η Ειρήνη λέει: γιαουρτάκι 2% αγελαδίτσα με πατατάκια chips. Την αγάπη μου και στους δυο σας. Chips με γιαουρτί, δεν το έχω ξανακούσει, Ειρήνη μου, αλλά αυτό. Το... Ειρήνη δεν είναι. Ναι, νομίζω. Τώρα δεν ξέρω, έτσι βλέπω από το μήνυμα. Εντάξει, ο καθένας ό,τι του αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Μπορείς να βάλεις κιόλας το γιαουρτάκι. Εμένα μου αρέσει υπερβολικά. Όπως είναι ζεστές και καλοτηγανισμένες οι πατατούλες, βάζεις και λίγο γιαουρτάκι από πάνω.
0: Ναι,
1: δεν είναι καταπληκτικό.
0: Τηγανιτές πατάτες με γιαούρτι.
1: Αμέ.
0: Ναι. Ναι.
1: Καλά,
0: ωραίο,
1: εγώ είμαι.
0: Εγώ τρώω γιαούρτι με ρύζι, ας το πούμε.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Το πιλάβι με το γιαούρτι είναι εξαιρετικό.
0: Πίκος απίκος, λέει. Ναι. Το πιο απενεχοποιημένο γλυκό είναι ο σιμιγδαλένιος χαλβάς. Ναι, λατρεύω χαλβάς σιμιγδαλένιο, όμως το σπιτικό.
1: Ναι.
0: Το χαβιάρι των γλυκών. Θα συμφωνήσω με κανελίτσα από πάνω.
1: Ναι. Και άμα έχει και καριδάκι μέσα. Ναι, με το που το φτιάχνει η Μαρία, σε 12,5 λεπτά είχε εξαφανιστεί.
0: Ναι.
1: Τη μεγάλη πλατφόρμα.
0: Η φόρμα δεν είναι πλατφόρμα. Είναι φόρμα. Πλατφόρμα είναι platformgov.gr. Η φόρμα είναι που κάνουμε τους στακέι και τις χαλβάδες.
1: Σωστό, φόρμα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Πλατφόρμα είναι
1: άλλο.
0: Πλατφόρμα χρησιμοποιείς για όλους που ανήκει.
1: Εντάξει.
0: Το My Property για να δηλώνεις αυτά που βάζεις στην κόρη σου στο Ήρης.
1: Okay. Η συγκεκριμένη φόρμα λοιπόν.
0: Είναι η μεγάλη, η κανονική.
1: Και δεν μπλοκάρει ποτέ.
0: Ναι.
1: Όταν είναι έτοιμο μαζί με το γλυκό. Αλλάζω τα φώτα. Η πλατφόρμα μερικές φορές μπλοκάρει, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν.
0: Ωραία, ήταν πλατφόρμα.
1: Πού μου ήρθε πλατφόρμα, τι σκέφτομαι.
0: Εγώ τι σκεφτόσουν.
1: Όχι, σκέφτομαι τι δώρο να πάρω στη Μαρία τώρα που είναι το θέμα.
0: Πλατφόρμα θα τη πάρει.
1: Θα μου τη φέρει στο κεφάλι, λε.
0: Α, την πλατφόρμα. Ούτε φόρμα με τη πάρει. Α, το έχει φόρμα, πάρε τη κάτι άλλο.
1: Ο φανατικός ακροατής στέλνει μήνυμα. Σας ευχαριστώ ολόψυχα για τις ευχές, αριστερόχειρας είναι. Σε ποιον δώσαμε, εκτός και αν το λένε Μάριο. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματά σας.
0: Η Μαρία Παπαγιάννη λέει: έχω περάσει αρκετά βραδεία με γιαούρτι και τσίπς στα φιλιά μου. Δηλαδή, τρώστα. Μαρία, μου αν καταλαβαίνω καλά. Τώρα, συγγνώμη, τρώστα το γιαουρτάκι να πεις ότι κάνεις διατροφή και μετά κουπανάς και μια σακούλα τσίπς.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και μετά βάζεις βραδινό.
0: Βραδινό, παιδί μου, αυτό τρώει για βράδυ γυναίκα.
1: Το γιαουρτάκι. Για
0: εσένα που κόντυψε να φας όλο το χοιρινό και όλα τα σουβλάκια της περιοχής. Περίμενε, δεν είναι όλοι σε και σένα.
1: Όχι, παιδιά, Δημήτρη, ειδικά εχθές, συνήθως το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρέπει να σου πω τώρα έτσι για να μην είναι τέτοιο. Γιατί λέει ο Δημήτρης, παπαδάκι, πεινάμε και φτώχεια καταραμένη. Μάλλον ψέματα λες, βραδιάτικα τόσο φαγητό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σας πω ότι όταν γύριζα στο σπίτι μου ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος. Δεν μπορούσα καν να φάω. Δηλαδή,
0: έτσι γίνεται. Πέρα από την πλάκα που
1: ναι. Εχθές δεν ξέρω πραγματικά τι με είχε πιάσει. Ήθελα να φάω, προφανώς.
0: Ναι, ναι,
1: ήθελα να φάω σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Ναι, ο Γιάννης από το ταξί πέφτει, λέει γιαουρτάκι 2% με κομματάκια κοκορέτσι και ένα πιατελάκι κοντοσούβλι. Έτσι,
1: αυτό
0: ρε, παιδί,
1: το προσυπογράφω.
0: Για τη γεύση. Ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Πολύ καλό.
0: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει.
1: Με αυτή τη συνταγή μπορώ και γιαουρτάκι 0% να αντέξω. Αλήθεια σας λέω.
0: Και στο καλαμαράκι έχει κάνει το άλλο.
1: Ναι.
0: Τρώει περί το γιαούρτι το 2% ακουστάκι ο καλαμαράκι και βάζει, βάζει από πάνω μισό βάζο γλυκό κουταλιού.
1: Ναι,
0: και λέει: κάνω δίαιτα. Κάνω διατροφή.
1: Αφού έχει γιαούρτι, δεν κάνει διατροφή.
0: Αφού το μισό είναι το παραπάνω το γλυκό του κουταλιού από το γιαούρτι. Πώς κάνει διατροφή.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Α, δεν έχει.
1: Όχι, ρε παιδί, εγώ δεν. Εγώ,
0: είσαι με τον Ιωσήφ.
1: Εγώ είμαι τον Ιωσήφ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Α, με συγχωρείς πάρα.
0: Εγώ πάλι δεν το κάνω αυτό. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν. Αν με φάω το γλυκό, αν θέλω να φάω γλυκό, τρώω γλυκό. Ρε παιδί μου, θα φάω γλυκό. Αν θέλω, που δεν είμαι εγώ με το αλμυρού. Είμαι άλλη. Είμαι το αλμυρού, ξαναλέω. Μ' αρέσει το φαγητό, το αλμυρό, το φαγητό.
1: Λοιπόν,
0: αλλά προτιμώ να το κάνω.
1: Ο Κώστας ανοίγει μπιφ με τον Γιάννη τον 44ο. Λέει 44ο και όχι 45ο. 45 Γιάννη, δε ενό κοκόρου γνώση.
0: Ωραία.
1: Καλό, καλό. Γιάννη, και... περιμένουμε την απάντησή σου.
0: Έτσι,
1: έχουμε άπλετο χρόνο, 3 λεπτάκια.
0: Σταματά, άμα σταματήσω.
1: Πιο γρήγορα, μιλάς. Πιο γρήγορα.
0: Ο Χρήστος λέει: γιαούρτι με ένα κατά ύφη μέσα είναι ολόκληρο γεύμα. Περτίστε εσείς. Να γιάσουμε θέλουμε. Γιαούρτι και βάζει κατά ύφη. Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ολόκληρο γεύμα. Εντάξει. Ωραία το κατά ύφη.
1: Κατερίνα
0: τώρα
1: μου...
0: τα γλυκά που θα το κάνει η μανούλα μου. Τα λέω για τη μανούλα μου, θα το κάνει η μανούλα μου.
1: Σωστό.
0: Κατά ύφη τη γιαγιά Κοστούλα τη μαμά δεν υπάρχει. Τώρα που το λέμε, φτιάξε κανένα κατά ύφη. Δεν μα έχει. Να πει ότι θα το τρώμε. Αλλά α, φτιάξτε το εσύ, κάτι θα φάμε.
1: Μαμά Κοστούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ναι, μα ακούει να ξέρει. Φανατική ακροάτρια.
1: Είμαι σίγουρο. Ναι. Λοιπόν, η Κατερίνα. Α, εγώ θα τη σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά την πρόταση.
0: Πες.
1: Καλημέρα, λέει. Θέλω αύριο την ίδια εκπομπή, ειλικρινά. Ελάτε Πάτμο να σας φιλοξενήσω. Μαγειρεύω, να σας φροντίσω.
0: Τι να μαγειρεύεις, αφού τρώει, δεν θα προλαβαίνουμε να τρώμε, θα τρώει ο Παπαδάκης. Πρέπει να μαγειρεύεις για 10 άτομα για να φάω κι εγώ κάτι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Θέλω να πω φαγουλή είμαι, αλλά τέλος πάντων οι συνθήκες τι να κάνουμε. Αλλά εντάξει, θα πας στην Πάτμο εσύ.
1: Λοιπόν, στην Πάτμο λέει, να σας φροντίσω, λέει, όπως είναι η νησιώτικη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Παναγιά με υγεία. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Η Πάρλα σε όλο τη το μεγαλείο, λέει, στο τέλος.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ο Πίκος Αβίκος. Το δεχόμαστε.
0: Ναι, δεν έχουμε τέτοια θέματα με τον Σπύρο. Λοιπόν, ο Πίκος Αβίκος λέει, μετά τον Άγιο Κάριερ που βρήκε το air condition, ποιο θα αναγνωρίσει τον Φεβρέτη των φούρνων που προέβλεψε μάλιστα και δεύτερο όροφο, εκεί μπορεί να βάζει τι πλατφόρμε. Με το συμμεγδαλένιο χαλβά παράλληλα. Τον ξέρουμε αυτόν τον άνθρωπο να τον αγιοποιήσουμε και αυτόν. Λέει ο Πίκος Απίκος. Η πλατφόρμα. Ήθελα να πει φόρμα, παιδί μου. Κάνουμε το κέικ. Κοιτάξτε, γενικώς στο χαλβά μπορεί να βάλεις και την πλαστική φόρμα ή τώρα έχει βγει και σιλικόνης και στο κέικ βάζεις και την αλουμινένια. Το λέω εγώ που ω νοικοκυρά. Λοιπόν, αλλά στο μυαλό του ο Παπαδάκης.
1: Σιλικόνη όταν λες το.
0: Ναι, υπάρχει η φόρμα σιλικόνης. Όπως και κουτάλες. Τι δεν ξέρεις, αγόρι μου. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Δεν είναι πλατφόρμα.
0: Μα δεν είναι πλατφόρμα. Φανταστείτε πόσο ασχολείται με τις πλατφόρμες αυτές που κυκλοφορούν, εννοώ, στο διαδίκτυο για να κάνουμε τις αιτήσεις ο Παπαδάκης. Και που σου λέει φόρμα πλατφόρμα, ρε παιδί. Φόρμα για κέικ. Πλατφόρμα για κέικ.
1: Φόρμα για cake.gov.gr.
0: Για χαλβά.
1: Χαλβά.
0: Ναι.
1: Ήμουν πολύ σκληρός και με φωνάζανε χαλβά.
0: Αν δεν έχει ακούσει αυτό η γυναίκα σου για την πλατφόρμα, θα κλαίει απλά, θα έχει δακρύσει από τα κλάματα.
1: Ευελπιστώ ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σύσκεψη στο κανάλι. Διότι αν δεν βρίσκεται σε σύσκεψη στο κανάλι και είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Αλλημονώ στο βράδυ θα πας.
1: Καλά, ναι, ναι. Νομίζω ότι θα με περιμένει με τις πλατφόρμες.
0: Ξέρεις, οι πλατφόρμες είναι και παπούτσια. Αυτά.
1: Αυτό εννοώ, αυτές τις πλατφόρμες. Και η μία από αυτές. Η ρημάδα είχε ένα τακούνια σαν να πάνε. Πρέπει να είναι 2,5 κιλά το καθένα. Δηλαδή εμείς βάζουμε βαράκια στα πόδια, ξέρεις, για να γυμνάζουμε τα πόδια. Η Μαρία φοράει τις πλατφόρμες. 2,5 κιλά το καθένα. Ναι. Και κάνει γυμναστική. Ναι. Γι' αυτό της λέω. Της λέω, αγάπη μου, ποδάρεις να πούμε πώς. Και μου φέρει τις πλατφόρμες. Όχι το κεφάλι, μην παρεξηγηθεί.
0: Ναι, αυτό το συνειρμό έκανα, συγγνώμη.
1: Λοιπόν.
0: Τελειώνουμε τώρα.
1: Ο Γιάννης λέει, καλά, εντάξει, λέει, με φρυγανιά επεξεργασμένη δεν πήγε κανείς πουθενά.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Γρηγόρης λέει επαιτειακή εκπομπή σήμερα. Γιατί γελάσαμε, γιατί κάνουμε και λίγο. Ναι, γιατί είπαμε με τον Σπύρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε και πιο. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, είναι 13 Αυγούστου. Και αύριο θα πάμε σε mood 15 Αυγουστιάτικο.
1: 15 Αυγουστιάτικο.
0: Καλοκαιρινό, έτσι ωραίο να γελάσουμε λίγο, γιατί τα δύσκολα μας περιμένουν. Μπροστά είναι, ναι. Δεν τα ξεχνάμε. Τι θες να πεις. Κι άλλο θες να πεις.
1: Λέει ο Κώστας, τρως γιαούρτι, κάνεις διατροφή. Τρως γιαούρτι με ένα κιλό γλυκό του κουταλιού, κάνεις μια διατροφή.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία. Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
9: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδιο.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.
11: Λευκάδας επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε μέγιστη ετοιμότητα λόγω των θυελλωδών ανέμων έχει θέσει από σήμερα τον κρατικό μηχανισμό το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει σφινθήρα ή φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα υλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδηγών του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα γεμάτα. Αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Συναγερμός σήμανε στη Διόρυγα της Κορίνθου, όπου άντρας εντοπίστηκε νεκρός. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα, ενώ εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Έκανα κατάθεση ψυχής, ήθελα το μετάλλιο για την Ελλάδα, δήλωσε ο Απόστολος Σίσκος που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά. Μεγάλο στόχος, όπως ανέφερε, η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
13: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
13: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
14: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής, Ντερτινής, Βασιλείο Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
14: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
13: Η κορυφαία επιλογή.
15: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

citizens of the world, welcome to Athens.

0: Ανατριχύλα.
1: Ανατριχύλα μεγάλη.
0: Ανατριχύλα είναι η ήχη του Ζεϊμπέγη Κουτουδία, του Σταύρου Ξαρχάκου, από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Είμαστε 22 χρόνια μετά.
1: Σταύρος Ξαρχάκος και Γιώργος Κουμεντάκης σε αυτό το ζεϊμπέκικο. Η αλήθεια είναι ότι επελέγει να συστηθεί η Ελλάδα, ξανά συστηθεί, με τα 9-8 και με τα τύμπανα, δημιουργώντας πραγματικά σεισμό στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Με το ρυθμό που τη χαρακτηρίζει, γιατί πολλές φορές ντρεπόμαστε και λέμε ζεμπέκικο και ότι δεν αντιπροσωπεύει εμάς τα αρχαία ελληνικά ιδεώδη κτλ. Εδώ δέθηκε το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες και δέθηκε με τον νεοελληνικό ρυθμό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και έχει υπάρξει και μεγάλη κριτική για τις εγκαταστάσεις που αξιοποιήθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν, για την στρατηγική ενός σχεδίου για τη χρήση των εγκαταστάσεων, για το κόστος κτλ. Αυτό όμως που νομίζω ότι δεν αμφισβητείται είναι ότι στην τελετή έναρξης η Ελλάδα έδωσε ένα πάρα πολύ ηχηρό παρόν και τις ψηφίδες αυτές τις μικρές του πολιτισμού κατάφερε να τη συνθέσει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου.
0: Ναι.
1: Να τη συνθέσει με έναν τρόπο πολύ εύγλωτο, πολύ ξεκάθαρο και πάρα πολύ δυναμικό.
0: Τι ξέρεις, όλοι περίμεναν στη γωνία, θέλω να σου πω, γιατί δεν είχε ξεκινήσει καλά το πράγμα. Είχε ξεκινήσει με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα για το αν θα τα καταφέρουμε, πώς θα βγει προς τα έξω αυτή η εικόνα. Θέλω να σου πω, επειδή εργάστηκα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήμουνα 1,5 χρόνο στην Επιτροπή, τα ζήσαμε όλα αυτά από μέσα, είδαμε και τις καθυστερήσεις, είδαμε και τις ελλείψεις, είδαμε και πόσο πίσω μπορεί να είχαμε μείνει σε κάποια πράγματα. Αυτά όμως στο κοινό δεν περάσανε. Δεν έγιναν αντιληπτά στο κοινό. Και ήταν κάτι που ξεπερνούσε τις δυνατότητές μας, γιατί να σκεφτόμαστε πάντα το μέγεθος της χώρας και το μέγεθος της διοργάνωσης που ανέλαβε να φέρει εις πέρας. Μιλάμε για μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων και εδώ μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν 10.625 αθλητές από 201 εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές. Δεν ξέρω αν το χωράει αυτό ανθρώπινος νους σε μια πόλη η οποία την έχουμε ζήσει όλη, την Αθήνα. Δεν είναι πόλη που εύκολα τις κάνεις αλλαγές.
1: Ναι,
0: όποιες και είναι αυτές.
1: Να υπολογίσουμε σε αυτούς τους αριθμούς που αναφέρεις τους επισκέπτες. Έτσι.
0: Εκατομμύρια.
1: Και τις πολυάριθμες αποστολές.
0: Εκατομμύρια κόσμος. Βάλε τους επισκέπτες, βάλε τους θεατές, βάλε τους τουρίστες που ήρθανε και μπορεί να είδανε απλά έναν αγώνα, αλλά ήρθανε για να κάνουν παράλληλα και τουρισμό. Βάλε τους συναδέλφους δημοσιογράφους που ήρθαν να καλύψουν. Φωτορεπόρτερ, συνοδούς, συγγενείς αθλητών μέσα στις αποστολές. Ήταν μια εμπειρία φοβερή. Ανατριχύλα. Μετά από 22 χρόνια νιώθω την ίδια ανατριχύλα που ένιωθα τότε όταν ήμουν μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Και ξέρεις, να σου πω, Ελισάβετ, ότι επειδή έχουμε δει και άλλες τελετές έναρξης, εγώ, η γνώμη μου είναι, η άποψή μου είναι ότι αυτή η τελετή έναρξης ήταν η ωραιότερη που έχουμε δει ποτέ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μην μου πεις ότι είναι αυτό σαν την μαμά Κουκουβάγια και το παιδί της, που πάντα θα βλέπει το παιδί της το πιο όμορφο.
1: Κοίταξε,
0: στον κόσμο.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί έλειπαν οι φανφάρες. Έλειπε η επίδειξη. Ήταν αυτό που έπρεπε να είναι, στο μέτρο του.
0: Και ήταν στα ανθρώπινα μέτρα.
1: Και αυτό είναι που εγώ αξιολογώ ως κυρίαρχο και ως το πιο σημαντικό αυτής της τελετής έναρξης. 2004, σαν σήμερα, η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
0: Και να αναφερθούμε και στα ονόματα των αθλητών που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο εκείνη την βραδιά. Μπαίνει και φέρνει το ιερό φως μέσα στο στάδιο ο θρύλος του μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης. Τη σκυτάλη παίρνουν διαδοχικά ο Μίμης Δωμάζος, η Βούλα Πατουλίδου, ο Κάχη Καχιασβίλη και ο Ιάννης Μελισανίδης και καταλήγει στον Νίκο Κακλαμανάκη. Και μετά η μικρή Φωτεινή. Τώρα να τριχιάζω. Η μικρή Φωτεινή που δεν είναι πια μικρή, τα ρεπορτάζ την έχουν δείξει, είναι ολόκληρη κοπέλα. ανεβαίνει και συμβολικά ανάβει την φλόγα. Είναι μια στιγμή, όλοι περίμεναν πώς θα ανάψει η φλόγα.
1: Ναι, αυτή είναι η στιγμή η κορυφαία στις τελετές ανάρξης.
0: Έχουν γίνει, ας πούμε τη Βαρκελόνη, τη θυμάσαι με τον τόξο, με τον τοξοβόλο, φοβερή,
1: εντυπωσιακή.
0: Έτσι, εντυπωσιακή. Η Ελλάδα επέλεξε να είναι πάντα στο μέτρο.
1: Ναι,
0: στο μα ανθρώπινο.
1: Μα αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι κιόλας που νομίζω ότι εκφράζει γενικά το πνεύμα το ελληνικό. Αυτό το,
0: δηλαδή υποκλίνεται
1: το μέτρο
0: ακόμα
1: του πολιτισμού της.
0: Και η δάδα μπροστά στον άνθρωπο που την ανάβει με πάρα πολύ μεγάλη απλότητα. Τώρα, επειδή όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά, θέλω να σου πω. Υπήρχαν οι ελπίδες ότι όλα αυτά που κάναμε τότε δεν θα πάνε στράφη και δεν θα πάνε χαμένα και θα μείνουν στη χώρα και θα είναι μια παρακαταθήκη. Και δυστυχώς οι περισσότερες εγκαταστάσεις ρήμαξαν. Ήτανε σε, είδαμε τα ρεπορτάζ τα επόμενα χρόνια σε άθλια κατάσταση, είδαμε τα ρεπορτάζ για τις εγκαταστάσεις του ελληνικού, πώς κατήντησαν, είδαμε για το Ολυμπιακό χωριό, είδαμε για άλλες εγκαταστάσεις, κάποιες λίγες αξιοποιήθηκαν.
1: Οι περισσότερες όμως έχουν μείνει αναξιοποιητές και εκεί έρχεται και αυτή η σύγκριση για κάποιους για την υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού, την εκτείναξη δηλαδή των ποσών και τελικά τι έμεινε από όλο αυτό, γιατί δεν αξιοποιήθηκε, γιατί δεν έμεινε ως μια παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές να μπορούν να αθλούνται και να μπορούν να βγαίνουν και νέοι αθλητές μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί μια πολύ μεγάλη δυσκολία για τους αθλητές μας είναι η έλλειψη εγκαταστάσεων.
0: Το είπε και χθες ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για κάποιο άθλημα του στίβου που τώρα μου διαφεύγει, ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για να γίνουν οι προπονήσεις. Και είχαμε τις εγκαταστάσεις γιατί τις φτιάξαμε και κάποιες τις ανακαινήσαμε, κάποιες φτιάξαμε από το μηδέν, κάποιες ήταν πτυσσόμενες, έτσι, δεν ήταν μόνιμες εγκαταστάσεις. Τις είχαμε, τις φτιάξαμε, τις πληρώσαμε από την τσέπη μας. Έτσι, βάλαμε βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Και λοιπόν, αν θέλουμε λίγο να το επεκτείνουμε όλο αυτό, δεν ξέρω πραγματικά πόσο σε αυτή τη χώρα τους αθλητές μας τους βοηθάμε σε αυτό το πολύ μεγάλο που κάνουν. Άκουγα χθες και διάβαζα αυτά που έλεγε ο πατέρας του Απόστολου Σίσκου. Το παιδί αυτό, ο αθλητής αυτός, σπουδάζει, είναι φοιτητής και έχει την εξεταστική του. Έλεγε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μια πρόβλεψη για τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό να μπορούν έστω σε άλλες ημερομηνίες να δίνουν κάποια από τα μαθήματα στις σχολές που σπουδάζουν.
0: Τώρα αυτό δεν είναι απίστευτο.
1: Έτσι λοιπόν,
0: τόσο
1: ο Απόστολος,
0: είναι,
1: ο οποίος πήγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι, και διακρίθηκε σε αυτό, δεν μπόρεσε να περάσει κάποια μαθήματα γιατί το πανεπιστήμιο του δεν του έδωσε τη δυνατότητα 3-4 μαθήματα να τα δώσει σε άλλο χρόνο.
0: Καμία ευελιξία λοιπόν.
1: Εδώ λοιπόν μιλάμε για τις εγκαταστάσεις, μιλάμε για τις υποδομές, μιλάμε για τη βοήθεια, αλλά να μιλήσουμε και για κάποια πράγματα
0: που,
1: τα οποία λύνονται διοικητικά.
0: Ανέξοδα.
1: Λύνονται διοικητικά. Είναι μια απλή απόφαση που παίρνει ένα πανεπιστήμιο και δίνει την ευκαιρία σε ένα παιδί το οποίο σπουδάζει ή είναι φοιτητής, αλλά είναι και πρωταθλητής, να μπορεί να συνεχίσει την πορεία της ζωής του, η οποία είναι δύσκολη αυτή η πορεία, είναι απαιτητική. Η πορεία που έχει επιλέξει ο Απόστολος ο Σίσκος.
0: Άρα, τι μήνυμα δίνεις προς τα έξω και στα παιδιά τα οποία μπορεί να μην φτάσουν σε αυτό το επίπεδο πρωτοαθλητισμού, γιατί ο Σίσκος πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα τα ακούσουμε αργότερα από τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Τι μήνυμα δίνεις και σε όλους τους άλλους που μπορεί να μην φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω, να παλεύουν για να φτάσουν στο επίπεδο του Σίσκου και του κάθε Απόστολου Σίσκου.
1: Ναι, κοίτα, στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει αυτό και το λένε. Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό για τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι όταν σπουδάζουν δεν υπάρχουν οι διευκολύνσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι γνωστό. Κάποια πανεπιστήμια κάνουν κάποια μέρημνα σχετική. Στα περισσότερα όμως πηγαίνουν με βάση τους κανόνες και τους προγραμματισμούς, οι οποίοι αυτοί οι κανόνες και οι προγραμματισμοί δεν αλλάζουν.
0: Είναι Ευαγγέλιο, είναι Ευαγγέλιο, δεν πάει
1: με τίποτα.
0: Είναι γραμμένοι στη...
1: τίποτα,
0: σε μαρμάρινη πλάκα. Μαρμάρινη πλάκα, τίποτα.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι από τις ειδήσεις που ακούσαμε να λέει η Χρύσα η Κλητσιώτη, Καταρχάς να συστηθούμε. Δεν το κάναμε αυτό.
0: Καλά, έτσι. Είναι δεύτερη μέρα. Είμαστε ανάποδες εμείς.
1: Ναι.
0: Το πάμε ανάποδα.
1: Λοιπόν, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Ελένη Κατσαμπαϊκή.
1: Νίκο Απρανίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Χρύσα Εκκλητσιώτη, λοιπόν, η οποία προηγουμένως είπε τις ειδήσεις. Αυτή η είδηση που με τσίμπησε λίγο στην καρδιά, έχω να πω, είναι αυτή που έλεγε ότι αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου. Και
0: αυτό είναι το μαχαίρι που το στρίβει
1: αυτό
0: στην
1: πληγή. Μαχαίρι. Αυτό είναι ένα μαχαίρι.
0: Να σου πω λίγο. Περίμενε τώρα, γιατί έχω μια απορία. Γιατί κάθε μέρα φεύγουν γεμάτα τα πλοία. Τα ρεπορτάζ αυτό δείχνουν εδώ και μία εβδομάδα σχεδόν. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Φεύγουν γεμάτα, έχουν 95% πληρώτα, 96%. Εκεί κάνουμε πλειοδοσία. Πόσο μπορεί να είναι και 100%. Οι εθνικές οδοί είχαν πλημμυρίσει το προηγούμενο διάστημα. Εγώ, γιατί χθες που βγήκα μια βόλτα στην Ερυθρέα, είδα κίνηση, βρε παιδιά.
1: Έλα, βρε, Σίλισσα, τώρα που είδες κίνηση.
0: Όχι, είδα κίνηση. Δεν θυμίζει, δεν θύμιζε σε τίποτα 12η Αυγούστου.
1: Αλήθεια.
0: Άλλων ετών. Κάθε χρόνο θεωρώ ότι μένουν όλο και περισσότεροι πίσω και κάνουν μικρές εξορμήσεις.
1: Αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Είναι μικρές εξορμήσεις. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις τις πληρότητες έτσι όπως τις περιέγραψες, αλλά οι άνθρωποι επιλέγουν λίγες μέρες, ένα τετραήμερο, ένα πενθήμερο. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μεν η κινητικότητα αυτή.
0: Φεύγουν,
1: στα πλοία,
0: αλλά είναι
1: δρόμους.
0: Και οι άλλοι που έρχονται ταυτόχρονα.
1: Ναι, και αυτοί που φύγανε έρχονται κιόλας. Οπότε, ίσως γι' αυτό να μην αδειάζει τόσο πολύ έτσι, το λεκανοπέδιο. Θέλει προσοχή και σήμερα, διότι και ειδικές συνθήκες. Έγινε χθες μια σύσκεψη στην πολιτική προστασία. Έχουν λάβει έκτακτα μέτρα. Είναι σε γενική επιφυλακή, τόσο η πυροσβεστική, όσο και ο στρατός, όσο και εθελοντικές ομάδες και η αστυνομία βεβαίως. Διότι περιμένουμε ένα διήμερο, αρχής γενομένης από σήμερα, που θα είναι πάλι αυτό το εκρηκτικό μείγμα, το δύσκολο μείγμα.
0: Καλέ, πες το σε άπτεστα ελληνικά, hot, dry, windy, να καταλάβει ο κόσμος.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, το λες, πες αυτά
1: που
0: έχουμε.
1: Να το πω για να συνοηθούμε, ρε, να καταλαβαίνόμαστε.
0: Άμα πεις hot, dry, windy, καταλάβαν όλοι.
1: Το βρήκαμε. Και είναι σε red code, πώς φαίνομαι. Πολλές περιοχές της χώρας μας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχει αέρα, έχει μέχρι 8 μποφόρ.
0: Έχει 8 και οι ρηπές σίγουρα θα είναι και παραπάνω.
1: Υπάρχει ξηρασία. Μεγάλη προσοχή. Πάλι είχαμε συλλήψεις χθες, να το ξαναπούμε αυτό. Πάλι θερμές εργασίες. Δεν είχαμε μπάρμπεκιου, για να μην γκρινιάζετε κιόλας ό,τι λέμε.
0: Δεν είχαμε μπριζολάκια.
1: Δεν είχαμε μπριζολάκια χθες στις συλλήψεις.
0: Πολύ φοβάμαι όμως τα κρατάνε για τις Παναγίες.
1: Έρχεται το 15 Αυγούστου.
0: Μπορεί να τρώνε τώρα κάτι πιο light.
1: Είχαμε όμως συλλήψεις για θερμές εργασίες σε τρεις περιοχές. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάλι έκκληση ξανά από την πυροσβεστική, από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη προσοχή, μην ανάβετε.
0: Μένα μου κάνει εντύπωση, γιατί μετά τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό που βγήκε χθες και είπε ότι αυτοσυγκράτηση και καμία αμέλεια.
1: Καμία.
0: Είπε καμία αμέλεια. Έτσι, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν δικαιολογούν καμία αμέλεια. Σήμερα είδα τον κύριο Αρτοπιό από την πυροσβεστική να βγαίνει επίσης στα κανάλια και να απευθύνει έκκληση να μην γίνει καμία εργασία θερμή σε εξωτερικούς χώρους λόγω των καιρικών συνθήκων. Προς Θεού, δηλαδή, εντάξει, ας κρατηθούμε.
1: Και ας μην έχουμε στο μυαλό μας ότι εντάξει, θα το ελέγξω, παιδί μου.
0: Δεν δηλαδή, ελέγχεται.
1: Δεν ελέγχεται. Μην έχουμε εμπιστοσύνη
0: δηλαδή,
1: στον εαυτό μας.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Δεν το κατάφεραν τόσοι άλλοι πριν από εμάς να το ελέγξουν. Εμείς έχουμε τόσες ικανότητες ώστε να τα καταφέρουμε. Να πούμε ότι σε κατηγορία 5, αυτό σημαίνει στο κόκκινο, όπως είπες και εσύ, red code.
1: Ναι.
0: Είναι Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια. Εδώ είναι ακραίος πια ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι και άλλες περιοχές στο Πορτοκαλί και στο Κίτρινο, αλλά λέω το κόκκινο που είναι ο ακραίος κίνδυνος. Οπότε κανένα περιθώριο εφησυχασμού αυτές τις ώρες.
1: Είπες για τον 15 Αύγουστο, έτσι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα κρεατοφαγία.
0: Εντάξει. Δεν περιμέναμε το 15 Αυγούστου για να κάνουμε κρεατοφαγία.
1: Ναι, αλλά τώρα.
0: Αλλά τώρα και με τη βούλα και με τη σφραγίδα έχουμε και τη δικαιολογία.
1: Έχουμε το άλοθη. Πρέπει τα έθιμά μας να τα τηρούμε.
0: Εννοείται. Μα γι' αυτό θα γίνει μόνο και θα φάμε κρέας, για τα έθιμα.
1: Ναι. Βέβαια, αυτός είναι ο λόγος.
0: Κανένας άλλος.
1: Ποιος άλλος.
0: Αλλιώς θα τη βγάζαμε με φασολάκια το Σάββατο.
1: Σωστά. Άρα μετά στις 11.30 θα μιλήσουμε για το κρέας, θα μιλήσουμε για τις τιμές στο κρέας που είναι τσουφερές. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Βαρβακίου Αγοράς, να δούμε ποιες είναι αυξήσεις που έχουν καταγραφεί στις τιμές των κρεάτων. Διότι, εντάξει, διάβαζα και έβλεπα ότι, ρε παιδί μου, πολλές οι παραδόσεις, έτσι. Έβλεπα ότι, για παράδειγμα, στην Κρήτη είναι η γίδα, το κατσίκι, στην Κέρκυρα είναι ο κόκορας, στην Κεφαλονιά είναι η κρεατόπιτα. Στα...
0: Καλά το πας σήμερα. Το πας καλά, ναι, καλά ξεκινάς.
1: Από νωρίς με τα φαγητά.
0: Ναι, την προχθές μιλούσαμε για λουκουμάδες γλυκά, μας παρέσει ρε προστακή, αλλά σήμερα πας πολύ καλά.
1: Το πάμε στο αλμυρό.
0: Εντάξει, εντάξει.

0: Να πούμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη σημερινή δύσκολη μέρα από πλευράς κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, είναι κλειστοί διάφοροι χώροι στην Αττική, όπως είναι ο Λυκαβητός, όπως είναι ο Λόφος Φινόπουλου. Και θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεοτέρας. Υπάρχει σε αυξημένη ετοιμότητα και η δημοτική αστυνομία, γίνονται περιπολίες και υπάρχουν και drones με θερμικές κάμερες, τα οποία drones επιτηρούν μεγάλους χώρους πρασίνου έτσι στο κέντρο της Αθήνας και γύρω γύρω στο λεκανοπέδιο. Είναι σε 24ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα η δημοτική αστυνομία, αλλά και βεβαίως η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά αυτή την ώρα. Είναι στο νησάκι Κάλαμος που βρίσκεται κοντά στη
1: Ιόνιο.
0: Λευκάδα. Εκεί επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένα νησάκι καταπράσινο.
1: Καταπράσινο.
0: Ένα υπέροχο νησί.
1: Μικρό, μα έναν οικισμό νομίζω. Διάσπαρτα σπίτια πρέπει να έχει.
0: Όπου εκεί υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό.
1: Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος μας εδώ, θα μάθουμε, λέει, τελικά πόσο στήχησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τι γίνεται μετά από 22 χρόνια με τα Ολυμπιακά έργα. Σε γενικές γραμμές περιγράψαμε τι γίνεται με τα Ολυμπιακά έργα. Κάποιες εγκαταστάσεις που υπήρχαν ήδη και ανακαινίστηκαν, χρησιμοποιούνται, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Κάποιες άλλες, όπως του Ελληνικού ήταν τις Όμενες, δεν υπάρχουν πια και κάποιες άλλες καταραίουν. Τώρα, ο λογαριασμός που μας ήρθε. Κράτα ένα νούμερο. Περίπου 8,5 δισεκατομμύρια. Το Νοέμβριο του 2004 έγινε μια πρώτη αποτίμηση. Αυτή ανέβαζε το κόστος περίπου στα 9, λίγο κάτω από τα 9 δισεκατομμύρια. Ήταν σχεδόν διπλάσιο το ποσό από το όριο που είχε τεθεί από τα 4,6 δις πριν από τους αγώνες. Έτσι. Μετά έγινε μεταγενέστερη καταγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα στοιχεία, μάλλον, που διαβίβασε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη Βουλή έδειχναν ότι το κόστος Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, που έγιναν περίπου ένα μήνα μετά τους Ολυμπιακούς, είχαν φτάσει περίπου στα 8,5 δις. Σε αυτό το ποσό ήταν και οι δαπάνες του Δημοσίου και εκείνες της Οργανωτικής Επιτροπής Αθήνα 2004. Η μελέτη του ΙΟΒΕ που ήρθε λίγο αργότερα έλεγε ότι η εκταμείευση που είχε γίνει από τον κρατικό προϋπολογισμό ήταν 6,5 δις. Έχουν ακουστεί διάφορα ποσά, αλλά στο μυαλό μας έχει μείνει το 8,5 δις που περιλαμβάνει μέσα δρόμους, αναπλάσεις, παρεμβάσεις που έγιναν ακόμα και στα νοσοκομεία για να μπορούν να υποδεχθούν αν χρειαζόταν και αθλητές αλλά και κόσμο.
0: Δημιουργήθηκαν και χώροι φιλοξενίας, έτσι, διαμονής των αντιπροσωπιών.
1: Παρεμβάσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, γιατί ήταν Αύγουστος και πρέπει να λειτουργήσουν με άλλον τρόπο, πολιτιστικές υποδομές, άλλα έργα που έγιναν που δεν είναι στο μυαλό κάποιου ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά συνδέονται. Άρα, ο λογαριασμός είναι εκεί, κοντά στα 8,5 δισεκατομμύρια.

0: στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544. Και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλεμος Λευκάδας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο στράτο Αγρινίου Ατολαίου Καρνανίας. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδιούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Συναγερμός σήμανε στη Διόρυγα της Κορίνθου όπου άντρας εντοπίστηκε νεκρός. Σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή του. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Είδες που ανάβησε φωτιές. Στέλνει τώρα μήνυμα. Στέλνει η Μαρίνα και λέει ότι το 15 Αύγουστο στα Μέθανα τόνωνε γουρνοπούλα.
1: Πάντα υπάρχει λόγος για γουρνοπούλα, νομίζω. Ναι. Πάντα υπάρχει ένας λόγος.
0: Αλλά ρε παιδιά, και 15 Αυγούστου με τέτοια ζέστη γουρνοπούλα. Με τόσο λιπός.
1: Βαριά είναι. Βαριά είναι. Τώρα εντάξει,
0: θα μου πει τώρα όλα τα άλλα που θα φάνε είναι λαπρή. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εξηγεί ο Πίκος Απίκος, λέει στο καφέ είναι παρέες 3-5 ατόμων που κάθονται για καφέ, σνακ, παγωτά, κουβέντα. Νεολαία και μεγαλύτερη. Ναι. Έχει πολλά τραπέζια, ναι. Οι ντόπιοι λέει θα καταλάβουν ποιο λέω. Άρα είναι ένα καφέ που μαζεύει έτσι τον κόσμο και αυτά και, ναι. Εντάξει, έχει κόσμο, δεν λέμε ότι δεν έχουν, έχει μείνει ο κόσμος. Είναι σύντομες οι ημέρες των διακοπών, είναι λίγες οι ημέρες των διακοπών που γίνονται πλέον. Και τώρα, εντάξει, λέει εδώ πέρα ο Real Blogger, λέει,
0: να προσέχεις παρέες, αυτό.
1: Πρόσεχε τις κακές παρέες. Πήγες και έμπλεξες, μου λέει, εσύ με τον Μπαρδάλι. Και από τότε σε χάλασε, ξενύχτια και λοιπά. Για ποτέ λέει δεν ξέρω.
0: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από την Καλαμάτα. Καλημέρα και στον Παύλο που λέει ότι, νομίζω λέει ότι η μεγαλύτερη συγκίνηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν στο τέλος που χόρεψαν τον Ποντιακό χορό. Mm. Εγώ δεν κατάφερα, λέει, να συγκρατηθώ. Κάθε άνθρωπος έχει ξεχωρίσει τη δική του στιγμή. Έτσι.
1: Ναι, γιατί αυτή η τελετή περιελάμβανε πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία που έχουν αναφορές σε όλους μας τα στοιχεία αυτά.
0: Η Ελένη λέει ανατρεχύλα με το ζεμπεγικό του Δία στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ανατρεχύλα και θλίψη όμως και μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων με την εγκατάλειψη και, και την αποδόμηση για το ξεπούλημα των εγκαταστάσεων που πληρώσαμε εμείς.

0: Εντάξει, όμως, όχι, δεν θα ξεπέσω τώρα. Δηλαδή, εντάξει, λέει, είναι, έχετε βρεθεί, λέει, 15 Αύγουστο σε Κυκλαδονήσι με ρεβιθάδα στο πύλινο Σκεύος που έχει σιγοψηθεί όλη νύχτα σε χόβολη σπιτικού ξυλόφουρνου. Να τρώει μάνα και το παιδί να μην με ρεβιθάδα θα τη βγάλουμε τη Παναγία.
1: Όχι, εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού.
0: Σοβαρολογίζω.
1: Είναι τώρα. πάρα πολύ.
0: Καταρχάς δεν τρώω ρεβίθια.
1: Πάρα πολύ. Αυτό.
0: Έχω έλλειψη ενζήμου, οπότε απαγορεύεται να φάω ρεβίθια. Αλλά. Και να μου δίνανε δηλαδή.
1: Όχι, όχι, δεν έχει
0: δίκιο. Με την καμία, παιδιά. Εντάξει, με την καμία.
1: Όχι, τώρα θα είναι πεις, απίστευτο φαγητό.
0: Σου είπα να το βγάλω με φασολάκια, με τίποτα ρακά.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Μπάμιες.
1: Αυτό το πράγμα, δηλαδή, ρεβιθάδα στο πύλινο Σκεύος, όλο το βράδυ στη Θράκα να σιγοψύνεται και να χυλώνει.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Απίστευτο πράγμα. Και γιατί είναι εμπειρία,
0: όλο το
1: δεν
0: βράδυ
1: είναι φαγητό.
0: Να μην αφήσω ένα ωραίο μοσχαράκι να σιγοψύνεται ή ένα ωραίο κρεταγέ.
1: Και αυτό δεν αποκλείουμε πράγματα. Δεν
0: τι αποκλείουμε σχέση πράγμα. Έχει το ένα με το άλλο.
1: Δεν χρειάζεται να έχει σχέση. Είναι διαφορετικό, αλλά πραγματικά σου λέω, αν. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσύ δεν μπορείς να φας. Αλλά είναι απίστευτο. Είναι εμπειρία πραγματικά το φαγητό αυτό.
0: Στη χαρίζω, Ελένη.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ο Πάρης ανοίγει ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Μας λέει δηλαδή εδώ πέρα, λέει, βλέπω το βίντεο με τον απίθανο αυτό τύπο να κάνει προσπέραση σε εκλειστή στροφή. Και ευτυχώς τη γλίτωσε το παιδί με τη μοτοσυκλέτα. Τρέμω στην ιδέα να ήταν για παράδειγμα μια τετραμελής οικογένεια και να πήγαιναν οι άνθρωποι στις διακοπές τους. Και ρωτάω τώρα εγώ, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να μπει μέσα για παραδειγματισμό? Ευχαριστούμε και για τις ευχές που μας δίνεις και τα λοιπά, Πάρη.
0: Ασυζητητή, Πάρη.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέγαμε πάρη με την Ελισάβετ νωρίτερα είναι ότι αυτό που καταγράφει το βίντεο, οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε δει να συμβαίνει στον δρόμο. Δηλαδή δεν είναι.
0: Απλά ξέρεις
1: ένα...
0: το βλέπεις από τη θέση του οδηγού της μηχανής, γιατί η κάμερα βρίσκεται στο κράνος του οδηγού. Οπότε είναι σαν να μπαίνεις μέσα. Θέλω να δω, δεν το έχεις δει από κάποια άλλη οπτική γωνία, έτσι. Είσαι στη θέση ουσιαστικά του οδηγού και βλέπεις να κάνει την προσπέραση στο βιτιοφόρο από το αντίθετο ρεύμα πάνω στη στροφή για να προσπεράσει ένα γιοταχή. Και ουσιαστικά έχει βγει σχεδόν ολόκληρο το βιτιοφόρο στο αντίθετο ρεύμα. Και η μηχανή, και καλά που είναι μηχανή και είναι ευέλικτη και χωράει και μπορεί να μπει.
1: Είχε ανακλαστικά
0: να πάει τελείως στην άκρη.
1: Είχε μια ετοιμότητα εκείνη.
0: Είχε ετοιμότητα, είχε εμπειρία, ποιος ξέρει. Οποιοδήποτε άλλο όχημα, ένα απλό άλλο, δεν θα χώραγε να κάνει κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν θα
0: χώραγε. Όση ετοιμότητα και να έχει ο οδηγός.
1: Δεν θα χώραγε. Και βλέποντας αυτόν τον οδηγό του φορτηγού, σκέφτεσαι ότι τώρα έκανε αυτό. Θα μπορούσε να έχει κάνει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή,
0: τι άλλο κάνει. Αυτός ο οδηγός κάνει και άλλα πράγματα προφανώς.
1: Αν δεν νιώθει εκείνη τη στιγμή και είναι και επαγγελματίας, έτσι. Δηλαδή, οδηγάς ένα φορτηγό, άρα είναι επάγγελμά σου η οδήγηση. Αυτό είναι το επάγγελμά σου. Είναι η οδήγηση ενός φορτηγού. Πας πάνω στη στροφή να κάνεις προσπέραση με τον όγκο που έχει το όχημά σου, στον δρόμο που η μία λωρίδα είναι πολύ στενή, πάρα πολύ στενή. Τι περιμένεις να συμβεί? Δηλαδή εκείνη την ώρα παίζεις με το τυχαίο, παίζεις με τη σύμπτωση, παίζεις με τη συγκυρία.
0: Νιώθεις προφανώς την ασφάλεια επειδή είσαι στο βιτιοφόρο, το οποίο είναι ογκώδες όχημα και δεν... Ακόμα και να συμβεί κάτι, δεν θα υποστεί ιδιαίτερη ζημιά. Παίζεις με τη ζωή των ανθρώπων των άλλων οπωσδήποτε. Αυτό δεν το συζητάω. Δεν κάνεις την προσπέραση καν σε ευθεία. Ακόμα και να πω, δεν κάνεις σε ευθεία. Που υπάρχει μια οπτική.
1: Έχεις
0: και
1: μια ορατότητα.
0: Έχει ορατότητα. Την κάνεις πάνω στο στρο. Δηλαδή είναι εγκληματικό από κάθε άποψη. Και αυτό δείχνει και την ασυδοσία που υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις στον δρόμο από κάποιους οδηγούς. Προσπαθούμε μάλλον από το τηλεφωνικό κέντρο, προσπαθεί η Δέσποινα Καλοχέρη να βρει τον κύριο Νιώτη, τον πρόεδρο της Βαρβακίου Αγοράς, γιατί είχαμε ένα ραντεβού για τις 11.30 να συζητήσουμε για τις τιμές των κρέατων, γιατί όπως και να έχει, την τιμητική τους έχουν τα κρέατα αυτές τις μέρες.
1: Είναι ρεβίθια, κρέας θα πάμε.
0: Εντάξει. Τα ρεβίθια καλά είναι όπως λες εσύ τώρα για αυτές τις μέρες, αλλά το 15 Αύγουστο την τιμητική του έχει το κρέας. Δεν τον βρίσκουμε ωστόσο, εδώ και 10 λεπτά προσπαθούμε.
1: Και τώρα από αυτό το μήνυμα έρχονται μυρωδιές να σου πω.
0: Για πες.
1: Η κυρία Ιωάννα, φτιάχνω θρακιώτικη τυρόπιτα και ζεματάω σπανάκι για σπανακόριζο αύριο. Αύριο βράδυ σικοταριά, λαδορίγανη με χωριάτικη και ανήμερα αρνάκι στις κλιματούβεργες. Με πατάτες στο πυρέξ και δονάτες με ρίγανη και σκορδάκι.
0: Συγγνώμη.
1: Τώρα αυτό είναι μυρωδιές. Αυτό δηλαδή κλείνουμε τα μάτια. και φανταζόμαστε τις μυρωδιές.
0: Τώρα κλιματόβεργες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πώς το κάνεις αυτό, ρε παιδί μου, και πού τις βρίσκεις τις κλιματόβεργες?
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να έχεις κλίματα.
1: Τώρα τον Αύγουστο τα βρίσκεις αυτά, δεν είναι ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Αλλά μία συνταγή, κυρία Ιωάννα, αν μπορούσατε έτσι. Πολύ θα το εκτιμούσαμε. Πολύ θα το εκτιμούσαμε.
0: Νομίζω ότι θα έλεγε ένα ταπεράκι, κυρία Ιωάννα.
1: Δύσκολο τώρα, πολύ θα το εκτιμούσαμε. Ναι, δεν ξέρω που είναι η κυρία Ιωάννα προ τα πάνω.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, για να κάνει η θρακιώτικη τυρόπιτα, η καταγωγή τη είναι από πάνω, αλλά μπορεί και να είναι εδώ, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος μας λέει: μπορεί το Υπουργείο Μεταφορών να εντοπίσει τον οδηγό, αν έχει καύσιμα είναι καταγεγραμμένο το δρομολόγιο, και να του αφαιρεθεί διαπαντός η άδεια οδήγησης. Γιατί ξέρεις αυτό, ότι κάνεις τώρα αυτό και καταγράφεται. Τι άλλο μπορεί να γίνει, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο τον οδηγάει, έχει αυτή την κουλτούρα οδήγησης.
1: Δεν θα αλλάξει η κουλτούρα, ξέρεις.
0: Ξέρεις, εδώ πέρα δεν είναι ένα
1: εδώ,
0: πρόστιμο.
1: Παίζει στα ζάρια τις ζωές των άλλων.
0: Ξέρεις, εδώ πέρα δεν είναι ένα
1: πρόστιμο. Παίζει στα ζάρια τις ζωές των άλλων.

0: ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και εκτάκτως το Σάββατο, μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app επεπειράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε

0: γενέθλια σαν σήμερα της 13ης Αυγούστου είναι και τα γενέθλια του Κώστα Χατζή, του σπουδαίου Κώστα Χατζή, 1936 γεννηθής, δεν είμαι εγώ. Ένας σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος δημιουργός θα έλεγα εγώ, γιατί δεν είναι μόνο μουσικός, δεν είναι μόνο συνθέτης, δεν είναι μόνο τραγουδιστής, και είναι και ένας άνθρωπος που, ξέρεις Ελισάβετ, με αφορμή όλη αυτή την κουβέντα που έρχεται και επανέρχεται περί ρατσισμού, περί αντιδράσεων, πώς συμπεριφέρονται κάποιοι άνθρωποι, πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι τη διαφορετικότητα. Ο Κώστας Χατζής είχε πει: ο ρατσισμός είναι αρρώστια του μυαλού, δεν είναι αρρώστια του τέρματος.
1: Και θα πούμε και άλλα μετά για τον ρατσισμό, γιατί είχαμε παρέμβαση και στο θέμα της Λίζα Συντόγια από τον Νίκο Γκάλι. Λοιπόν, νομίζω ότι βρήκαμε τον κύριο Νιώτη από την Βαρβάκιο Αγορά. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Επειδή είμαστε μία ανάσα από το 15 Αύγουστο και επειδή αυτό το αποκαλούν το Πάσχα του καλοκαιριού και έχουμε συνηθίσει στην κρεατοφαγία, θέλουμε μία εικόνα από τις τιμές στην Βαρβάκιο στα βασικά κρέατα. Ξεκινήσουμε από αρνί και κατσίκι που

0: Συνήθως όχι για την τιμητική τους.
1: Άρνη και κατσίκι είναι από 8 έως 12 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
1: Θα το βρει και 8, θα το βρει και 9 έως 12 ευρώ το πιο ακριβό.
2: Mm-hmm. Είναι με το... αύξηση, κύριε Νιώτη.
1: Δεν θα το έλεγα.
2: Σταθερά.
1: Σταθερή είναι η τιμή. Το τελευταίο τρίμηνο θα έλεγα είναι σταθερή η τιμή. Εκτός από τη μεγάλη εβδομάδα που τις τρεις τελευταίες μέρες πουλάγαμε 8, 9, 10. Mm-hmm. Ακόμα πιο καλή τιμή. Τώρα είναι μια περίοδος που είναι πάρα πολύ λίγα τα μερίθια. Εντάξει, λιγοστή θα έλεγα και η δουλειά λόγω καλοκαιριού και λόγω απουσίας του κόσμου από την Αθήνα.
0: Πιο λίγη δουλειά από πέρσι, δηλαδή βλέπετε λιγότερο κόσμο.
1: Εντάξει, να δείτε, αύριο θα κριθεί το τελικό αποτέλεσμα, γιατί είναι και μία μέρα παραμονή, συνήθως γίνεται πιο πολύ δουλειά. Αλλά στις γενικές γραμμές, το 15 Αύγουστο δεν περιμένουμε και κάτι το ιδιαίτερο εμείς εδώ στη Βαρβάκιο, διότι ο κόσμος δίνεται από την Αθήνα, δύσκολη μετακίνηση με τη ζέστη. Mm-hmm. Εντάξει, είναι συνήθις φαινόμενο, δεν μας κάνει κάτι... Mm-hmm. Ιδιαίτερη εντύπωση.
2: Πάμε και στο Μοσχαρίσιο κρέας, κύριε Νιώτη. Εκεί υπάρχουν ανατιμήσεις μεγάλες.
1: Δεν θα το έλεγα. Το τελευταίο τετράμινο το μοσχάρι είναι σταθερή τιμή και θα έλεγα και λίγο μειωμένη.
0: Σταθερή ποια είναι η τιμή, σε τι επίπεδο?
1: Ακριβώς, δεν ξέρω, γιατί τα ακούω και τα βλέπω και στις τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μιλάνε για αυξήσεις. Γιατί είναι λάθος. Το Μοσχαρίσιο κρέας έχει από 8, 9, 10 με κόκαλο. Και από 10 έως 12 χωρίς κόκαλο. Είναι σταθερή η τιμή. Το πιο ακριβό αυτή τη στιγμή είναι στα 12 ευρώ χωρίς κόκαλο. Που θα έλεγα ότι μέχρι το Πάσχα πουλούσαμε και 13 και 14. Τώρα θα έλεγα ότι είναι πιο φθηνό. Αντίθετα με αυτό που ακούμε και παραξενεύομαστε και εμείς οι ίδιοι. Λέμε γιατί. Τώρα δεν ξέρω βέβαια.
0: Ενδεχομένως οι τιμές στα κρεοπολία που είναι πιο.
1: Ακριβώς. Κρατηθήκαν ακριβές. Ενώ έχει. Κάνει μια μικρή στροφή, θα έλεγα, αυτό το χρονικό διάστημα πάντα. Μιλάμε το μοσχάρι προς τα πίσω, λόγω μειωμένης ζήτησης, λόγω καλοκαιριού. Mm. Δεν έχει αυξημένη ζήτηση το μοσχαρίσιο κρέας. Mm. Και έχει μια μείωση, θα έλεγα, το 1 ευρώ και 1,5 ευρώ. Απλά θεωρώ ότι και στα συνοικιακά κρεοπολία και παντού κρατήσαν τις τιμές τις χειμωνιάτικες, διότι... ήταν πολύ πιο ακριβό το χειμώνα και ίσως να θελήσαν να καλύψουν τη διαφορά. Mm-hmm.
0: Και πάμε και στα πιο προσιτά. Χοιρινό και κοτόπουλο.
1: Το χοιρινό είναι πάντα φτηνό και πάντα ήταν. Ξεκινάει από 4 έως 6 ευρώ το κιλό το πιο ακριβό κομμάτι. Το κοτόπουλο είναι 3 ευρώ με 3,5 ευρώ το κιλό. Δεν έχει κάτι. Και το φιλέτο είναι από 6 έως 7 ευρώ. Το φιλέτο το κοτόπουλο. Mm-hmm. Το ολόκληρο είναι στα 3,5 ευρώ με 3. Και τα μπούκια το κοτόπουλο στα 3 ευρώ πάλι.
0: Σικοταριές, εντόστια.
1: Αυτά δεν είναι, θα έλεγα, της εποχής.
0: Α, δεν έχουν ζήτηση.
1: Δεν είναι Πάσχα τώρα για να αγοράσει ο άλλος σικοταριά και εντόστια. Αυτά είναι μόνο το Πάσχα. Τον άλλο καιρό θα έλεγα ότι είναι στα ζήτητα.
0: Α, μάλιστα. Τι επιλέγει κυρίως ο κόσμος αυτές τις μέρες?
1: Ό,τι έχει να κάνει με μπάρμπεκιου.
0: Άρα πάμε σε μπριζόλες, πάμε σε κάτι άλλο, σε σουβλάκια.
1: Σε μπριζόλες, σε σουβλάκια, σε παϊδάκια, αρνί. Εντάξει, συνήθως τα παϊδάκια τα αρνί, επειδή έχει και μια διαφορά τιμής από τις χοιρινές, πολλοί κόσμοι επιλέγει τις χοιρινές. Εντάξει, είναι καλοκαιρινό φαΐ, κάνει για μπάρμπεκιου, είναι εξαιρετικό. Ό,τι το καλύτερο.
2: Κύριε Νιώτη, έχετε δει εσείς στην αγορά όλοι, να υπάρχει ένα αποτέλεσμα στις τιμές μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί με τους αγρότες, με τις κινητοποιήσεις, με τους κτηνοτρόφους, με τις ασθένειες των ζώων, της ζωονόσους? Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει επάρκεια ελληνικών κρεάτων?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Συνήθως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι σχεδόν μπορούμε να καλύψουμε, σχεδόν θα έλεγα, όλη τη χρονιά, ειδικά με χοιρινά, με κοτόπουλα και με αμνοερήφια, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια μπορούμε να καλύψουμε όλη τη χρονιά σχεδόν. Mm-hmm. Αναλόγως βέβαια και τη ζήτηση, αλλά παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ότι είμαστε καλυμμένοι, παρόλο τη ζωονόσο, παρόλο αυτά. Ίσως έχει μειωθεί, θα έλεγα, στο αρνί και στο κατσίκι λίγο η κατανάλωση, εκτός από τις μέρες των εορτών Χριστούγεννα, Πάσχα και Πρωτοχρονιά. και ίσως γι' αυτό και να υπάρχει αυτή, να μην υπάρχει έλλειψη.
0: Τώρα, εσείς τροφοδοτείτε, να υποθέσω, και μαγαζιά εστίασης,
1: εστιατόρια, ξενοδοχεία,
0: και όλα. Επειδή είμαστε στην καρδιά τώρα της τουριστικής σεζόν, βλέπετε η ζήτηση από αυτά, από τα ξενοδοχεία και τις ταβέρνες και τα εστιατόρια, να είναι στα ίδια επίπεδα, να είναι αυξημένη ή να έχει πέσει κάτι, κάποια αλλαγή?
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι αυξημένη, θα έλεγα ότι υπάρχει μία μικρή μείωση. Τώρα δεν ξέρω, ίσως οι τιμές, ίσως ο τουρισμός να μην είναι αυτός που θα πρέπει να ήταν, να το πω, για να κάτσει στην ταβέρνα να πληρώσει. Δεν ξέρω τι να πω. Θα έλεγα λίγο κάτω στα ίδια με πέρσι, μπορεί και λίγο κάτω.
0: Άρα υπάρχει μία πτώση όσον αφορά τους επαγγελματίες του χώρου, λοιπόν, και τη ζήτηση από αυτούς.
1: Τουλάχιστον στο κρέας, δεν ξέρω, μπορεί κάποιο άλλο είδος, τα γεμιστά να πηγαίνουν πιο καλύτερα. Μπορεί κάποια άλλα προϊόντα να πουλάνε πιο πολύ. Στο κρέας θα έλεγα περίπου στα ίδια, μπορεί και μια πτώση 5-10%.
2: Ωραία,
1: μπορεί
2: κύριε
1: αυτό να τυχαίνει και σε μαγαζιά που συνεργαζόμαστε εμείς.
2: Μπορεί, ναι, να, μπορεί να είναι συμπτωματικό.
1: Ναι. Συμπτωματικό είναι, ναι. Αλλάξανε το μενού και να βάλανε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το θέσουμε αυτό με απόλυτη βεβαιότητα ότι... είναι και έτσι.
2: Κύριε Νιώτη, να πούμε και τα ωράρια της βαρβακίου αγοράς αυτές τις μέρες για να ξέρουν οι καταναλωτές.
1: Κάτι, τα ωράρια είναι από τις 6:30-7 η ώρα το πρωί, θα έλεγα, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι πλέον. Είναι και η καρδιά του καλοκαιριού, δεν μπορεί να κάτσει κάποιος 4-5 η ώρα για απογευματινές ώρες και για τέτοια. 3 η ώρα τα πιο πολλά καταστήματα, 3:30 το αργότερο έχουν κλείσει. Άντε αύριο να είναι μέχρι τις 4 ανοιχτά.
0: Άρα όσοι πάνε, γιατί είμαστε όλοι τις τελευταίες στιγμές, οι περισσότεροι δηλαδή, πρέπει να προσέξουν, μην βρουν κλειστά τα περισσότερα καταστήματα στη Βαρβάκιο.
1: Μετά τις 3:30 ώρα, γιατί θα ξεπουλήσουμε και πιο πολύ, είναι τριήμερο, δεν είναι οι ποσότητες που έχουμε πάρει, δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ αυξημένες, γιατί γνωρίζουμε τόσα χρόνια το τι...
2: Τις ανάγκες που υπάρχουν αυτές τις μέρες.
1: Ακριβώς. Όπως σας είπα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο εδώ για τη Βαρβάκιο αυτές τις μέρες. Είναι μια εβδομάδα normal.
0: Φαίνεται ότι επιβεβαιώνει ο Γιάννης αυτό που λέγαμε, ότι ο φίλος μας εδώ ακροατής, ότι οι τιμές που μας δίνεται αφορούν τη Βαρβάκιο, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Αφορούν τη Βαρβάκιο.
0: Γιατί αναφέρεται σε μεγάλες αλυσίδες, λέει και συγκεκριμένη η αλυσίδα, που λέει ότι το μοσχάρι το βρίσκει 18 ευρώ. Ναι. Οπότε λέει,
1: όχι,
0: τι τιμές είναι αυτές. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μόνο για τη Βαρβάκιο αυτό που λέμε.
1: Εγώ αντιπροσωπεύω τη Βαρβάκιο, είμαι πρόεδρος της Βαρβακίου αγοράς. Μιλάω πάντα για τη Βαρβάκιο, αυτό που βλέπω, αυτό που πουλάμε. Τώρα από εκεί πέρα τι γίνεται στα υπόλοιπα τέτοια, ας τα δουν οι καταναλωτές, ας τα δουν όλοι οι υπόλοιποι αρμόδιοι, να το πω.
0: Μιλάμε πάντα για ελληνικά κρέατα, κύριε Νιώτη, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Το 80%, όπως σας είπα, με 90% είναι ελληνικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλές δουλειές, να ευχηθούμε. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Πολύ, κύριε Νιώτη.
0: Με υγεία, να είστε καλά.
1: Υγεία, όλος ο κόσμος. Γεια σας.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο στράτο Αγρινίου Ατολαίο Καρνανίας. Σε μέγιστη ετοιμότητα λόγω των θυελλωδών ανέμων έχει θέσει από σήμερα τον κρατικό μηχανισμό το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων, έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα υλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Συναγερμός σήμανε στη διόρυγα της Κορίνθου, όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα, ενώ εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Το UEFA Super Cup κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain. Στον τελικό που έγινε στο Salzburg νίκησε με 2-1 την Aston Villa που είχε πάρει το Europa League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
13: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργία. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Αντένα 105,3.
7: Όλα δολατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Real FM. Η ώρα είναι μία.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε, κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε.
12: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Αττική, Εργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια, που ελείψιντος είναι ο κινδύνος και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι θελώδεις άνεμοι και νέα μπουφόρ θα συνεχιστούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας το επόμενο τρίμερο με κορύφωση αύριο. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκθεση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Οριοθετήθηκε φωτιά στο στράτο Αγρινίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Γεμάτα να χωρούν από νωρίς το πρωί τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με εκδρομή του 15 Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου το Σάββατο είχε στη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Η απόφαση λήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή και σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες ταυτοποίησης της ορού του άνδρα που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διόργας του Ισθμού της Κορίνθου. Σβήνουν σταδιακά οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στην Κολομβία περίπου 72 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Τουλάχιστον 265 είναι νεκροί, ενώ πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι στα σύντριμια.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την Άντερλεχτ αντιμετωπίζει σε 9.30 απόψε στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Με 1-0 ηχή, θεία ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρώτη αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμη βόρειο έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: πίσω οτιδήποτε, επειδή κράτησε η κουβέντα μας με τον κύριο Στρατηγάκη αρκετά και ναι, δεν πρόλαβα να πω αυτό που χρωστάω από την προηγούμενη ώρα, θα το πω τώρα. Μεταφέρομαι λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύ πλότη C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, πάρω και να ξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Στρατηγάκη μας έχει φέρει πολύ ωραία μηνύματα, πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα από την πλευρά σας. Θα διαβάσω αυτό που στέλνει ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Σωστά όλοι μιλούν για την τεχνητή νοημοσύνη, για το επίπεδο της επιστήμης και τεχνολογίας. Δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος χωρίς πρόσβαση σε τροφή και πόσιμο νερό. Η πραγματικότητα δεν είναι έτσι όμως. Το περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Στίβεν Χόκινγκ. Αν οι μηχανές παράγουν όλα όσα χρειαζόμαστε, το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα πράγματα. Όλοι μπορούν να απολαύσουν μια ζωή πολυτελούς αναψυχής, σαν ο πλούτος που παράγεται από τις μηχανές μοιράζεται. Ή οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να καταλήξουν άθλια φτωχοί αν οι ιδιοκτήτες μηχανών ασκήσουν με επιτυχία πιέσεις κατά της αναδιανομής του πλούτου. Μέχρι στιγμής η τάση φαίνεται να είναι προς τη δεύτερη επιλογή, με την τεχνολογία να οδηγεί σε συνεχώς αυξανόμενη ανισότητα. Αυτά είναι λόγια του Στίβεν Χόκινγκ.
0: Ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα, λέει: ήδη ο ιδιωτικός τομέας είναι επιβαρημένος με μεγάλη φορολογία, από τον οποίο ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει στην εκπαίδευση. Το να ζητάει, λέει ο κύριος Στρατηγάκης, να επανεκπαιδευτεί ο εκπαιδευμένος από τον ιδιώτη είναι σημάδι αποτυχίας των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού συστήματος. Κοίτα Γιώργο, η κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει τόση εξειδίκευση όσο δεν μπορεί να παρέχει κάθε φορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Πλέον έχουμε περάσει στην εποχή της τεχνολογίας, αλλά δεν αρκεί αυτό που λέμε να ξέρουμε από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έτσι, το γενικό και αόριστο. Κάποτε, αν ήξερες Word, Excel, PowerPoint, έτσι, έπαιρνες και μια πιστοποίηση. Ακόμα και πιστοποίηση να μην είχες παλιότερα, σε έβλεπαν τουλάχιστον την ώρα της εργασίας και ήσουν ακαλυμμένος. Έλεγες ξέρω από υπολογιστές, γνωρίζοντας τρία προγράμματα να χρησιμοποιείς. Και ενδεχομένως όχι και άψογα.
1: Έχει αλλάξει αλματοδός.
0: Αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Η τεχνολογία, οι υπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη έχουν δημιουργήσει τόσα παρακλάδια, τόση εξειδίκευση σε κάθε τομέα, που εξαρτάται αν εργάζεσαι στη βιομηχανία, αν είσαι στην ενέργεια, αν είσαι σε κάποιο επάγγελμα του περιβάλλοντος,
1: οικονομία.
0: Πόσο τεχνικό είναι το επάγγελμα που κάνεις. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να είναι προσαρμοσμένο κάθε φορά στην ανάγκη κάθε επιχείρησης ή κάθε κλάδου. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Άρα θα πρέπει να επενδύσει ο εργοδότης, αν έχει κάποια πολύ μεγάλη εξειδίκευση, να εξειδικεύσει το προσωπικό του και να μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες δεξιότητες.
1: Νομίζω ότι εύστοχα σε ορισμένες χώρες που τα έχουν κάπως καλύτερα εμπεδωμένα τα πράγματα, το κομμάτι της γνώσης και της εκπαίδευσης είναι ένα, το οποίο έρχεται και συναρτάται με το επάγγελμα μέσω της κατάρτισης. Δηλαδή υπάρχει αυτό το στάδιο της κατάρτισης, το οποίο είναι ενεργό και είναι και διαβίου, το οποίο έρχεται και φέρνει τη γνώση κοντά στο επάγγελμα.
0: Γι' αυτό και λέμε πια διαβίου μάθηση. Εντάξει, αλλιώς έπαιρνες ένα πτυχίο και λέγεις είμαι καλυμμένος για όλους. Τώρα, το δεύτερο σκέλος αυτού που λες δεν το έχω καταλάβει. Λες όσο για την εκπαίδευση παιδιών, σας τονίζω ότι είναι παράνομη η δουλειά ανηλίκων.
1: Ναι, φαντάζομαι μάλλον ότι αναφέρεται σε αυτό ότι γίνεται ένα κομμάτι των σπουδών, μετά πηγαίνεις σε ένα χώρο επαγγελματικό και μετά
0: αυτό ήταν για σπουδές, κανονικά του κολεγίου, επίπεδο, ναι, είναι για ενήλικες.
1: Αυτό λοιπόν λέγεται, βαφτίζεται, επιλέγετε εσείς τη λέξη ως μαθητεία. Έτσι, και όχι ως επαγγελματική δραστηριότητα.
0: Αυτό στο οποίο αναφέρθηκε
1: μεγάλη
0: συζήτηση για την Αγγλία,
1: μεγάλη συζήτηση,
0: αφορούσε τα χρόνια που είσαι πια, έχεις κάνεις σπουδές, ας το πούμε, πανεπιστημιακού επίπεδου. Άρα έχεις περάσει την ηλικία του ανήλικου. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε και στον Θεοδόση Πάνου, γιατί εμείς το θίξαμε, Θεοδόση, και καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θεοδόση.
0: Το θίξαμε νωρίτερα, δεν γινόταν, είχε έρθει και μήνυμα. Το θέμα αυτό με το συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει αυτό τον απίστευτο, ανεκδιήγητο οδηγό βιτιοφόρου να κάνει την προσπέραση πάνω στη στροφή. Και ένας οδηγός μηχανής να βλέπει τον χάρο με τα μάτια του.
2: Και αν μου επιτρέπετε, αν ήταν ο Παγάνης τώρα εκεί, εγώ θα σχολίασα και το κομμάτι που είχατε για χαλί. Είναι ο τελευταίος γιος του Bob Marley, ο Damian Marley, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σε ό,τι έχει κάνει και στις δύο δισκογραφικές του δουλειές. Αν δεν κάνω λάθος, μάλλον αυτό το κομμάτι ακούγαμε. Ένα κομμάτι του Damian Marley. Την κλείνω την παρένθεση, έτσι, γιατί είναι και Αύγουστος.
0: Καλά κάνεις.
2: Τώρα θα ξεκινήσουμε να εξοργιζόμαστε.
0: Ναι.
2: Γιατί όποιος έχει δει το βίντεο καταλαβαίνει γιατί συζητούμε. Και τι λέμε. Κλειστή στροφή. Ο μοτοσυκλετιστής πάει κανονικά στο ρεύμα του. Βλέπει μπροστά του ένα αυτοκίνητο το οποίο πάει κανονικά στο ρεύμα. Και ξαφνικά από τη στροφή, που δεν έχει θέαση βεβαίως ο άνθρωπος, δεν έχει οπτικό πεδίο, βλέπει στο αντίθετο ρεύμα ένα βιτιοφόρο να κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα, να κάνει την προσπέραση πάνω στην στροφή, και ο μοτοσυκλετιστής, ιδιαίτερα έμπειρος πρέπει να σας πω, και σας μιλώ εκ πείρας,
0: φαίνεται ο άνθρωπος, ναι,
2: κάνει στην άκρη την μοτοσυκλέτα του, στα ριζά του δρόμου κυριολεκτικά, ανέφευγε προς το χωράφι. Μάλλον δεν θα το βλέπαμε το βίντεο, αλλά θα ασχολούμαστε με ένα τροχαίο δυστύχημα, και σαν κύριος, σε εισαγωγικά ελέξη, ο ασυνείδητος, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και εγκληματίας, ξαναμπαίνει στο ρεύμα καθόδου.
0: Σαν να μην έγινε τίποτα.
2: Κανονικά, μπράβο. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Και ακούγεται ο μοτοσυκλετιστής στο βίντεο, παραλίγο να πεθάνω. Αυτό κατάφερε να ψελίσει ο άνθρωπος από τον τρόμο του. Και εγώ τον καταλαβαίνω τον τρόμο του, διότι να βλέπεις αυτό το βαρύ όρχημα να έρχεται κατά πάνω σου. Και θα το πάρουμε τώρα λίγο διαφορετικά. Η μοτοσυκλέτα έχει μικρό όγκο. Αν είναι έμπειρος ο αναβάτης, μπορεί να προσδιορίσει το εύρος που μπορεί να πατήσει πάνω στο οδόστρωμα και να καταφέρει να ξεφύγει από τον εγκληματία.
0: Και αν ήταν ένα συμβατικό γιοταχή.
2: Που είναι ένα συμβατικό γιοταχή. Ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος έχει τη σύζυγό του και τα παιδιά του στο αυτοκίνητο, γιατί είναι ημέρες διακοπών. Είναι Αύγουστος και έχει επιλέξει αυτή την ορεινή διαδρομή, γιατί κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τα ορεινά.
0: Δεν ξέρουμε
2: μια
0: ακόμα σε ποια περιοχή
2: αρχίζει
0: είναι.
2: Αρχίζει να προσδιορίζεται περίπου η περιοχή, δεν χρειάζεται να την πούμε εμείς.
0: Να.
2: Σίγουρα όμως δεν είναι παραθαλάσσια, είναι από κάτω, φαίνεται μια λίμνη αρκετά διάσημη, πρέπει να σας πω. Στην Ελλάδα ο αριθμός, λόγω της ταχύτητας, ο αριθμός του βιτιοφόρου δεν αποτυπώνεται με ευκρίνεια, αποτυπώνονται όμως άλλα χαρακτηριστικά. Η πινακίδα του είναι κίτρινη, σημαίνει πάρα πολλά αυτό. Η αστυνομική της τροχέας, ότι θα μπορέσει να βρεθεί πάρα πολύ σύντομα, γιατί δεν είναι μια απλή συμβατική πινακίδα. Και ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος αποτύχει καθαρή, δεν στέρισε τη ζωή ενός ανθρώπου, γιατί ο ίδιος είναι παντελώς ασυνείδητος να κάνει προσπέραση σε γιοταχή το βιτιοφόρο, παρακαλώ, σε ορεινό δρόμο, χωρίς διάζωμα, χωρίς προστατευτικό διάζωμα, σε έναν δρόμο που χωράει ένα αυτοκίνητο ανακατεύθυνση, αυτός ο Λεβέντης, επίσης σε εισαγωγικά η λέξη, θεώρησε καλό να κάνει την προσπέραση πάνω στη στροφή, γιατί ο ίδιος είναι πάρα πολύ ωραίος οδηγός, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση.
0: Φανταζόμαστε και τι άλλο μπορεί να έχει κάνει κατά την οδήγηση όταν κάποιος οδηγεί με αυτόν τον τρόπο.
2: Όταν οδηγείς κατά αυτόν τον τρόπο, από ό,τι φαίνεται δεν τηρείς κανένα κανόνα. Δεν τηρείς κανένα νόμο, δεν τηρείς καμία διάταξη του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και κατά συνέπεια όταν θα βρεθεί ο άνθρωπος αυτός, εάν έχει επαγγελματικό δίπλωμα, εάν έχει επαγγελματικό δίπλωμα, που λογικά έχει για να οδηγεί αυτό το αυτοκίνητο με αυτές τις πινακίδες, τότε πρέπει να του αφαιρεθεί διαπαντός το δίπλωμά του και να μην μπορεί να βγάλει δίπλωμα ούτε για ποδήλατο.
1: Ξέρεις, γιατί αυτό που λες, αυτό που λες, Θεοδόση, μας το στείλανε και ακροατές τα μηνύματά τους, ότι εδώ πρέπει να αφαιρεθεί το δίπλωμα διαβίου. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όμως, τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις από πλευράς κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ποινών?
2: Είναι επικίνδυνη οδήγηση. Είναι οδήγηση η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει, σας λέω για τις διατάξεις, τροχαίο δυστύχημα, όχι ατύχημα, τροχαίο δυστύχημα. Κατά συνέπεια εκεί είναι στην ευχέρεια του εισαγγελέα, γιατί συζητούμε για δικογραφία η οποία θα σχηματιστεί και θα διαβιβεστεί στον εισαγγελέα, το πώς θα τον αντιμετωπίσει νομικά. Θα τον αντιμετωπίσει ως πλημέλημα, θα τον αντιμετωπίσει ως άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ουδε μία συνείδηση της εργασίας που κάνει και του οχήματος που οδηγεί.
0: Ναι, γιατί είναι και επαγγελματίας οδηγός.
2: Ακριβώς. Από εκεί και έπειτα είναι στην ευχέρεια του εισαγγελέα και θέλω να πιστεύω ότι όταν και εφόσον βρεθεί και παραπευθεί στον εισαγγελέα, εκεί θα εξαντληθεί η αυστηρότητα του νόμου απέναντί του.
0: Και ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί, όπως λες, αρχίζει λίγο και ουσιαστικά γεμίζει το παζλ με τα κομμάτια που λείπουν σιγά σιγά. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα, επειδή σήμερα είναι από τις πιο επικίνδυνες μέρες όσον αφορά τις φωτιές. Είμαστε στην ακραίες.
1: Έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κάποια φωτιά,
0: θέλω
1: κάποια
0: πυρκαγιά. Ότι έχει έρθει ένα μήνυμα από την κυρία Ιωάννα και αυτό θα το ψάξουμε και εμείς, ότι πέρασαν δύο περισβαστικά ελικόπτερα πάνω από το σπίτι της που είναι στην Κοκκινιά. Ρωτάει αν υπάρχει κάποια φωτιά. Θα το ψάξουμε, κυρία Ιωάννα, και θα σας ενημερώσουμε.
2: Είναι πολλά και σημεία προσγείωσης, είναι πολλά τέτοια σημεία. Μέρες γίνονται και περιπολίες τόσο από πυροσβεστικά αεροσκάφη όσο και ελικόπτερα, τα οποία μάλιστα είναι, είναι εξοπλισμένα. Όταν λέμε εξοπλισμένα, έχουν στις δεξαμενές του νερό, αυτό εννοούμε. Οπότε το πιο πιθανό είναι ότι είναι ελικόπτερα περιπολίας που είτε πηγαίναν προς σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων και σύντομη συντήρησης λόγω πτήσης. Μέχρι στιγμής στην Αθήνα τουλάχιστον
0: δεν έχουμε κάποιο μέτρο.
2: Στο νομό Αττικής, ναι, δεν έχουμε κάποιο σοβαρό συμβάν, αλλά και γενικότερα στην επικράτεια μέχρι στιγμής επίσης δεν έχουμε σοβαρό συμβάν. Ίσως τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλούμε, έχουν να αποδώσει και θέλω να εύχομαι και να ελπίζω ότι θα αποδώσουν και κατά διάρκεια του υπολείπου της ημέρας.
0: Θεοδόση, είχαμε περιστατικά όλο αυτό το διάστημα από αμέλεια. Το έχουμε πει πολλές φορές. Mm-hmm. Εργασίες θερμές σε υπαίθριους χώρους, με ανέμους, με μελτέμια δυνατά, με υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε τα περιστατικά όπου ξέσπασε φωτιά από σπινθήρες, από κολόνες ηλεκτροδότησης και τα σχετικά. Και τώρα έχουμε και κάποιους ανθρώπους που πάνε και βάζουν φωτιά έτσι για να ξεσκάσουν, για να ξεδώσουν από τι λένε, όπως αυτός ο ανεκδίγητος άνθρωπος στην Σύνδο της Θεσσαλονίκης που είχε βάλει ούτε μία ούτε δύο αλλά έξι πυρκαγιές, έτσι, γιατί ήταν πολύ πιεσμένος, λέει.
2: Εντάξει, μην είσαστε κι εσείς τόσο αυστηρές. Ήταν όπως εξήγησε τόσο σε εισαγγελέα και στον ανακριτή στον οποίο με τους οποίους οδηγήθηκε θες από τις αστυνομικές και τις πυροσβεστικές αρχές που τον συνέλαβα, ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Δούλευε πάρα πολλές ώρες ο άνθρωπος και έψαχνε να βρει έναν τρόπο να ξεσκάσει.
0: Ναι, ξέρεις, αν ο καθένας κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα μείνει ούτε θαμνάκι δεν θα μείνει σε αυτή τη χώρα.
2: Είσαστε αυστηρές απέναντι. Ναι. Τι έκανε ο άνθρωπος? Έξι φωτιές πήγε να βάλει σε ένα περιαστικό δάσος κοντά σε βιομηχανική περιοχή. Η μία φωτιά ήταν κοντά σε ένα πρατήριο για να αποσυμπιεστεί από την δουλειά. Τώρα θα αρχίσουμε να το σοβαρέσουμε, γιατί τόση ώρα κάνω χιούμορ, γιατί δεν είναι δικαιολογία αυτή που έφερε απέναντι στον εισαγγελέα.
0: Μα είναι απίστευτα πράγματα αυτά που ακούγονται, με συγχωρείς τώρα.
2: Από τις δουλειές μας. Θα πρέπει να φουντώσουμε τις περιοχές στις οποίες ζούμε ή τις περιοχές στις οποίες και ενώ θα είχε καεί η Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, αν η αποσυμπίεση από τη διεργασία βρίσκαμε όλη διέξοδο στην πυρά. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να δούμε και το ειδικό κομμάτι, γιατί θα ζητηθεί και μια ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη, διότι μην ξεχνούμε ότι η πυρομανία είναι μια γνωσμένη ψυχολογική ασθένεια η οποία αναφέρεται βεβαίως και στην διεθνή βιβλιογραφία. Θα μας πούνε όμως οι ειδικοί αν ο άνθρωπος αυτός εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο ή έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε και έβαζε τις φωτιές, ένας θεός ξέρει γιατί. Γεγονός ωστόσο είναι ότι οι 6 φωτιές τις οποίες έχει βάλει στη Σύνδρο, ευτυχώς όλες αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ σύντομα, διότι έχουμε ένα μεγάλο περιοριστικό δάσος στη Σύνδρο και αμέσως μετά ακολουθεί η βιομηχανική περιοχή. Για φανταστείτε όλο αυτό να τυλίγονταν στις φλόγες και η φωτιά να ξέφυγε.
0: Ούτε να το φανταστούμε, δεν θέλουμε.
1: Και όπως σωστά είπε Θεοδόση, αυτό είναι ένα περιστατικό που μπορεί να είναι και τέλος πάντων να διερευνηθεί και από άλλη πλευρά.
2: Βέβαια, όπως η περίπτωση του 45χρονου στην Κεφαλονιά, ο οποίος είχε και εκτίσει ποινή φυλάκιση, είχε αποφυλακιστεί, αλλά συνέχισε να βάζει φωτιές στην Κεφαλονιά. Φέτος, πριν από μερικές εβδομάδες, παραλίγο να φουντώσει ολόκληρο το νησί.
1: Το πολύ ανησυχητικό είναι ότι συνεχίζονται αυτές οι συλλήψεις, άρα και τα περιστατικά είναι πολλά, με αυτό το εξαμελίας.
2: Ναι, αυτό το εξαμελίας, η αμέλεια αυτή όμως θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι ή δεν ενημερώνονται για τις ακραίες συνθήκες ή δεν θέλουν να ενημερωθούν ή γράφουν τα πάντα στα παλαιά τους υποδήματα. Και όταν έχεις ακραίες συνθήκες με συνεγερμό στο νούμερο 5, που σημαίνει ότι έχουμε 9 μποφόρ στην ακμή, με ανέμους οι οποίοι τρέχουν στην ακμή τους με 110 χιλιόμετρα, και θεωρείς πάρα πολύ καλό να κάνεις θερμές εργασίες με τροχό ή οξυγονοκούληση κοντά στο σπίτι σου ή στην εργασία σου που είναι κοντά σε περιαστικό δάσος, και αυτές να τις κάνεις κοντά στα ξερόχορτα, τότε συζητούμε για άλλες περιπτώσεις. Αυτό δεν είναι δυνατόν να μην ονομάζεται και αμέλεια.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες.
2: Αλλά αντικοινωνική συμπεριφορά. Αυτό είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά με νέα μποφόρ να ανάβεις τα κάρβουνα, ναι, για να ψήσεις μπριζόλες, να κάτσεις να φας στην Ήπεθρο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, εκεί αρχίζεις και αναρωτιέσαι και για την νοημοσύνη. Δηλαδή, τι εντολές μπορεί να δίνει ένας τέτοιος εγκέφαλος στο να ανάψει το κάρβουνο στο δάσος. Και δεν σας το λέω τυχαίο αυτό, γιατί μέσα σε μια μισή εβδομάδα έχουμε 4 συλλήψεις. Τέσσερις συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι με 6, 7, 8 και 9 μποφόρ, γιατί ανάβει πιο εύκολα έτσι η φωτιά στο κάρβουνο, θεώρησαν πάρα πολύ σωστό να ψήσουν το κρεατάκι τους για κάτσουν να το απολαύσουν με την παρέα τους και να πιούν τερδροσερές τους μπυρίτσες την ώρα που το δάσος τα έχει φουντώσει από αυτή την αμέλεια, η οποία όμως μπορεί να χαρακτηριστεί και ως άνθρωπος με νοημοσύνη η οποία δεν συνάδει με την κοινή λογική.
1: Και μία από αυτές τις περιπτώσεις, Θεοδός, ήταν στη Σταμάτα, που είναι μία περιοχή η οποία έχει κατακαεί, έχει δεινοπαθήσει, έχουν χαθεί περιουσίες, έχουν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές.
2: Και το κάνει κάτοικο στη Σταμάτα.
0: Αλλά κάποιον αυτή δεν είναι υδρόλιο.
1: Κάτοικος, βγάζει και ψήνει.
2: Ναι, εννοείται. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια...
0: Τι να ξενιτευτεί ο άνθρωπος να πάει αλλού.
2: Δεν τον ακούμπησε. Και εφόσον δεν ακούμπησε το σπίτι του, θυμάμαι έναν παλιό μου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο την δεκαετία του 80, ο οποίος τους Έλληνες, εμάς, τους Νεοέλληνες, αρνούνταν να τους ονομάσει πολίτες και τον ονόμαζε θηριώδη ιδιώτη. Με το σκεπτικό ποιο, ότι δεν τον ακουμπά το δημόσιο. Το που τον ενδιαφέρει είναι η προσωπική του ιδιοκτησία. Και εφόσον η προσωπική του ιδιοκτησία έχει μείνει αλόβητη από τη φωτιά, εγώ θα
0: δεν τρέχει τίποτα.
2: Ναι, από ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι ο καθηγητής μου το είχε πει όλα.
0: Τελευταίο είναι ένα περιστατικό. Μάλλον είναι μια διάσταση, γιατί πλέον βλέπω και περιστατικά με ανήλικους. Δηλαδή, είχαμε πριν λίγες μέρες εκείνο το βίντεο που κυκλοφόρησε με τους τρεις ανήλικους στάνο Βρελίσια, εκεί στην Πεντέλη, που κάνανε μια δοκιμή να δούνε πόσο γρήγορα, αν βάλουν φωτιά, θα μπορούσαν να τη σβήσουν. Και τώρα είχαμε στα Χανιά τη σύλληψη ενός 16χρονου στην περιοχή του Ακροτηρίου, ενώ υπήρχε προειδοποίηση για την περιοχή ότι βρισκόταν στην κατηγορία 4, άρα υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος. Έβαλε φωτιά και είπε μετά στους αστυνομικούς: έπαιζα με τα σπίρτα και ήθελα να δω πώς παίρνει φωτιά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, παίρνει και με τους ανήλικους μια διάσταση.
2: Ακριβώς. Έχουμε να κάνουμε και με την άγνοια κινδύνου που υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες. Στην περίπτωση εδώ στην Αττική, οι πιτσιρικάδες, να τους ονομάσω έτσι, βάλανε τη φωτιά σε κάτι χαρτοπετσέτες και συνέχεια το έσφυσαν με τα πόδια τους. Στην περίπτωση στην Κρήτη, ο έτερος πιτσιρικάς ήθελε να δει πως μπαίνει φωτιά και όπως έχει γίνει γνωστό πάλι ο ίδιος την έσβησε, αλλά ο καπνός φάνηκε και είχαμε την κινητοποίηση. Εδώ, ναι,
0: θέλω να πω ότι από όπου και να το πιάσουμε, Θεοδόση, κινδυνεύουμε.
2: Ναι, ναι, από όπου και να και άμα το πιάσεις, αλλά πώς θα βάλεις τον 16χρονο με τον 70χρονο συνταμάτα που βγήκε να ψήσει με...
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του σασπένς Tom Hiddle. Φόνο στη Λίμνη Γκάρντα. Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πυρκαγιάκη δηλώθηκε πριν από λίγο σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέσα στην επιχείρηση υπάρχουν μπουκάλες οξυγονοκόλλησης. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, που το Σάββατο έχασε τη ζωή του από πνιγμό ένα 4χρονο αγόρι. Λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Σε διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης του λιμενικού εντοπίστηκαν σε λέμβους 210 άτομα.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: πάμε να ταξιδέψουμε λιγάκι.
1: Πού θα με πας αυτή τη φορά?
0: Πού να σε πάω τώρα? Θα σε πάω στην Ιθάκη. Ιόνιο. Θα σε πάω στην Ιθάκη. Στην υπέροχη, την καταπληκτική Ιθάκη. Θα μιλήσουμε για τους μνηστήρες. Άλλους μνηστήρες.
1: Ναι, όχι της Πινελόπης, να υποθέσω.
0: Όχι της Πινελόπης. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Διονύση Στανίτσα, τον δήμαρχο της Ιθάκης. Είπαμε να σας υποδεχθούμε κάπως μία μελωδικά, κύριε Στανίτσα.
2: Με υποδεχτήκατε φτιακά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι. Οι μνηστήρες λοιπόν είναι ένα ιθακίσιο μουσικό συγκρότημα που κρατά εδώ και αρκετές δεκαετίες, θα μας πείτε πόσες, αυτή την πολύ σπουδαία μουσική παράδοση που έχει το νησί σας.
2: Να σας πω μια μικρή ιστορία.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
2: ναι. Πρέπει να ήταν 1992-93 όταν οι μνηστήρες έκαναν την πρώτη τους συναυλία στην Ιθάκη. Και εγώ τότε, σε ηλικία περίπου 15 χρονών, ήμουν παράνομος ραδιοφωνίστας. Είχαμε ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στο νησί, που μετέπειτα έγινε δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός, που μετέπειτα έγινε δημοτική τηλεόραση και μετά ήρθε η Τζίτζια και τα έκοψε όλα. Τότε λοιπόν οι μνηστήρες κάνανε την πρώτη τους συναυλία στο γυμνάσιο της Ιθάκης, όπου με ένα τραβήξαμε περίπου στα 1000 μέτρα καλώδιο για να μεταδώσουμε ζωντανά τη συναυλία μέσα από το ραδιόφωνο. Κουτσά στραβά τα καταφέραμε με πολλά τζζζ και τα λοιπά. Όμως αυτή ήταν η αρχή για αυτό το συγκρότημα, το οποίο θέλω να σας πω ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε κρατάει ζωντανά τα παραδοσιακά πανηγύρια του νησιού, και ειδικά τον Αύγουστο, που κάθε χωριό έχει το δικό του πανηγύρι, έρχονται πάρα πολλοί από όλη την Ελλάδα, γιατί δεν αλλοιώνεται ο ευκαλυσιακός πολιτισμός, γιατί αυτά τα πανηγύρια έχουν από καντρίλες, έχουν από βάλες, από ταγκό.
1: Ναι, είναι διαφορετικά πανηγύρια από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί όταν ακούει κανείς πανηγύρια, πάει το μυαλό του σε κλαρίνα, σε άλλο ήχο.
0: Ναι, άλλο.
1: Αλλά εδώ είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Είναι τελείως διαφορετικά πανηγύρια και έχουν καταφέρει αυτά τα παιδιά να κρατήσουν όρθια όλα αυτά τα χρόνια τα πανηγύρια, γιατί καταλαβαίνετε, μιλάμε από το 1992 και έχουν φτάσει το 2026.
1: Άρα αυτό το συγκρότημα ανανεώνεται, έρχεται και νέο αίμα.
2: Ουσιαστικά έχει ανανεωθεί αυτό το συγκρότημα, ναι, δεν μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να το ίδιο.
1: Γιατί είναι πολλά τα χρόνια, ναι.
2: Όμως το 80-70% παραμένει το ίδιο.
0: Τώρα εσείς πήρατε μία πρωτοβουλία για να προφυλαχθεί, να διαφυλαχθεί έτσι αυτή η παράδοση, η μουσική παράδοση της Ιθάκης. Ποια πρωτοβουλία είναι αυτή?
2: Κοιτάξτε, μετά από σκέψη που κάναμε με το συγκεκριμένο συγκρότημα, πήραμε την απόφαση να πάρουμε μία πρωτοβουλία, που η οποία πρωτοβουλία αυτή είχε παρθεί και στο παρελθόν και από άλλους συντοπίτες μας, όμως δεν είχε γίνει τόσο σωστά οργανωμένα και τόσο σωστά θεωρώ ηχογραφημένα, για να μπορέσουν να αποδοθούν όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία υπάρχουν εδώ στο νησί και να μην χαθούν. Πήραμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία με τους μνηστήρες και θα ξεκινήσουμε από τώρα την καταγραφή για να γίνει διάσωση όσο μπορούμε περισσότερων τραγουδιών. Το «Μενεξέρεστη Ζουμπούλια» που ακούσατε πριν υπήρχε σαν τραγούδι, όμως η πρώτη διασκευή είναι από τα παιδιά τα οποία τους μνηστήρες, τον Τάσο, τον Βαγγέλη, τον Δήμο, τον Μάκη, τον Ανδριανάτο, το Γιάννη, τον Γεωργουλάκη και όλους αυτούς, οι οποίοι, τον Κώστα, τον Βαρβαρίο, τώρα σας λέω ονόματα της ορχήστρας, τα οποία έρχονται και φεύγουν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι έχουν δώσει το βάρος και θα μας βοηθήσουν αφιλοκερδώς για να γίνει αυτή η σημαντική δουλειά για μας.
0: Για πόσα τραγούδια μιλάμε, δηλαδή?
2: Μιλάμε για πολλά τραγούδια. Εδώ θα σας πω το εξής, ότι ο γιος μου, ο οποίος τώρα ετοιμάζεται για να σπουδάσει, να πάει για ιστορικός, από πρόχειρη ματιά που είχε κάνει στο ιστορικό αρχείο, έχει βρει πάνω από 40 τραγούδια τα οποία δεν τα γνωρίζουμε.
1: Εκτός από το «Μενεξέδες» και «Ζουμπούλια» που όλοι έχουμε ακούσει, έστω και παραλλαγή, άλλα τραγούδια που είναι ευρύτερα γνωστά?
2: Όχι, ευρύτερα γνωστά
1: δεν είναι.
2: Δεν είναι. Το «Μενεξέδες» και «Ζουμπούλια» είναι το γνωστό, το οποίο έχει παίξει και σε σύριαλ.
1: Ναι.
2: Τα παιδιά το έχουν απογειώσει. Εμείς όμως εδώ στην Ιθάκη έχουμε πάρα πολλά τραγούδια τα οποία τα χορεύουμε στα πανηγύρια και τα οποία πρέπει να διασωθούν. Και εδώ θέλω να έρθω να πω ότι η Ιθάκη, μην ξεχνάτε ότι ήταν το πρώτο μεγάλο μουσικό και θεατρικό φεστιβάλ, ξεκίνησε από την Ιθάκη το 1975. Το οποίο τελικά εμείς έχουμε καταφέρει και επαναφέραμε το 2020. Μόνο το θεατρικό φεστιβάλ, γιατί το μουσικό είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και πάρα πολύ μεγάλα τα κόστη. Η Ιθάκη έχει ένα πολύ μεγάλο πολιτισμό που πρέπει να αναδείξει και γι' αυτό κιόλας βάλαμε στόχο και να προσπαθήσουμε και αυτό. Έχουμε πάρα πολλούς συγγραφείς, ποιητές εδώ στο νησί και σκοπός μας είναι όλα αυτά να τα αναδείξουμε. Μάλιστα παλιά είχε γίνει και από μια τάξη ενός σχολείου καταγραφή με βίντεο που πηγαίναν στα σπίτια και βάζανε τις γιαγιάδες και τις παππούδες να τραγουδούν ή να παγγέλουν τραγούδια τα οποία ήξεραν και τα οποία δεν είχαν διασωθεί και δεν έχουν διασωθεί ακόμα.
1: Τα νέα παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον για τα πανηγύρια.
2: Βεβαίως. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να σας πω ότι στα πανηγύρια, ειδικά τώρα που του Αυγούστου μιλάμε, αν το νησί πάνω έχει 10 με 12.000 κόσμο, στα πανηγύρια θα βρείτε 2 με 3 και 4.000 κόσμο.
1: Εντυπωσιακό ακούγεται.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό.
2: Και να ξέρετε ότι για να γίνει ένα πανηγύρι σε ένα νησί από έναν όμιλο χρειάζονται πάρα πολλοί εθελοντές να δουλεύουν πάρα πολλές μέρες. Εντάξει, εμείς σας νομίζω ότι το κέρδος είναι μεγάλο. Πιο πολλοί οι όμιλοι των χωριών το κάνουν για να διασωθούν αυτά τα πανηγύρια τα οποία δίνουν ζωή στα νησιά μας.
0: Δηλαδή εκεί στην Ιθάκη τώρα, αν έρθουμε σε ένα πανηγύρι, θα δούμε να χορεύουν βάλς.
2: Αν ξέρεις, γιατί εγώ δεν ξέρω πολύ καλά, σίγουρα θα χορεύουν μαζί. Θα δείτε να χορεύουν βάλες, θα δείτε να χορεύουν καντρίλες, θα δείτε να χορεύουν χορούς, τους οποίους, κοιτάξτε, το κάθε μέρος έχει το δικό του. Εμένα η γυναίκα μου είναι από την Αγία Λάρισσας, εκεί έχουν μόνιμα τα κλαρίνα. Εμείς εδώ έχουμε το αρκοντεόν, έχουμε την κιθάρα. Έχουμε και το κλαρίνο, αλλά έχουμε.
1: Ναι, αλλά χορεύει και ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα, ότι ξέρει και τους χορούς.
2: Χορεύει, ναι, εννοείται. Και μάλιστα εδώ, για να ξέρετε, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χορευτικό συγκρότημα παραδοσιακών χωρών,
1: ναι,
2: που απαρτίζεται αυτή τη στιγμή από 220 μαθητές. Σε ένα νησί
1: πολύ μεγάλο νούμερο.
2: Κατοίκων. Έχουμε φιλαρμονική με 70 μαθητές. Έχουμε 2 θεατρικά σωματεία, έχουμε θεατρική ομάδα, έχουμε παιδική θεατρική ομάδα, έχουμε δημοτική χοροδία, δημοτική μαντολινάτα.
1: Ο τουρισμός φέτος, Δήμαρχε, πώς πηγαίνει?
2: Κοιτάξτε, πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση με πέρσι. Έχει μια ανωδική πορεία. Ο εμείς, και να ξέρετε, η Ιθάκη δεν έχει υπερτουρισμό.
1: Ναι.
2: Η Ιθάκη όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά τα τελευταία χρόνια, εμείς ως Δημοτική Αρχή, ο στόχος μας ήταν η επέκταση του τουρισμού από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο. Αυτό το έχουμε καταφέρει. Όμως η Ιθάκη έχει καταφέρει να μην έχει υπερτουρισμό και να μην χτυπάει κόκκινο.
1: Τώρα είσαστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τη μάζα των τουριστών που θα έρθει μετά την ταινία του Νόλαν?
2: Τη μάζα των. Κοιτάξτε, μάζα δεν μπορούμε εμείς να υποδεχτούμε. Και δεν θα έρθει μάζα. Όπως έχω πει πολλές φορές, η ταινία του Νόλαν είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ιθάκη, για την Ελλάδα. Όμως θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει μάζα. Θέλω να ξέρετε ότι η Ιθάκη έχει, κάθε χρόνο έχει τουρισμό, ποιοτικό τουρισμό, ο οποίος ποιοτικός τουρισμός δεν είναι ο τουρισμός ο οποίος είναι πλούσιος. Για μας ο ποιοτικός τουρισμός είναι αυτός που έρχεται και σέβεται το μέρος που κάνει διακοπές. Εμείς αυτό τον κόσμο, αυτό τον κόσμο ζητάμε. Και βέβαια, σαν νησί, ναι, θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο που θέλει να έρθει. Και γι' αυτό και ο Δήμος εδώ και χρόνια έχει κάνει υποδομές. Όπως έχουμε καταφέρει, σαν νησί, να είμαστε από τα λίγα νησιά στην Ελλάδα που έχουμε 24 ώρες 24 ώρες υδροδότηση, που ξέρετε, ναι, πολύ σημαντικό, ναι, για ένα νησί. Θεωρούμαστε από τα πιο καθαρά νησιά της Ελλάδος όσον αφορά το θέμα της καθαριότητας. Κάνουμε έργα υποδομών. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε βιολογικό καθαρισμό που δεν είχε το νησί. Τα λιμάνια μας. Φτιάχνουμε ένα σύγχρονο ψηφιακό οδυσσιακό κέντρο, όπου εκεί θα υπάρχει ψηφιακή αναπαράσταση της Οδύσσειας και θα γίνονται και όλα τα οδυσσιακά συνέδρια που κάνουμε κάθε χρόνο εδώ στο νησί. Και μάλιστα με το Υπουργείο Εσωτερικών, με μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα παλιό οικοτροφείο. Ξεκινάμε τώρα την δημοπράτηση του έργου, όπου είναι 1000 τετραγωνικά, είναι 2 όροφοι των 500 τετραγωνικών, όπου πάνω όροφος θα γίνει. Θα φτιαχτούν 19 διαμερίσματα τα οποία θα δίνονται σε δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται στο νησί, γιατροί, καθηγητές κτλ. Ο κάτω χώρος θα γίνει για τις ανάγκες και τις πολιτικές ανάγκες του Δήμου και ανοιχτός έξω, γιατί μιλάμε, είναι ένα εμβληματικό κτίριο το οποίο θα διασωθεί. Έχει ένα θαυμάσιο κήπο, όπου εκεί θα γίνει ένα ανοιχτό κήποθέατρο για τις εκδηλώσεις του Δήμου.
0: Και μια και μιλάμε για τις υποδομές, κύριε Δήμαρχε, το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν αναφορές για ελλείψεις στο κέντρο υγείας του νησιού. Πώς πάνε τα πράγματα ως προς αυτό?
2: Κοιτάξτε, υπήρχε αναφορά για έλλειψη παιδίατρου στο κέντρο υγείας. Η έλλειψη αυτή, θέλω να σας πω ότι χθες ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Ήδη ξέρουμε ότι μία παιδίατρος έχει δηλώσει για να καλύψει τη θέση. Περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα και αν να πάνε καλά, από τις 5 Σεπτεμβρίου και μετά το κέντρο υγείας θα έχει μόνιμο παιδίατρο. Από εκεί και πέρα το κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή έχει 2 καρδιολόγους, έχει 1 παθολόγο, έχει 5 αγροτικούς γιατρούς, έχει 1 οδοντίατρο, έχουμε ψηφιακό ακτινολογικό κέντρο.
1: Άρα οι υπόλοιπες ανάγκες καλύπτονται. Μόνο παιδίατρος είναι η εκκρεμότητα.
2: Μόνο παιδίατρος είναι η σημαντική εκκρεμότητα, την οποία μέχρι 5 Σεπτεμβρίου θα ξέρουμε το όνομα του παιδίατρου που θα καλύψει τη θέση.
0: Πόσα παιδάκια έχετε στο νησί?
2: Κοιτάξτε, σύνολο γύρω στα 350 παιδάκια.
1: Μάλιστα. Μεγάλος αριθμός. Κύριε Δήμαρχε, εγώ εύχομαι, επειδή έχω επισκεφτεί.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που απαντήσατε ότι εμείς δεν θέλουμε μάζα τουριστών, ούτε και είμαστε έτοιμοι, ούτε και θα υποδεχθούμε μάζα τουριστών.
2: Ναι.
1: Διότι στο παρελθόν έχουμε δει και αλλού να γυρίζονται ταινίες, Μαμά Μία, Σκόπελο, Σκιάθος, έγινε ένας χαμός. Αλλά κάθε νησί έχει τον δικό του χαρακτήρα και το θετικό και το καλό θα είναι να καταφέρετε κι εσείς να κρατήσετε τον δικό σας χαρακτήρα. Λοιπόν,
0: να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά.
1: Έτσι όπως σας υποδεχθήκαμε.
0: Και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Γεια σας.
2: Γεια σας, είστε καλά.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.

0: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
1: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
0: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
1: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, είναι σαφές ότι όσο προχωράμε προς το μεσημέρο, απόγευμα, τέλος πάντων, γιατί είμαστε ήδη 2 παρά 8 λεπτά, αρχίζει λίγο και η πείνα κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη.
1: Αισθητική την παρουσία της, θα έλεγα. Ναι.
0: Και το πρόβλημα είναι ότι εδώ δεν έχει μαγειρέψει καμία από τις δυο μας.
1: Όχι, δεν έχουμε μαγειρέψει. Είμαστε νεπρόκοπες σήμερα.
0: Ναι, είμαστε και από αυτό. Και άλλα είμαστε, αλλά τέλος πάντων είμαστε και από αυτό. Κάποιος μας αποκάλεσε σε κάποια μηνύματα ανάποδες, επειδή είπαμε ότι ανάποδα ξεκινάμε τις εκπομπές.
1: Ναι.
0: Είμαστε και ανάποδες, είμαστε και ανεπρόκοπες. Γιατί δεν έχουμε χρόνο και δεν.
1: Ναι,
0: ό,τι θες. Ό,τι είναι από αλφα, στερητικό, δεν σε βάλω τον μπροστά. Και πέφτουν οι ιδέες εδώ πέρα τώρα, τι θα μαγειρέψουμε και.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εσύ έχεις μια ελπίδα, Ελένη.
1: Έχω μια ελπίδα, έχω και μια προοπτική.
0: Ναι.
1: Ένα πλάνο το έχω.
0: Ναι. Κάποιος, ναι, αν έχει φροντίσει να βγάλει το κοτόπουλο από την κατάψυξη, κάτι μπορεί,
1: ναι,
0: να γίνει.
1: Μπορεί.
0: Εγώ δεν έχω πλάνο. Πρέπει να μαγειρέψω κάτι σε λαδερό σήμερα. Mm. Ποιος θα το φάει στο σπίτι, δεν ξέρω. Μάλλον μόνη μου θα καταλήξω να το τρώω. Τέλος πάντων.
1: Θα κάνεις το καθήκον σου, το χρέος.
0: Ναι.
1: Σου.
0: Αυτό λέω πάντα. Αυτό. Ότι, ναι, κάνω το καθήκον μου για να ακολουθώ μια. Έτσι υποτυπωδώ στη μεσογειακή διατροφή. Τώρα αν οι άλλοι δεν τρώνε και πάνε και τρώνε σάντουιτς, τόστ και αυγά.
1: Στα κρυφά μερικές φορές, ναι, κιόλας, έτσι.
0: Μπορεί, στα φανερά το
1: στα
0: κάνουν
1: φανερά
0: αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι. Στα μούτρα σου μπροστά, Ελισάβετ μου.
0: Ναι. Την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για διατροφή. Δεν τα λέμε όλα αυτά τυχαία τώρα. Θα μιλήσουμε για τη διατροφή του καλοκαιριού. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι τότε χρωστάω από την πρώτη ώρα που έλεγα, που λέγαμε για την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων κτλ. Και αναφερθήκαμε και στον Νίκο Γκάλη. Ο Νίκος Γκάλης δεν μιλάει συχνά. Το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε κάθε του παρέμβαση έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Και με αφορμή τη ρατσιστική επίθεση που λέγαμε χθες ότι έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα η αθλήτρια της Εθνικής Κορασίδων, η Λίζα Ιτόγια, πήρε θέση ο Νίκος Γκάλης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε ένα ενωτικό μήνυμα ουσιαστικά και στην ανάρτησή του ξεκαθαρίζει πως τα μόνα χρώματα που υπάρχουν είναι αυτά της Εθνικής Ελλάδας. Στηρίζουμε, λέει, τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις εθνικές μας ομάδες. Και μάλιστα στην ανάρτησή του περιέχει και φωτογραφίες με τον Γιώργο Μοναμάθλη, τι παγωνίζεται με τα γαλανόλευκα στην Εθνική Παιδών. Δεν μιλάει συχνά, αλλά όταν μιλάει κάνει μια παρέμβαση με δύο γραμμές ανάρτηση, έτσι για να βάλει και τα πράγματα λίγο στη θέση.
1: Ναι, και καλό είναι, ειδικά τους ανθρώπους που δεν μιλάνε συχνά, αυτοί που πρέπει να τους ακούνε, να τους ακούνε.
0: Και ανθρώπους του χώρου που έχουν περάσει και έχουν δει τα μάτια τους και αν έχουν δει.

0: Λίγο πριν τις 2 λοιπόν, ας μεταφερθούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
13: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Χώσας στην επιτυχία.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέσα στην επιχείρηση υπάρχουν μπουκάλες οξυγονοκόλλησης. Για την κατάσβηση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Αττική, Εργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι θελώδεις άνεμοι ως και νέα μποφόρ θα συνεχιστούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας το επόμενο τρίμερο με κορύφωση αύριο. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο που το Σάββατο έχασε τη ζωή του από πνιγμό ένας τετράχρονος. Λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στη χώρα μας, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου του 2026 μέχρι και χθες. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Σε διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης του λιμενικού τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν σε λέμβους συνολικά 210 άτομα. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και το Κίεβο ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Αρχίζει αύριο η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης περιοχών για τους αναπληρωτές και ορομίσθιους εκπαιδευτικούς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αλλαγή δεδομένων στον ΠΑΟΚ εν ώψη του απόψινου αγώνα με την Άντερλεχτ για το Europa League. Ο Γιάννης Κωνσταντελιάς ταξιδεύει σήμερα για τις Βρυξέλλες για να είναι στη διαθέση του προπονητή του. Δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή λόγω οικογενειακού προβλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αιθρίως με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 2 και η πίνα.
1: Έχω να σου πω. Αυτό θα χειροτερεύει. Και μάλιστα με τα θέματα που ψάχνουμε για να αναδείξουμε και αύριο και τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι αυτό χειροτερεύει.
0: Ναι.
1: Έτσι μπαίνουν ιδέες στο μυαλό, λοιπόν, καλύτερα να τις βγάλουμε.
0: Μας λέει εδώ πέρα ο κύριος Αλέξανδρος, λέει, μας ανοίξατε την όρεξη, αλλά είναι και περίοδος νηστείας.
1: Δίκιο έχει.
0: Ναι, μετά τις 16 του μηνός, αυγά με ντομάτες. Αν θέλετε, σας έχω συνταγή για λουβί με κολοκούι.
1: Είναι αυτό καλά.
0: Είναι φασολάκι αμπελοφάσουλα. Πολύ μου αρέσει το αμπελοφάσουλα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Με κολοκυθάκι και πατατούλα. Βράζεις το φασολάκι, την πατάτα και το κολοκύθι και προσθέτεις το πιάτο λεμόνι, αλάτι και λαδάκι. Όταν το φτιάξετε, με ευχαριστείτε μετέπειτα για το πιο γευστικό καλοκαιρινό πιάτο. Καλύτερο από μπάμια. Σίγουρα καλύτερο από μπάμια. Για μένα
1: δεν το
0: τουλάχιστον.
1: Συζητάω.
0: Ναι. Ειδικά αν είσαι λάτρης του λεμονιού και της υγιεινής διατροφής.
1: Τώρα το πρόβλημα, κύριε Αλέξανδρε, είναι ότι εμείς δεν είναι μόνο ότι πεινάμε, είναι ότι δεν έχουμε γυρέψει κιόλας. Και καλά είναι όλα αυτά.
0: Είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τα έχει έτοιμα κιόλας, οπότε αυτό δεν υπάρχει το σκηνικό και δεν υπάρχει και αυτή η προοπτική.
0: Είπε πάντως αυτό για την υγιεινή διατροφή και θα έλεγα να το πιάσουμε αυτό το θέμα της υγιεινής διατροφής.
1: Θα το πιάσουμε σε λίγο. Θα έχουμε μαζί μας την κλινική διαιτολόγο, την κυρία Γεωργία Καπόλη, να μας δώσει κάποιες συμβουλές. Γιατί όλο και πιο συχνά το καλοκαίρι ακούς και λέει ο κόσμος, θα φάω μια σαλάτα, θα φάω και κάνα δύο φρούτα μετά και είμαι εντάξει, έκανα υγιεινή διατροφή.
0: Ναι.
1: Βέβαια η σαλάτα που έχει κάνει στο μυαλό του είναι σαλάτα με τα όλα της, έτσι,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: με δύο δάχτυλα λάδι στη βάση.
0: Και με ψωμί.
1: Και
0: φρέσκο.
1: Με ψωμί για να κάνεις και παπάρα μετά να το βουτήξεις.
0: Λαχταριστό ψωμάκι.
1: Έτσι. Με ένα κομμάτι φέτα το οποίο είναι 200 γραμμά, δεν ξέρω εγώ από πάνω.
0: Θα φάλεις φέτα τώρα στη σαλάτα.
1: Άλλη μόνο τώρα. Και μετά όταν λέει ο άλλος θα φάω και κάνα δυο φρούτα. Δεν εννοεί θα φάω ένα μήλο, ένα χλάδι ή ένα ροδάκινο κτλ. Εννοεί ότι έκοψα τρεις φέτες καρπούζι.
0: Ναι.
1: Και μετά λέει γιατί έχω φουσκώσει, βρε παιδί μου. Μια σαλάτα και ένα φρούτο έφαγα.
0: Ναι. Εγώ επίσης ξέρω κάποιους οι οποίοι λένε θα φάμε τα θαλασσινά μας και αυτά. Πάνε μετά, κάνουν τις εξετάσεις για χοληστερίνη.
1: Ναι. Δεν
0: στον
1: καλές.
0: Ουρανό. Στον
1: ναι,
0: ουρανό. Με
1: γιατί
0: αυτά άραγε τα θαλασσινά, τα οστρακοειδή.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά
0: άμα
1: δεν τα φας και το πότε θα τα φας.
0: Δεν ξέρω, καταπιέζομαι πάρα πολύ. Εγώ θέλω μια ελευθερία στο φαγητό, η αλήθεια.
1: Και
0: είναι.
1: Εγώ τη θέλω, αλλά πού να τη βρω.

0: Επίσης υπάρχει άποψη ότι επειδή είναι καλοκαίρι και κάνει ζέστη, ότι λειτουργεί, λέει, καλύτερα, λένε κάποιοι, ο μεταβολισμός μας.
1: Στη ζέστη.
0: Δηλαδή, ναι,
1: όχι στο κρύο.
0: Υδρώνεις, άρα αποβάλεις, χάνεις και τα λοιπά.
1: Χάνεις.
0: Και
1: σου λέει
0: άλλος, αφού έχασα, κουράστηκα, ίδρωσα,
1: να πάρω, μην,
0: κάτι να φάω για να πληρώσω.
1: Δεν μπορούμε να ζούμε με κενά σε αυτή τη
0: λοιπόν,
1: ζωή.
0: Ναι, υπάρχουν τώρα, αυτά μπορεί να είναι όλα στο μυαλό μας και να είναι όλα μύθοι.
1: Να ρωτήσουμε, τον ειδικό, την κυρία Γεωργία Καπόλη, κλινική διαιτολόγο. Καλό μεσημέρι, κυρία Καπόλη.
2: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς
0: λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε γιατί έχει έρθει και η ώρα της πείνας, είναι η αλήθεια. στο μυαλό, δεχόμαστε εδώ και προτάσεις και συνταγές,
1: ναι,
0: και τα σχετικά. Και στο μυαλό μας είναι αυτό που λέμε συνήθως, κάνει πάρα πολύ ζέστη, εντάξει, θα φάω κάτι ελαφρύ. Θα φτιάξω μια σαλάτα και θα φάω και κάνα δύο φρούτα και όλα καλά. Αλλά η σαλάτα που έχω φτιάξει έχει γύρω στα 300 γραμμάρια φέτα πάνω, έχει δύο δάχτυλα λάδι βέβαια για να κάνω και τις αντίστοιχες βούτες μέσα, και μετά θα φάω ένα φρουτάκι, το ένα φρουτάκι είναι 2-3 φέτες καρπούζι ή πεπόνι ενδεχομένως, αλλά μετά λέμε φούσκωσα, γιατί φούσκωσα?
2: Η αλήθεια είναι ότι σε όλα χρειάζεται μέτρο και ιδιαίτερα στα φρούτα και στα λαχανικά είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί και εκεί μερικές φορές στις ποσότητες λόγω των αυξημένων φυτικών ινών που έχουν, οι οποίες λόγω του ότι διωγγώνονται στο στομάχι και στο έντερό μας μας προκαλούν αυτό το έντονο φούσκωμα. Επίσης, όταν η σαλάτα δεν είναι μόνο λαχανικά, αλλά έχει και πολύ τυρί, ελιές, πιπεριά, κρεμμύδι, αυτά είναι επίσης τρόφιμα τα οποία έχουν έξτρα φυτικές ίνες, οι οποίες πάλι μας δημιουργούν αυτό το φούσκωμα. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι το τυρί που μπορεί να βάλουμε μέσα στη σαλάτα έχει και πολλές θερμίδες αλλά και πολύ αλάτι. Το οποίο αλάτι, ιδιαίτερα τώρα με την ζέστη, είναι κάτι το οποίο μας απρίζει, μας κάνει κατακράτηση. Οπότε αντί να φάμε κάτι το οποίο θα μας δροσίσει και θα μας ελαφρύνει με τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες, έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, να μας κάνει πρίξιμο, φούσκωμα και να μας αφήνει μια δυσάρεστη αίσθηση.
1: Κυρία Καπόλη, η ελληνική διατροφή και αυτή που συναντάμε και στα νησιά στις διακοπές μας, νομίζω ότι έχει μία σοφία, δηλαδή βάζουν το κρέας μαζί με τα λαχανικά, το μαγειρεύουν μαζί, κάνουν κάποιους συνδυασμούς, οι οποίοι θεωρώ ότι είναι αρκετά υγιεινοί και ίσως εμείς στην καθημερινή κουζίνα μας δεν τους ακολουθούμε και πολύ.
2: Ισχύει πράγματι κάτι τέτοιο, το ότι ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύονται όλα τα τρόφιμα δεν είναι τυχαίος. Για παράδειγμα, όταν συνδυάζουμε τα λαχανικά με το κρέας, γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι φυτικές ίνες που υπάρχουν μέσα στα λαχανικά βοηθάνε στο να μην παίρνουμε όλο το λίπος από το κρέας, δηλαδή μειώνουν την απορρόφηση του διατροφικού λίπους. Και το δεύτερο είναι ότι τα περισσότερα λαχανικά τα οποία βάζουμε στο κρέας έχουν βιταμίνη C, η οποία βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου που έχει το κρέας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην τρώμε σχετό κρέας, αλλά να το συνοδεύουμε με λαχανικά.
0: Βέβαια, καλοκαίρι σημαίνει, όπως έλεγε και η Ελένη πριν, να είσαι σε ταβερνάκι, σημαίνει και θαλασσινά, εκτός από το ψαράκι το ψητό, με γαριδούλες, καλαμαράκια, τηγάνι, αρκετό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όλα θα τα φάμε, η ισορροπημένη διατροφή έχει απ' όλα, το θέμα είναι πόσο θα κάνουμε κάτι. Για παράδειγμα, στην ταβέρνα καλό είναι να μην πάρουμε όλους τους τηγανιτούς μεζέδες, αλλά να κάνουμε ένα συνδυασμό τηγανιτού, ψητού, βραστού, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε ένα χταπόδι βραστό λαδόξιδο, μπορούμε να πάρουμε ένα καλαμάρι ψητό, μπορούμε να πάρουμε τηγανιτό γάβρο για παράδειγμα, και πάντα όλα αυτά να τα συνοδεύουμε με σαλάτα, για το λόγο που είπαμε πριν, ότι είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να φάμε μικρότερη ποσότητα από το φαγητό, γιατί θα μας χορτάσει και βοηθάει και στο να μειωθεί το λίπος το οποίο παίρνουμε από τις τροφές. Και βέβαια κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας είναι ότι όταν τρώμε κάτι το οποίο έχει πολύ λίπος ή πολύ αλάτι, είναι καλό ταυτόχρονα να πίνουμε και νερό, γιατί το βοηθάει και στην καλύτερη πέψη, αλλά και στο να μειώσουμε την ποσότητα που τρώμε. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αυτό που είπε και η κυρία Σαλαμάρα πριν, ότι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα για το αγόρι μου ή χωρίς το αγόρι μου, με οτιδήποτε. Όταν πίνουμε αλκοόλ, είναι πολύ σημαντικό για κάθε ποτήρι αλκοόλ να πίνουμε ένα ποτήρι νερό, Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποβάλουμε πιο γρήγορα το αλκοόλ από το σώμα μας, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι να μην μας πιάσουν και στα αλκοτέστ.
0: Άρα, για κάθε ποτήρι αλκοόλ και ένα ποτήρι νερό, λέτε.
2: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Είναι πολύ βασικό αυτό. Αν θέλουμε να προσέξουμε και τις θερμίδες τις οποίες προσλαμβάνουμε, είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η μπύρα χωρίς αλκοόλ έχει τις μισές θερμίδες από την κανονική μπύρα. Το κρασί και η μπύρα έχουν τις λιγότερες θερμίδες συγκριτικά με τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Οπότε αυτές οι δύο επιλογές είναι καλύτερες για αυτό το διάστημα που οι περισσότεροι θα βρεθούμε πολύ μεγαλύτερο διάστημα έξω, θα θέλουμε να πιούμε ένα ποτό παραπάνω, οπότε η μπύρα και το κρασί είναι οι καλύτερες επιλογές.
1: Κυρία Καπόλη, αυτό που το τελευταίο διάστημα προβάλλεται κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτά τα λεγόμενα superfoods.
2: Μάλιστα,
1: και η απορία μου εμένα είναι αν όλα και πώς από αυτά είναι πραγματικά σούπερ τροφές ή είναι έτσι ένα κάτι που προβάλλεται επικοινωνιακά προς τα έξω ως καταπληκτικό και φοβερό, και υπάρχουν πιο απλές τροφές οι οποίες έχουν τις ιδιότητες αυτές.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κουζίνα, η ελληνική μεσογειακή κουζίνα είναι όλη γεμάτη superfood. Τι ορίζεται ο superfood? Ορίζεται το τρόφιμο το οποίο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες, σε βιταμίνες, σε μέταλλα, σε ιχνοστοιχεία, τα οποία μπορεί να έχουν αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη δράση. Οπότε ναι, στην ελληνική κουζίνα υπάρχουν πάρα πολλά superfoods. Ας πούμε τα καλοκαιρινά superfoods είναι όλα τα φρούτα και τα λαχανικά, δηλαδή η ντομάτα έχει το λικοπένιο που είναι ένα αντιοξειδωτικό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη προστασία και στα καρδιαγγειακά, αλλά είναι το top αντιοξειδωτικό για το ουροποιητικό σύστημα των αντρών και για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη. Η πράσινη πιπεριά έχει πάρα πολύ βιταμίνη C. Η βιταμίνη C που υπάρχει στην πράσινη πιπεριά είναι μεγαλύτερη σε περιεκτικότητα συγκριτικά με τα πορτοκάλια. Είναι ένα superfood η πιπεριά. Το κρεμμύδι που βάζουμε επίσης στη χωριάτικη σαλάτα έχει φλαβονοειδή. Δηλαδή, εκτός ότι μπορεί να κλάψει λίγο τα ματάκια, μας βοηθάει πάρα πολύ στην καλή λειτουργία των αρτηριών, στις φλέβες, σε όλα τα καρδιαγγειακά. Οι ελιές που βάζουμε στην σαλάτα, οι μαύρες ελιές έχουν βιταμίνη εύσιλον, έχουν πολυφενόλες, τοκοφερόλες, ουσίες με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση που βοηθάνε και στη λειτουργία της καρδιάς και στην πρόληψη της φλεγμονής. Οπότε, ό,τι σχετίζεται.
0: Άρα, περιγράψατε τη χωριάτικη σαλάτα σαν ουσιαστικά ένα superfood. Δηλαδή, με πάρα πολλές βιταμίνες και ουσίες χρήσιμες. Εγώ τώρα θα ρωτούσα, αν φτιάχνατε το ιδανικό γεύμα για αυτή την εποχή, με τη ζέστη, με τις θερμοκρασίες που έχουμε και τα σχετικά, ποιο θα ήταν αυτό, τι θα περιλάμβανε?
2: Χόρτα βραστά ή βραστά κολοκυθάκια ή χωριάτικη σαλάτα, μαζί με καλαμάρι χταπόδι ψητό, σαρδέλα ψητή. Αυτά θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερο και πιο συχνά στην καθημερινότητά μου, και πολλά φρούτα και λαχανικά, πολύ καρπούζι. Το καρπούζι που έχει κατηγορηθεί τόσο πολύ, θα σας πω ότι έχει λιγότερα σάκχαρα από το μήλο, γιατί είναι 95% νερό. Και έχει και πάρα πολύ διουρητική δράση, οπότε βοηθάει στο να διώξουμε το πρίξιμο και την κατακράτηση που μπορεί να κάνουμε τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε μετά το φαγητό μας μπορούμε να φάμε και λίγο καρπούζι. Και ίσα ίσα που όταν τρώμε το φρούτο μετά το φαγητό και χορταίνουμε περισσότερο και μειώνεται η επιθυμία για γλυκό που μπορεί να έχουμε μετά το φαγητό, από αυτό το διάστημα με τη τόση που κάνουμε όταν τρώμε, θέλουμε να φάμε ένα φαγωτό.
0: Ναι.
2: Αντί για φαγωτό μπορούμε να φάμε
0: μια φέτα καρπούζι.
1: Καλά, ναι. Τώρα δεν είναι το ίδιο πάντως, να πω εγώ. Δεν είναι το ίδιο.
2: Το ξέρω, αλλά χρειάζεται να τα λέμε όλα.
1: Σωστά.
0: Αν φάμε μια φέτα καρπούζι, λοιπόν, μπορεί να μειωθεί η διάθεση για παγωτό. Ναι. Ή μπορεί να φάμε και ένα παγωτό αργότερα.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Μην το αποκλείουμε.
2: Το άλλο το μυστικό, κάτι το οποίο συνηθίζω να λέω στα άτομα τα οποία παρακολουθώ διατροφικά, είναι ότι κάντε την ατασταλία με κάτι το οποίο είναι πολύ υγιεινό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μέσα στα αγωγικά όλα τα τρόφιμα, τα υγιεινά, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, έχουν αυτές τις θετικές ίνες οι οποίες βοηθάνε στο να τρώμε λιγότερο. Άρα, αν φάμε ένα φρούτο και ένα γλυκό, θα φάμε λιγότερο και θα χορτάσουμε πιο έντονα τη γλύκα μας, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο δεν πηγαίνει το μυαλό μας μόνο στο παγωτό. Χρειάζεται με κάτι πάντα να το συνδυάζουμε.
0: Μα τι ατασταλία είναι αυτή, άμα την κάνουμε με υγιεινές τροφές? Δεν είναι ατασταλία, δηλαδή. Αναιρείται και η λέξη η ίδια.
2: Χαλάει τη γλυκιά της ατασταλίας.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, αν κάνεις μια. Αν κάνεις μια αμαρτία, να είναι γλυκιά η αμαρτία, να την ευχαριστηθείς, ας πούμε, και να έχει το νόημα της λέξης, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει. Πείτε τουλάχιστον λίγο νερό μαζί.
1: Εντάξει, θα το δεχτούμε αυτό.
0: Εντάξει, μέχρι εκεί. Τώρα, υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι μύθος. Λένε ότι επειδή το καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη και συνήθως έχουμε και μειωμένη όρεξη λόγω της ζέστης, ότι τρώμε και λιγότερο, ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Ισχύει αυτό, ισχύει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν την επιθυμία για φαγητό, γιατί κατά τη διάρκεια του φαγητού, για να το χωνέψουμε, παράγεται θερμότητα από το σώμα μας, άρα αυτό μας κάνει να ζεσταθούμε ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, θα σας πω εμπειρικά ότι κάτι τέτοιο το καλοκαίρι πλέον δεν συμβαίνει, διότι όλοι έχουμε την έντονη επιθυμία να βγούμε έξω για φαγητό, οπότε με κάποιον τρόπο η όρεξη μας τελικά αυξάνεται. Οπότε πλέον τα περισσότερα άτομα δεν αδυνατίζουν το καλοκαίρι. Αδυνατίζουν από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο, που είναι στην καθημερινότητά τους, που μπορούν να ακολουθήσουν περισσότερο κάποιους κανόνες.
1: Αυτός ο κανόνας που λέει ότι πρέπει να τρως αργά, δηλαδή το, ότι καταλαβαίνεις το ότι έχεις χορτάσει μετά τα 20 λεπτά, ισχύει?
2: Ισχύει, γιατί είναι το χρονικό διάστημα το οποίο χρειάζεται για να πάει το μήνυμα από το στομάχι στον εγκέφαλο στο σημείο του κορεσμού. Και ένας τρόπος για να το πετύχουμε είναι να έχουμε πιει λίγο νερό πριν ξεκινήσει το φαγητό και να ξεκινάμε πάντα με σαλάτα, δηλαδή ακόμη και στις διακοπές μας. Αν θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μπορούμε απλά να χαλαρώσουμε και να μην σκεφτούμε κανόνες στις διακοπές μας και από Σεπτέμβρη να σκεφτούμε τα υπόλοιπα. Αν όμως θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, ξεκινάμε με νερό, με σαλάτα και μετά με όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εγώ συγκρατώ ειδικά τη χωριάτικη σαλάτα.
1: Βέβαια.
0: Η οποία εδώ... φαίνεται ότι αν φας μια χωριάτικη σαλάτα είναι, ναι, σαν εδώ, να έχεις πλήρες γεύμα.
1: Και προτάσεις, έτσι, ντομάτα, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές καλαμών, φέτα, ρίγανη, κάπαρη, αγκουράκι τουρσί κτλ.
2: Ελαιόλαδο
1: μας στέλνουν εδώ πέρα.
0: Στέλνει εδώ ο Χρήστος ένα μήνυμα και λέει, αν κάνουμε, λέει, βάρη συστηματικά, κινούμαστε όλη μέρα, κάνουμε τρέξιμο, κολύμπι, περπάτημα, μπορείς να τρως, λέει, πιο ελεύθερα και φυσικά πέντε γεύματα την ημέρα και στο καθένα από, από αυτά να έχει και πρωτεΐνη.
2: Ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί η πρωτεΐνη βρίσκεται στα ζωικά τρόφιμα, όπως είναι το κοτόπουλο, το ψάρι, το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά. Σε φυτικής προέλευσης τρόφιμα η πρωτεΐνη βρίσκεται στα όσπρια, στους ξηρούς καρπούς, στα μανιτάρια. Οπότε είναι ένα τρόφιμο το οποίο, η πρωτεΐνη είναι ένα στοιχείο το οποίο κρατάει σταθερά τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα μας. Άρα δεν κάνουμε υπογλυκαιμία, άρα δεν πεινάμε. Ναι, σε κάθε γεύμα χρειάζεται να υπάρχει αυτό που λέμε η τριάδα, δηλαδή να υπάρχουν όλα τα βασικά θρεπτικά συστατικά, που είναι και πρωτεΐνες και σύνθετοι υδατάθρακες όπως είναι οι φυτικές ίνες και τα καλά λιπαρά όπως είναι τα ωμέγα 3 των ψαριών, όπως είναι τα μονοακόρεστα που υπάρχουν στις ελιές, στο εποκάντο. Οπότε θέλουμε μια πληρότητα σε όλα τα γεύματα.
0: Πλήρες είναι και αυτό που μας στέλνει ο Real Blogger. Βέβαια, μας τρολάρει κανονικά και μας λέει παγωτό σοκολάτα μπίτερ, περιχυμένο με σο σοκολά και δύο κουταλιές τη σούπα τρούφα. Σοκολάτα. Είναι φουλ τη σοκολάτα.
1: Ναι, συντασσόμαστε όλοι, νομίζω.
0: Τουλάχιστον μπορούμε να το ονειρευόμαστε.
1: Εντάξει, νομίζω η μπίτερη σοκολάτα είναι μια επιλογή.
2: Μπορούμε να το τρώμε κρατώντας και κάποιους από τους βασικούς κανόνες. Όπως είναι η συχνότητα των γευμάτων, είναι το πολύ νερό, είναι αυτό που σας είπα μαζί με το παγωτό να υπάρχει και κάτι πιο υγιεινό όπως είναι ξηρή καρπή, όπως είναι τα φρούτα. Αλλά όλα έχουν έναν τρόπο που γίνονται, αν μέτρων άριστον. Οι διακοπές κρατάνε λίγο, ας τις ευχαριστηθούμε και... Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Τουλάχιστον να μία διαιτολόγος που δεν μας έκανε να νιώθουμε ενοχές.
1: Βέβαια, πολύ
0: να ξέρετε ότι πάντα με τρόμο ερχόμουν σε επαφή στην παρέα με διαιτολόγους και έλεγα τώρα πάει.
1: Τι θα ακούσουν
0: αυτιά μου. Θα με κρίνουν, ό,τι θα δουν την κάθε μου μπουκιά, θα τη μετρήσουν, θα πούν τι τρώει αυτή, κάνει έτσι, ρε κτλ.
2: Να ξέρετε ότι ο κανόνας έχει πάντα την εξαίρεσή του και η κάθε δίαιτα θέλει την ατασταλία της για να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε να μπούμε στο κανόνα. Όλα χρειάζονται, γιατί η αφαγία και η στέρηση φέρνει υπερφαγία. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαστε σε ένα μόνο δρόμο, χρειάζεται να τα βλέπουμε όλα.
0: Κυρία Καπόλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να ξέρετε ότι σε αυτό το
2: τραπέζι. για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά και να ξέρετε ότι σε αυτό το τραπέζι που μας προτείνατε με τις σαρδέλες.
0: Πρώτοι θα ήμουν.
1: Θα ήμασταν πρώτοι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπορούσατε να είσαστε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, μας γράφει εδώ ο Ματθαίος. Καλησπέρα από Κέρκυρα. Καλησπέρα, Ματθαίε, και από εμάς. Ρε κορίτσια, ήμαρτον. Φτιάχνω τούρτες στο μαγαζί και σε λίγο θα μου τρέξουν τα σάλια με, το φαγητά που, με τα φαγητά που λέτε.
1: Εμάς μας τρέχουν
0: με τις τούρτες.
1: Μας κάνεις πλάκα, Ματθαίε.
0: Ματθαίε, έλα τώρα, Ματθαίε.
1: Δηλαδή, το λες φτιάχνω τούρτες, ας πούμε έτσι απλά.
0: Ναι, πώς το είπες έτσι. Το πες πολύ απλά όλο αυτό. Στείλε μας καμιά φωτογραφία τουλάχιστον.

0: διαφορετικά email. Η μία είναι με μελιτζάνες που από πάνω έχουν έτσι το
1: κουτί. Αγαπημένο τους. Φαγητό.
0: Αγαπημένο και η άλλη φαγητό. Είναι σε ένα πυρέξ που βλέπω εγώ τις πιπεριές, ντομάτες. Όχι, βλέπω. Περιμένω τώρα. Τι βλέπω εδώ.
1: Τ' αρέσει πάντως.
0: Ναι, βλέπω πατάτες, βλέπω λαχανικά διάφορα, αλλά με κρέμα. Κάτι με μπεσαμέλ, κάτι με κρέμα. Στο φούρνο, παιδιά, δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Τέλος. Μέχρι εδώ ήταν τα φαγητά.
1: Δεν θα αντέξουμε άλλο.
0: Όχι,
1: πραγματικά.
0: Δεν θα αντέξουμε, δεν θα αντέξουμε. Και όχι τίποτα άλλο. Ακολουθεί μετά το μισάωρο του Σταυρακάκη. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα.
1: Ε, ναι, πώς θα γίνει αυτό. Κοίταξε. Να σου πω, Ελισάβετ. Είναι κεφτέδες με πατάτα στο φούρνο. Έχει.
0: Α, εσύ το κατάλαβες καλύτερα. Το είδες.
1: Και τυριά λιωμένα. Πολύ ωραίο. Ή πώς θα φτιάξεις αυτό.
0: Ναι, είναι και πολύ εύκολο και γρήγορο, ναι.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας για την κατάζευση επιχειρών ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αναλυτικά στο real.gr. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, που το Σάββατο έχασε τη ζωή του από πνιγμό ένας τετράχρονος. Λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Συνέγερμος έχει σημάνει στη Βαβαρία λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου σε σιδηροδρομικό σταθμό. Εκκοινώνονται προληπτικά κτίρια.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, ναι, έχουμε μπει εσύ στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι εδώ. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τα ευχάριστα μας έρχονται από τον αθλητισμό. Για μία ακόμη φορά ήρθαν από τον αθλητισμό και συγκεκριμένα από την κολύμβηση. Έχουμε να πανηγυρίσουμε ένα σημαίνιο μετάλλιο, Δημήτρη.
1: Ένα αργυρό μετάλλιο για την ακρίβεια, δεύτερη θέση που πήρε ο Απόστολος Σίσκος. Όμως, καλημέρα καταρχήν. Όμως, πρώτα θα πούμε τι έχει γίνει τώρα το πρωί, γιατί έχουμε καλές ειδήσεις και από τα πρωινά προκριματικά. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό που θα γίνει αύριο με 16 πρώτα, 31 δεύτερα, 81 εκατοστά. Κατέληψε το παγκόσμιο ρεκόρ. Ήταν δεύτερη στη σειρά της, πέρασε ως τέταρτη στον αυριανό τελικό. Και το πανελλήνιο ρεκόρ που κατέριψε ήταν προπολεμικό. Από.
0: Τι?
1: Προπολεμικό.
0: Τα δηλαδή, πότε ήταν?
1: Το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν 16 το προηγούμενο 20-11 και ήταν από τη Μαριάννα Λιμπερτά πριν από 16 χρόνια. Από τις 13 Αυγούστου του 2010.
0: Εντάξει, λες προπολεμικό και πάει το μυαλό μας.
2: Θα
0: μου πεις τώρα έχουμε.
2: Το είπε βαρύγουτο.
0: Ναι, πολύ βαρύγουτο.
1: Λοιπόν,
0: να διευκρινίζεις για ποιον πόλεμο μιλάμε.
1: Στα 50 μέτρα ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στον ημιτελικό που θα γίνει το βράδυ με την έκτη καλύτερη επίδοση, 24-52. Ο Βαγγέλης Μακριγιάννης δεν τα καταφέρει, ήταν τρίτος στην πέμπτη σειρά, 25-27 έκανε και έμεινε στην 32η θέση. Δύο προκρίσεις ακόμα το απόγευμα στα ημιτελικά, 100 πεταλούδα η Γεωργία Δαμασιώτη, 8η με την καλύτερη επίδοση που ήταν η 8η καλύτερη επίδοση, 57-94. Πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Κατ' πεταλούδα επίσης η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε με τον 10ο καλύτερο χρόνο, 58-18, και πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Η Άννα Αυγουστίνα Βλάχου δεν τα κατάφερε, έμεινε στην 35η θέση με 1-0-0-0-4. Έτσι το απόγευμα στο Κολύμπι, μετά τις 7.30 είναι η ημιτελική τελική, έχουμε 8 παρα 10, 100 πεταλούδα ο ημιτελικός η Δαμασιώτη με την Ντουντουνάκη και 8 η ώρα ο ημιτελικός στα 50 ύπτιο με τον Χρήστου που ελπίζουμε για αυτός να μπορέσει να φτάσει στον τελικό στον αυριανό και να πάρει ένα μετάλλιο. Αύριο είναι η Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων των γυναικών. Θυμίζω ότι η Βασιλάκη ήταν τέταρτη στα 800 ελεύθερο, είχε κάνει μια πολύ πολύ καλή εμφάνιση. Τώρα πάμε στο Σίσκο. Ο Σίσκος ήταν αθλητής που τον περιμέναμε. Περιμέναμε να κάνει, να είναι στα μετάλλια, τα κατάφερε. Ήταν μια κούρσα στα 200 μέτρα ύπτιο που ήταν αρκετά συναρπαστική. Κατάφερε ο Σεραίος πρωταθλητής μας να ανέβει στο βάθρο. Πήγε σφαίρα στα τελευταία 50 μέτρα του τελικού. Είπαμε ότι ήταν τα 200 ύπτιο. Έκανε 1:53.81, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Μια φανταστική κούρσα. Οι χρόνοι αυτοί των τεσσάρων πρώτων δίνουν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπου ο Σίσκος είπε ότι αυτός είναι ο στόχος του, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες.
0: Βέβαια θα το ήθελε και το χρυσό από ό,τι κατάλαβα και δεχομένως.
1: Ναι, αλλά από τον ημιτελικό, όπου είδε εκεί τον Κος, τον Ούγκρο, τον Ολυμπιονίκη να σπάει τα χρονόμετρα. Είπε, ναι, εντάξει, είναι σε άλλο επίπεδο αυτός. Ήταν το σχόλιο του στον ημιτελικό. Χθες όμως ο Σίσκος, ο Κος είχε φύγει μπροστά. Ο Σίσκος είχε εναλλαγές. Συνέχεια ήταν τρίτος στην αρχή στα πρώτα 50 μέτρα. Μετά πέρασε τέταρτος, μετά ήταν δεύτερος, μετά τέταρτος και στο τέλος πήρε την τρίτη θέση. Ο Κώσο Ούγκρος 1:53.08, ο Σίσκος είπαμε 1:53.81 και ο Τσεκόνο Ιταλός 1:53.96. Ξαναλέω ότι αυτοί οι χρόνοι δίνουν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2028. Ο Σίσκος πραγματικά έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Για δεύτερη διαδοχική διοργάνωση είναι στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου. Νωρίτερα η Ελένη Κατσαμπέκη μας είπε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο Σίσκος είναι φοιτητής φυσιοθεραπείας,
2: ετών, έτσι.
1: Ναι, φυσιοθεραπείας στην Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του, η μαμά του είναι στο Παρίσι. Ο πατέρας του δεν μπόρεσε να είναι γιατί έχει τα μαγαζιά του και δεν μπορούσε στις Σέρες. Πηγαίνουν έρχονται οι άνθρωποι γιατί ο Σίσκος μένει στη Θεσσαλονίκη. Κάνουν μεγάλο αγώνα. Όμως και ο ίδιος κάνει αγώνα γιατί είναι φοιτητής και είχε 13 μαθήματα να δώσει. Το είπε Σελένη και του.
0: Ούτε να προλάβει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Ζήτησε.
0: Δεν μπορούσε, δεν μετατέθηκαν οι ημερομηνίες. Δεν
2: του δώσαν τη δυνατότητα να δώσει σε άλλες ημερομηνίες να μπορέσει να δώσει τα μαθήματά του. Δηλαδή, εντάξει, τώρα εντάξει, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να. Αυτό είπαμε Δημήτρη και νωρίτερα με την Ελισάβετ, ότι είναι μια διοικητική διαχείριση ενός ζητήματος. Δεν είναι κάτι σπουδαίο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουν και τα πανεπιστήμια που είναι, νιώθουν ότι είναι στο Βυζάντιο, ότι πρέπει τους αθλητές ή αυτούς που κάνουν, που είναι ιδιαίτερα παιδιά, γιατί ο Σίσκος, όπως και άλλοι Έλληνες πρωταγωνιστές αθλητές, είναι ιδιαίτερα παιδιά και τα παλεύουν να τελειώσουν τη σχολή τους. Να κάνουν, να
2: δώσε
1: είναι και
2: τώρα, στα. Δημήτρη, αυτό που ζήτησε είναι για δύο μαθήματα να δώσει με άλλο τμήμα, με άλλου συμβητητέ. Δηλαδή να μην δώσει.
1: Σε άλλη χρονική στιγμή,
2: ακριβώς,
1: να μην έχει κλείσει το Σεπτέμβριο.
2: Ακριβώς.
1: Να πάει να τα δώσει.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Ο Σίσκος έχει τη δέκατη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα αυτό. Εντάξει, είναι ο τρίτος Ευρωπαίος στους 10 καλύτερους αθλητές. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τι είπε. Είπε ότι έτρεξε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Μίλησε χθες το βράδυ στην ΕΡΤ μετά την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου.
3: Πράγματι, κατάλαβα ότι τελευταία μέτρα πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα. Είδα και τους υπόλοιπους αθλητές δίπλα ότι κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση ψυχής. Το έκανα, είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες. Αυτά που βλέπω και ήθελα να φέρω το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα, ώστε να κάνουμε και να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Έχω περάσει έναν απίστευτα δύσκολο χρόνο, ειδικά το τελευταίο μήνα, που είπα και ένα μικρό τραυματισμό στον νόμο. Είπα ότι δεν θα το αφήσει να με επηρεάσει, παρόλο που έμεινα λίγο έξω, γιατί ήξερα ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ καλά όλο αυτό το χρόνο. Οπότε νομίζω πραγματικά είναι πολύ μεγάλη δικαίωση και όταν κάτσω, κατέβουν συναισθήματα, σφιγμή, γαλακτικό, τα πάντα όλα, θα καταλάβω λίγο και το τι έκανα στον εαυτό μου πρώτα. Το βλέμμα του και όλο του team είναι το 28. Πρώτα κοιτάω το 1.53 που έγινε, που κατέβηκα επιτέλους στο πράγμα του 54 και δεύτερο το ασημένιο μετάλλιο. Γιατί αυτό θέλω να το χρησιμοποιήσω και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έρχονται, που είναι από αθλητές από όλο τον κόσμο. Οπότε ότι υπάρχει συνεχής και διαρκής βελτίωση είναι πράγμα κάτι το οποίο με χαροποιεί, γιατί σημαίνει ότι η δουλειά που κάνουμε αποδίδει.
1: Μετά την απονομή, τόνισε ότι 100% μου αξίζει αυτό το μετάλλιο, είπε που το αφιερώνει και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η δηλώση που έκανε και στη συνάδελφο την Κατερίνα Αναστασοπούλου στην ΕΡΤ μετά την απονομή, όπου τα πράγματα εκεί, ξέρεις, όταν τελειώνει ο αγώνα, σίγουρα είναι όλες οι ανεβασμένα πολλά, είναι πολύ ανεβασμένη όλη η κατάσταση ενός αθλητή. Μετά το έχει δει, έχει περάσει την ιστορία του βάθρου και είναι πιο χαλαρός, να το πω εγώ.
2: Καλύτερα,
1: για να ακούσουμε τύπο Σίσκος.
3: Είναι αλήθεια ότι πάνω στον πατήρα πήγα να συγκινηθώ και θα το κάνω κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω τον εαυτό μου. Και όχι άδικα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει από το μυαλό μου στιγμές, δυσκολίες που περάσαμε, καυγάδες. Να έχω το μυαλό μου συνέχεια, να ξενυχτάω τα βράδια στο να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι αξίζω κάτι αυτή τη χρονιά και το πήγα από την αρχή ότι είχα διαρκώς εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι μου άξιζε 100% αυτό το μετάλλιο, όποιο χρώμα κι αν ήταν. Οπότε είναι πολλά μπράβο στο team μου, στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου, σε όλους όσους με στηρίζουν. Νομίζω ότι τους αφιερώνω όλους, γιατί όσο τις 100 προσπάθεια είναι από μένα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι από αυτούς. Γιατί ο αθλητής χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1.54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το καλό είναι ότι συμβαίνουν τώρα και, και για να τα χρησιμοποιήσω σε δύο χρόνια από τώρα που είναι σημαντικοί αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα, θεωρώ. Από καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που έχουν καθίσει να με δούνε, να με υποστηρίξουν. Θέλω να ξέρω ότι το έχουν νιώσει, το ένιωσα και εγώ, την αγάπη τους, την ενέργειά τους. Οπότε μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό και το χρησιμοποίησα πάρα πολύ σωστά, θεωρώ.
1: Ρωτήθηκε τώρα και για τις συνθήκες που έχουν οι Έλληνες αθλητές σε σχέση με αυτούς που είναι στην Αμερική ή στην Ευρώπη. Εντάξει, λέει ότι τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει.
2: Τις συνθήκες των προπονήσεων.
1: Τις των προπονήσεων, ναι. Εντάξει, έχουν καλυτερεύσει από παλιότερα. Να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά.
3: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ο καθένας θα έχει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, όπως και εγώ ίδιος. Αλλά νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία στο να φτάσουμε στις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι εξηγείται κιόλας ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλί πάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό είναι ο λόγος που έχουμε φέρει και τις ανάλογες επιτυχίες. Οπότε, όσο το εξελίσσουμε αυτό το πράγμα, θα έρθουν και οι ανάλογες επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα και σαν χώρα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε το απόγευμα τα ημιτελικά.
0: Και πάμε στο ευρωπαϊκό του στίβου, γιατί τι έχουμε μέχρι στιγμή.
1: Πρώτα απ' όλα, χθες το βράδυ η Σταματίας Καρβέλη στην σφυροβολία πήρε την 7η θέση με 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Πανηγύρισε την 7η θέση, δεύτερη καλύτερη για την ελληνική ομάδα έως τώρα. Αυτή η δεύτερη θέση, σε ό,τι αφορά εκτός του μετάλλιου του Τεντόγλου, έκανε μια καλή εμφάνιση. Μπορούσε για λίγο καλύτερα. Πάντως είναι επιτυχία όταν στο τελικό και πήρε την 7η θέση. Και στα 44
0: του. Ότι ποτέ δεν είναι αργά από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ο Δημήτρης Τσιάμης, το τριπλούν, είναι ο αθλητής με τις περισσότερες συμμετοχές στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πλευράς Ελλάδος. Έχει 8 συμμετοχές. Εντάξει.
0: Είναι, και στην 8η συμμετοχή.
1: Είναι 44 ετών.
0: Ναι.
1: Και 16 χρόνια μετά τον τεμπούτο του, 8 χρόνια μετά το μετάλλιο που είχε πάρει Χάλκινο στο Βερολίνο, θα βρεθεί για 5η φορά στην καριέρα του σε τελικό στο τριπλούν, όπου πέρασε με 16-12 και πέρασε στον αυριανό
0: και πολλά συγχαρητήρια, γιατί
1: τελικό, όχι στον τελικό του Σαββάτου.
0: Δίνει και ελπίδα σε άλλους αθλητές, οι οποίοι δεν τελειώνουν όλα στα 35 και 36, από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αυτός είναι ένας αθλητής με πολύ μεγάλο πείσμα. Διαχρονικά τα καταφέρνει σε δύσκολο αγώνισμα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούστε προσεκτικά τι δήλωσε μετά τη χθεσινή πρόκρισή του στο τελικό του Σαββάτου στο τριπλούν.
4: Βασικά περίμενα κάτι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Το 16-12 ήταν ένας πολύ κακός αγώνας. Πάρα πολύ κακός και για μένα και για τους άλλους. Απλά έτυχε οι άλλοι να είναι χειρότεροι από μένα σήμερα. Εγώ περίμενα βασικά να κάνω ένα 16-50-60 κοντά εκεί. Στο πρώτο μονοπάτησα νομίζω πίσω. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά και αυτό δεν ήταν καλό άλμα. Γιόλο, ναι, ξεκίνησα τη χρονιά, ήρθα στο ευρωπαϊκό, μπήκα τελικό. Φυσικά και όχι. Δεν το υπολόγιζα, αλλά εφόσον βγήκε, ωραία και στο τελικό ελπίζω να κάνω season best. Θα μπούμε ακόμα πιο γιόλο από τον προκριματικό και ελπίζω. Season best. Γιατί από ό,τι φάνηκε σήμερα ήταν όλοι επηρεασμένοι. Τι να πω. Και το 16-12 για μένα ήταν αρνητική έκπληξη σήμερα. Περίμενα κάτι αρκετά καλύτερο. Αλλά δεν το βρήκα καθόλου στο άλμα. Δεν ένιωθα, δεν ξέρω, στα πατήματα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά το μόνο θετικό από αυτόν τον αγώνα είναι η πρόκριση και πάμε στο τελικό.
1: Ακούω
0: δεν είμαι και ευχαριστημένο με το 16-12.
1: Μπορούσε για λίγο παραπάνω, ναι. Μπορούσε για λίγο παραπάνω.
2: Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσεις του. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Ξέρει πολύ καλά. Ξέρει το άθλημα, ξέρει τις δυνάμεις του.
0: Ήθελε κάτι
2: λέει ότι και οι υπόλοιποι ήταν σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι καλό αυτό για μένα.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι είναι 44 ετών.
2: Πολύ καλή επίγνωση.
1: Που έχει πολύ καλή επίγνωση, γιατί είναι ένας πολύ έμπειρος αθλητής.
2: Έμπειρος.
0: Και 44 ετών, αλλά έχει θέτει τον πύχη. Πιο ψηλά,
1: βέβαια.
0: Πιο ψηλά. Αυτό
1: σε ένα προκριματικό που είχε ένα καλύτερο άλμα να κάνει. Λοιπόν, ακόμα χθες ο Ανδρέας Παταζής 15-86 έμεινε 15ος. Η πρόκριση κρίθηκε στο 16-06. Και ο Νίκος Ανδρικόπουλος, πάντα στο τριπλούν, 15-54, 21ος. Σήμερα, να πούμε ότι χθες τα δύο κορίτσια στα 200 με Νίκος Ανδρικόπουλος, πάντα στο τριπλούν, 15-54, 21ος. Σήμερα, να πούμε ότι χθες τα δύο κορίτσια στα 200 μέτρα.

0: Το
1: σουπερκάμπ με ένα το break.
2: Αναγκαστικά τα είδα όλα να ξέρεις.
1: Τα έχει δει όλα και τα ξέρει όλα.
0: Αναγκαστικά μαζί του.
1: Τα ξέρει όλα. Λοιπόν, 10 παρα 10 απόψε, τελικός επικοντό, Κατερίνα Στεφανίδη, Αριάδνη Αδαμοπούλου. 11 παρα τέταρτο, τελικός δισκοβολίας με Δημήτρη Παυλίδη, σημερινή μέρα. Κάτι μου λέει ότι η Στεφανίδη μπορεί να πάρει ένα μεταλλιάκι.
0: Μακάρι.
1: Αν είναι έτσι καλά, κάτι μπορεί σήμερα να πανηγυρίσουμε άλλο ένα μετάλλιο σε ένα αγώνιμα που είναι δύσκολο και έτσι έχει πολλές διακυμάνσεις μέχρι να φτάσει στο τέλος. Λοιπόν, θέλετε τώρα
0: να πάμε σε διάλειμμα, γιατί μετά έχει το ποδόσφαιρο. Μετά λέω να φύγω και να αφήσω να τα πεις με την Ελένη.
1: Όχι, εντάξει.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Έλα να πιούμε και το πικρόν του των ποτήριων.
3: Για ποιο θέμα λέτε?
2: Για το Super Cup λέμε.
4: Κάτι να λέμε.
3: Λοιπόν,
2: άμα δεν θες όμως μην το πεις, δεν πειράζει. Δεν θα σε...
3: Μετά εγώ πώς θα ξεχωρίσω στο Ηράκλειο?
2: Ναι,
3: θα είσαι εσύ μεταφιεσμένος, θα τσαποκρέες.
2: Πρόσεχε πώς θα κυκλοφορήσει μέσα στο Real όμως.
3: Λοιπόν,
2: σε επόμενες ώρες.
3: Ο Όφη χθες κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα, στην ιστορία του, το Super Cup στο ποδόσφαιρο, κερδίζοντας 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ στο Παγκρίτριο Στάδιο. Η κανονική διάρκεια ήταν 2-2, μέτριο πρώτο παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν λίγο καλύτερη. Στο δεύτερο ημίχρονο, Όφη είχε την πρωτοβουλία. Η ΑΕΚ είχε μείνει στον γκολ, όπως σωστά είπε και ο συνάδελφος ο Μιχάλης Φουστέρης του Γιώβιτς. Το 38 προηγήθηκε. Στη συνέχεια όμως, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κοστούλας στο 76 έκανε το 1-1 για τον Όφη. Ο Ανδρούτσος έκανε το 1-1 στο 69. Στο 76 ο Κοστούλας το 2-1 για τον Όφη. Και στις καθυστερήσεις, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, ο Ζήνη πέτυχε το 2-2 και πήγε το παιχνίδι απευθείας στα πέναλτι. Εκεί στα πέναλτι, ο Βάρκα στην τέταρτη εκτέλεση για την ΑΕΚ το έβγαλε στο Γιώργος, ο τροφλέκας του Όφη, και αμέσως μετά στο πέμπτο πέναλτι ο Ανδρούτσος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι δίκαια η ομάδα του Όφη με τα τέρματα στα πέναλτι των Ισέκα, Μπουχαλάκη, Νίκμαν, Αθανασίου και Ανδρούτσου πήρε το πολύτιμο πρώτο τρόπο της χρονιάς. Γιώβιτς, Μάγερ, Μάνταλος και Ζήνη τα γκολ για την ΑΕΚ στα πέναλτι. Αστόχησε, όπως είπαμε, ο Βάρκα. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας του Όφη.
5: Δεν θέλαμε suspense, αλλά η φάση η προηγούμενη δεν ήταν corner. Και το κάρμα ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν corner. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
2: Μπήκατε στα αποδυτήρια και μιλήσατε και γύρισε λίγο το τσιπάκι. Τι τους είπες?
5: Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που έχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι να βάλουμε τον γκολ, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πατήσαμε καλά στο γήπεδο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και ενώ αυτό νομίζω ήταν που άλλαξε το τσιπάκι και οι παίκτες γύρισαν το παιχνίδι μου. Εισπράττουμε άλλη αγάπη και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
3: Αυτά από τον Χρήστο Κρόντι που είδε την ομάδα του μετά το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε να παίρνει και το Super Cup. Ο Μάρκο Νίκολιτς λέει ότι καλύτερα που χτύπησε τώρα το καμπανάκι ενώ των ευρωπαϊκών αγώνων, θυμίζω τρίτη,
2: ναι,
3: πρώτο παιχνίδι με τη Λεύσκη στη Σόφια, play-off Champions League, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο τεχνικός ΣΑΕΚ.
6: Καρδίρα στον Όφη για την νίκη για το Super Cup. Ήταν μια πολύ ανταγωνιστική, μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ ιδιαίτερες όπως είδατε. Είναι καλή όμως προετοιμασία για αυτό που έπεται στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Η ομάδα πάλεψε, είχαμε καλές ευκαιρίες και κατά την άποψή μου το σημείο που κρίθηκε η αναμέτρηση ήταν το τέταρτο που κάθηκε, καθώς στην επόμενη φάση δεχτήκαμε τον γκολ. Αμέσως μετά δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ από μια στημένη φάση. Σοφαρίσαμε και εμείς από μια στημένη φάση. Ήταν μια πραγματικά πολύ δύσκολη αναμέτρηση, πολύ σκληρή. Καρδίρα στον Όφη για την δίκαιη επικράτηση. Ήταν ένα ματς σίγουρα, αλλά μπορεί να δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Σίγουρα θέλαμε αυτό τον τίτλο, να τον πάρουμε, γι' αυτό πολεμήσαμε. Ενδεχόμενο αυτό να είναι μια καλή προειδοποίηση, ένα καλό καμπανάκι, καθώς καλύτερα που συνέβη τώρα παρά να συμβεί πιο μετά, για να καταφέρουμε να είμαστε πιο εστιασμένοι και να πετύχουμε τους στόχους μας. Φτάσαμε στα πέναλτι, όπου εκεί υπήρχε μεγαλύτερη εστίαση των αντιπάλων. Σκόραραν ένα γκολ παραπάνω από εμάς και πήραν δίκιο το τίτλο. It's only one game beginning season, but I see it this way.
3: Και τώρα για το επόμενο.

0: 1,5 λεπτό θα δώσουμε πόνο στην κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα, γιατί θα ακούσουμε,
1: το μάχερι στην πληγή,
0: θα ακούσουμε τον σκόρερ του χρυσού γκολ στα πέναλτι του Θανάση Ανδρούτσου από πλευρά Σόφη, και σε συνέχεια τον Νίκο Χριστογιώργο, ο οποίος ήταν ο τερματοφύλακας ομάδας του Όφη που έβγαλε το τέταρτο πέναλτι. Πρώτα ο Θανάσης Ανδρούτσος.
2: Νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν είναι, δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό είναι ένα, ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής ή του προβλήματος του κυπέλου. Οπότε αυτό δεν ήταν χαριστικό, ήρθαμε εδώ σαν κατακτητές και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ, ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα παρά κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας. Νομίζω δεν σκέφτεσαι κάτι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στο τελικό ήμασταν πίσω στο σκορ. Οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω. Και είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω. Δηλαδή πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η σοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη, και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
3: Τρέλη χαρά, υπερηφάνεια. Είναι ότι είπε και ο αρχηγός μας, παλέψαμε, ταξίσαμε, φτάσαμε εδώ επειδή πέρυσι δώσαμε ένα τρελό αγώνα και τα καταφέραμε, και είναι μια δικαίωση για όλους μας.
4: Διάλεξες εστία ή ήξερες που θα τη ρίξει?
3: Ποτέ δεν ξέρεις. Μαντεύεις πιο πολύ. Με βοήθησε και ο προπονητής μου ο Χιώτης. Είναι ο πιο κατάλληλος δηλαδή για τα πέναλτι, το έχει αποδείξει και στην καριέρα του. Με κλειστά μάτια όποιες γωνίες μου είπε. Αυτό τίποτα. Τον ακολούθησα πιστά όπως κάνω σε ό,τι και να μου πει.
1: Λοιπόν, αυτά, εντάξει με τους πανηγυρισμούς στο Νόφι, να πάμε και στον ΠΑΟΚ.
0: Να σημειώσουμε ότι οι παίκτες της ΑΕΚ έμειναν και χειροκρότησαν την απονομή
1: και καλά έκαναν, έτσι,
0: του Όφη, όπως επίσης και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, που χειροκρότησε τα παιδιά.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Του Όφη και συνεχάρη, και υπάρχουν φωτογραφίες και αυτά που είδαμε χθες στην τηλεόραση, τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της ΠΑΕ Όφη, τον Μιχάλη Μπούση. Αν ήθελες, το Σάββατο 7 με 10 που έχουμε την εκπομπή Real Sports, μπορεί να ακούσεις, γιατί θα έχουμε και από το Ηράκλειο κάποιον παίκτη για την σπουδαία αυτή επιτυχία, να πάρει το Super Cup.
1: Δεν πήρα αρκετό πόνο.
0: Στην καριέρα, στην ιστορία του Όφη, το Super Cup.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ευρωπαϊκό. Έχουμε ανατροπή
0: το Ευρωπαϊκό Super Cup.
1: Ναι, το πήρε η Paris
0: Saint-Germain. Δεύτερη διαδοχική χρονιά στο Salzburg. 2-1 κέρδισε την κάτοχο του Europa League, Aston Villa. Και έτσι η ομάδα του Παρισιού πήρε το Ευρωπαϊκό Super Cup.
1: Πάμε και στον Πάκο, δεν προλάβουμε, Δημήτρη, γιατί έχουμε ανατροπή.
0: 9.30 ώρα παίζει απόψε στις Βρυξέλλες με την Anderlecht. Είναι το δεύτερο παιχνίδι για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Έχει χάσει 1-0 στο πρώτο match. Πάμε να παλέψουμε, λέει ο Λύση. Ένα δύσκολη αποστολή. Τελικά χθες ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε, γιατί είχε ένα θέμα σοβαρό οικογενειακό. Σήμερα ταξιδεύει για τις Βρυξέλλες για να είναι κοντά στην ομάδα και να είναι στην αποστολή. Ο Κωνσταντέλιας είναι διαφορετικό παιχνίδι με Κωνσταντέλια το σημερινό για τον ΠΑΟΚ που είπαμε ότι ταξίδεψε. Δύο ειδήσεις για να κλείσω. Η δόση στο ύψος δεν προκρίθηκε. Έμεινε στο 1,84 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Δεν μπόρεσαν να περάσουν στα ημιτελικά των 200 μέτρων ο Σωτήρης Γκαραγκάνης και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος. Και ο Ολυμπιακός, χωρίς να υπάρχει κάτι το επίσημο, περιμένουμε τις αποφάσεις της διοίκησης. Υπάρχει μια αίσθηση ότι η θητεία του κυρίου Μεντιλίμπαρ βαδίζει προς ολοκλήρωσή της. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει κάτι από την διοίκηση. Δεν έγινε η προπόνηση που ήταν να γίνει μετά το μάτς που έμειναν το βράδυ στην Ολλανδία. Την άλλη μέρα δεν έκαναν προπόνηση, ούτε η σημερινή προπόνηση έχει αναβληθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως το δεδομένο είναι ότι συνεχίζει στο Europa League απευθείας στη League Phase, και θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα προπονητή και με την θητεία του κυρίου Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.
5: Ευχαριστούμε, Δημήτρη μας.
0: Λοιπόν, γεια σας.
1: Καλά,
0: αύριο τελευταία μέρα για σας. Να περάσετε μετά καλά όπου και να πάτε το Σαββατοκύριακο.
5: Θα είμαστε εγώ, και η Ελισάβετ.
1: Μα τρολάρει, δεν είναι?
5: Ναι, παιδί μου.
0: Κανένα φαγητό για σήμερα έχετε να προτείνετε?
5: Ακού,
1: ολοκληρή έρευνα κάναμε εδώ.
5: Δεν έχουμε απλά προτάσεις φαγητών εδώ πέρα από τους ακροατές μας. Έχουμε και φωτογραφίες. Η κυρία Ιωάννα μας έχει στείλει την έτοιμη τυρόπιτά της.
1: Ξέρεις, αυτό είναι το χειρότερο, γιατί η φωτογραφία είναι ακόμα χειρότερο. Δεν το φαντάζεσαι, απλά το βλέπεις.
5: Το βλέπεις, και έτσι όπως το βλέπω, είναι μια πολύ πετυχημένη τυρόπιτα, η αλήθεια είναι. Ναι. Η κυρία Ελένη μας έστειλε εδώ πέρα τα γεμιστά της.
0: Ναι. Ορφανά, ορφανά είναι.
5: Και είναι πιπεριές, είναι βορειοελαδίτης, να υποθέσω. Έτσι,
0: είναι έτσι, οι
5: πιπεριές της, οι ωραίες. Ναι. Ο Πάνος. Πάω να κάνω το δικό μου superfood. Γαρίδες φλαμπέ με ούζο, ντοματίνια και φέτα. Καταπληκτικό.
0: Ναι,
5: και
0: αυτό είναι για μπύρα ή ούζο.
5: Ο Πάνος από την Ελβετία. Ναι. Αύριο περιμένουμε φίλους από Ελλάδα. Η γυναίκα μου έχει ετοιμάσει καριοκάκια, σπανακόπιτα, τυρόπιτα και ναι, σήμερα κάνει σαραγλή.
1: Δεν
5: με
1: υπάρχει
5: το
1: έλεος.
5: Ζόρι κάνω υπομονή. Λοιπόν. Εντάξει.
1: Καλή Πάνω συνέχεια. Δεν υπάρχει έλεος.
5: Δεν υπάρχει.
1: Έτσι, μας άφησε και ο Δημήτρης.
0: Εντάξει, τέλος,
1: μόνο έτσι
0: παιδιά,
1: μπορεί να φύγει ο Δημήτρης από το στούντιο, να ξέρει.
5: Τέλος. Έχω τον τρόπο να τον φέρνω κοντά μας και να.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
10: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Τέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Όχι όπου και όπου.
13: Στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
14: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο. Μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
14: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την κατάσβεση. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έσβησε πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, το επόμενο τρίμηνο θα επικρατούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θύελλωδες άνεμοι έως και νέα αμποφόρ. σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου το Σάββατο έχασε τη ζωή του από πνιγμό ένας τετράχρονος. Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Περισσότερα στο enikos.gr. Σημαντική αύξηση καταγράφουν τα κρούσματα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου του 2026 μέχρι και χθες. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και το Κίεβο, ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Σε εξέλιξη οι έρευνες της γερμανικής αστυνομίας στην πόλη Τρουεχτλίγκεν της Βαβαρίας λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου σε σιδηροδρομικό σταθμό. Εκενώθηκαν προληπτικά κτίρια της περιοχής. Αρχίζει αύριο η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης περιοχών για τους αναπληρωτές και ορομίστους εκπαιδευτικούς.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στον αυριανό τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με 16 πρώτα, 13 δεύτερα και 81 εκατοστά. Στους απογευματινούς ημιτελικούς πέρασαν στα 50 μέτρα πεταλούδας ο Απόστολος Χρήστου και στα 100 πεταλούδας η Γεωργία Δαμασιώτη με την Άννα Ντουντουνάκη. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά αίθριος με νεφός και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Ελπίζω και εύχομαι οι περισσότεροι από εσάς αυτές τις μέρες να είστε με αγαπημένα σας πρόσωπα εκτός πόλεων, στην εξοχή, να περνάτε όμορφα. Όσοι τώρα είστε στις μεγάλες πόλεις, εδώ στην Αθήνα, που είναι η έδρα του Real FM, ή όσοι δουλεύετε, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δουλεύετε, θα κάνουμε, πιστεύω, μια πολύ ωραία παρείτσα. Και το λέω αυτό διότι όπως περάσαμε όμορφα την περασμένη εβδομάδα, εξίσου όμορφα θα περάσουμε και σήμερα με τον ξεχωριστό Σταύρο Ξαρχάκο. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεγαλύτερο Έλληνα συνθέτη εν ζωή για μένα. Βέβαια μπορεί να είμαι υπερβολικός, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες όλων των εποχών.

Αυτό που ακούμε δεν έχουμε τους χαρταϊτούς, το σήμα της εκπομπής, έχουμε το ένα μεσημέρι. Θα ακούσουμε αρκετά ορχιστρικά του Σταύρου Ξαρχάκου. Ήδη έχω προαναγγείλει εδώ και αρκετό καιρό ότι θα έχουμε αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκου και αρκετοί μου στείλατε μήνυμα στο Instagram που με ακολουθείτε. Έχω τις παραγγελίες σας, δεν θα τις προλάβω όλες, γιατί το να γυρίσουμε να κάνουμε μια αφιερωματική εκπομπή στον Σταύρο Ξαρχάκου θα θέλαμε 3 και 4 εκπομπές. Δεν μπορεί με όλα αυτά τα αριστουργήματα τα οποία έχει γράψει. Έχω κάνει μια επιλογή. Σαφώς το περισσότερο, το περισσότερο τραγούδια είναι πάρα πάρα πολύ γνωστά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες δικές σας επιλογές. Λοιπόν, ξεκινάμε γρήγορα να μιλάμε πολλά με το πρακτορείο. Το πρακτορείο το οποίο το τραγουδά ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι από την συνεργασία του με τον Κώστα Φέρη στην ταινία Ρεμπέτικο. Τους στίχους των τραγουδιών έγραψε ο Νίκος ο Γκάτσος. Αυτή η ταινία κέρδισε 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το ειδικό βραβείο μουσικής. Η ταινία επίσης κέρδισε το βραβείο της Αργυρής Άρκτου στο 34ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ παράλληλα διακρίθηκε στα φεστιβάλ στην Ισπανία, στη Βαλένθια και στην Αλεξάνδρεια. Απολαύστε λοιπόν το πρακτορείο με τον Σταύρο Ξαρχάκου.

Αμέσως μετά ακολουθεί το τραγούδι «Ένα πρωινό» με τη Μαρία Δημητριάδη. Είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου, σε συνεργασία βέβαια με τον Σταύρο Ξαρχάγωνα, από την γνωστή ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του 1968, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη. Αυτή η ταινία απέσπασε 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και να σας πω ότι η Μαρία Δημητριάδη αυτό το τραγούδι το τραγούδισε στα 16 της χρόνια, κρυφά από τους δικούς της. Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε την ερμηνεία της, ηλικία 16 ετών.

1964 ο Σταύρος Ξαρχάκος συνέθεσε τη μουσική για τα τραγούδια που περιλαμβάνονται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Ελλάς της Μελίνας», τα οποία δημιουργήθηκαν από το αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο ABC για την ανάδειξη της χώρας. Η Μελίνα η Μερκούρη είπε «Το τι έχει και κλαίει το παιδί» και «Το να με θυμάσαι» σε στίχους το πρώτο Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και το δεύτερο του Βαγγέλη Γκούφα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα «Να με θυμάσαι και να με αγαπάς» σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα.

Και κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με άλλη μια πάρα πολύ γνωστή ταινία. Ποιος δεν ξέρει την περίφημη ταινία Λόλα. Έτσι, υπάρχουν πολλά τραγούδια. Γενικά θα ακούσουμε στο τρίωρο πολλά τραγούδια από ταινίες. Το ένα τραγούδι σταθμός είναι το «Χάθηκε το φεγγάρι» με τη Δίκη Μοσχολιού. Εδώ είχαμε τη συνεργασία του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Βαγγέλη Κούφα.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στη Μακίνια Ναυπακτίας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 για εκένωση. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αναλυτικά στο real.gr. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Έρευνες των Ολλανδικών Αρχών για τα αίτια του δυστυχήματος.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε Real FM στους 97,8 με Γιώργος Χολοκοτρώνης και έχουμε ένα αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκο. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει πολύ ωραία κομμάτια και θα ακούσουμε κι άλλα πάρα πολύ σημαντικά. Ερχόμαστε σε μια τεράστια επιτυχία. Τα τρένα που φύγαν, αυτό το τραγούδι του 1986, η πρώτη που το είπε, μια περίφημη σοπράνο, Ελληνίδα σοπράνο, η Αγνή Μπάλτσα. Εμείς βέβαια θα το ακούσουμε από τη Βίκη Μοσχολιού, η στίχνη του Βαγγέλη Γκούφα. Το 2001 το τραγούδισε ο περίφημος Χωσέ Καρέρας με την ορχήστρα της Βιέννης, την Εθνική Ορχήστρα Βιέννης, το οποίο έγινε, αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο σε ξένους δίσκους κλπ. Τα τρένα αποφύγαν, αγαπημένο κομμάτι, διαχρονικό κομμάτι, να το απολαύσουμε.

μια κομματάρα. Ήταν μια φορά με τον Νίκο το Ξυλούρη. Να πω για αυτό το κομμάτι, είναι από την τηλεοπτική σειρά «Οι έμποροι των εθνών» του 1973 του Κώστα Φέρη. Τη μουσική φυσικά την έχει συνθέσει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Αυτή η τηλεοπτική σειρά βασίστηκε στο ομώνυμο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Εκεί λοιπόν ακούστηκε για πρώτη φορά αυτό το φοβερό τραγούδι, ήταν μια φορά, στην ξεχωριστή ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη.

Σταμάτης Κόκοτας πάλι από τις διπλοπενιές με την καρδιά των κόσμων αρνηθώ, σπουδαίο, σε στίχους του Νίκου Κάτσου, και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης του Νίκου Κάτσου το Άσπρη Μέρα και για μας με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ένα από τα κομμάτια που είναι δικές σας παραγγελία, δεν μπορούσα να μην το παίξω, το έχω παίξει πολλές φορές και μάλιστα με την πρώτη εκτέλεση μιλάω με τον Μπίνι, το καταλάβατε, είναι το δείχτη σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη είναι του Νίκου Κατσούκου.

Και κλείνω λίγο διαφορετικά, αλλά και αυτό κομμάτι διαχρονικό σας αρέσει, το έχετε τραγουδήσει, το έχετε χορέψει, το καίγομαι καίγομαι με τη Σωτηρία Λεωνάρδου, με τη συνοδεία Χοροδίας, στίχους του Νίκου Γκάτσου.

Μου έχετε ζητήσει, έβαλε ο Θεός σημάδι. Εγώ δεν θα το έπαιζα, γιατί εντάξει είναι λίγο, όχι βαρύ, είναι οι μέρες τέτοιες. Σε πάση περιπτώσει όμως είναι ένα διαχρονικό κομμάτι, δεν το συζητάμε, στον Νίκο Γκάτσο πάντα. Το ερμηνεύει ο Νίκος Οξυλούρης.

0: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
9: Από την αρχή της περίοδου του 2026 μέχρι και χθες. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και το Κίεβο, ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Οι Ολλανδικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου Power Forward Εμπαγέ Ντιαγέ, που αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather.
9: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

περάσαμε στην τελευταία ώρα του αφιερώματος στον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος έχει γράψει τραγούδια για περισσότερους από 42 δίσκους, μουσική για 21 ταινίες και 15 τηλεοπτικές παραγωγές. Επίσης έχει συνδέσει μουσική για αρχαία τραγωδία, δράματα και διεθνή μπαλέτα, με σπουδές σε Αθήνα, Παρίσι και Νέα Υόρκη. Το ορχιστρικό που ακούμε είναι περίφημο και λέγεται «Χασαποσέρβικο».

Πενιές, οι περίφημες διπλοπενιές, με το μάτι αφουρκωμένα, και θα ακούσουμε βέβαια τον ίδιο τον Δημήτρη τον Παπαμιχαήλ, ο οποίος ήταν ο ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής και ο ερμηνευτής, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, και αμέσως μετά ακολουθεί Γρηγόρης Μπιθικότσης, άπονη ζωή, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

να λείπει και η Μοντέρνα στα Χτωπούτα, Σταύρος Αρχάκος στη μουσική, Αλέκος Αγγελάριος, Αλίγη Βουγιουκλάκη, όλα αυτά τα έχουμε φάει με το κουτάλι, έτσι. Εδώ λοιπόν, υπομονή, Μπεμπιθικότσι και Αλίκη.

Σας είχα πει νωρίτερα για το τι έχει και κλαίει το παιδί που είχε πει η πρώτη εκτέλεση Μελίνα Μερκούρη σε στίχους Ευτυχής Παπαγιανοπούλου. Εμείς θα το ακούσουμε από τη Δίκη Μοσχολιού. Η φωνή της βέβαια είναι πιο νέα τότε, αλλά θα καταλάβετε, το λέει εκπληκτικά. Και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει του Νίκου Κάτσου, διαχρονικότατο, το αγαπάτε πολύ. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, με τον Νίκο.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420562.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξέλος. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Μακίνια Ναυπακτίας, Ποταμούλα Ιταλοκαρνανίας, Σίβηρη Χαλκιδικής και Βαρθολομιού Ηλίας. Οι κάτοικοι σε Χαλκιδική και Ναύπακτο έλαβαν μήνυμα από 112 για εκένωση. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αναλυτικά στο real.gr. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ της Ολλανδίας.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ηράκλειο.
4: Μιντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real FM.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα.

ήρθε η ώρα να ακούσουμε αυτό που έχετε ζητήσει περισσότεροι. Μου το ζητάγατε χρόνια τώρα και αναφέρομαι στο «Η μάνα μου γελάς» με τον Νίκο Δημητράτο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μεγάλη ιστορία. Θέλουμε χρόνο, απλά να σας πω κάτι που είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Ξαρχάκος, ότι αυτό γυρίστηκε στο Περιβόλι, στη στήλη του Ολυμπίου 2 απέναντι. Το έψαχνε μέρες, ήθελε να είναι η ατμόσφαιρα τέτοια. Ξεκινήσαν οι πρόβες το πρωί, τελειώσαν το απόγευμα. Ο Νίκος ο Δημητράτος δεν μπορούσε άλλο, δεν άντεχε. Και την τελευταία φορά που είχε πάει απόγευμα, του λέει ο Ξαρχάκος: «Έλα άλλη μία, βγάλει τα όλα, πες το». Το λέει, τελειώνει και αμέσως μετά ήρθε το ασθενοφόρο και τον πήρε τον άνθρωπο με διάτρηση στομάχου.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης αέρησης, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα

0: σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ένας δίσκος ο οποίος έγραψε ιστορία το 1974, ο δίσκος Νίν και Αΐ, σε ερμηνεία και της Μοσχολιού και του Νίκου Δημητράτου. Εμείς θα ακούσουμε το Νίν και Αΐ, δηλαδή το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο σε αυτό το δίσκο, με τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος.

Ήρθε η ώρα για το φινάλε. Εντάξει, εγώ με ξέρετε. Το Σαββατόφερο θα έχω διαλέξει στην Κεσαριανή. Σταύρος Αρχάκος, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μας τραγουδάει ο Γρηγόρης Μπηδικώσης. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά. Δεν ήταν εύκολο το αφιέρωμα στον Ξαρχάκο, γιατί είναι τεράστια, το τεράστιο το έργο του. Έχει γράψει παπάδες στην κυριολεξία. Ασφαλώς στο μέλλον θα ξανακάνουμε, όπως θα κάνουμε και τον Νίκο Γκάτσο που θέλει 2, 3, 4 εκπομπές. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Να είστε καλά, να απολαύσετε την αυριανή ημέρα.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa. Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Αγιο Βασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Τα λέω τι πεις, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τι ωραία.
1: 13 Αυγούστου σήμερα, καλώς μας ήρθατε. Μία ανάσα, δύο ανάσες από το 15 Αυγούστου.
0: Σε βλέπω μαύρο, Δημητράκη. Σε έχει κάψει ο ήλιος, βλέπω.
1: Αντιλιακά, παιδιά, αντιλιακά επιβάλλονται.
0: Παρ' όλα αυτά, μαύρη σε βλέπω. Έχεις μαυρίσει. Μάλλον από το κακό σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, Βαλίκος, μάσκα τερμάδος εδώ, 13 Αυγούστου σήμερα. Λίγες μέρες πριν, έτσι, τη μεγάλη γιορτή, το 15 Αύγουστο.
1: Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων.
0: Εντάξει, το κρατάμε αυτό. Εμείς εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα παρεούλα για το δύο ώρα που τώρα ξεκίνησε. Έτσι, μουσική, χορός, τραγούδι, πανηγύρια.
1: Θα βγάλουμε και μπαλέτα.
0: Όλα εδώ, μπορούμε να βγάλουμε και μπαλέτο. Θα κάνεις εσύ το μπαλέτο?
1: Έχω γεράσει γι' αυτά.
0: Δεν πειράζει ρε παιδί μου, δεν θα είναι νεανικό μπαλέτο.
1: Θα είναι σιτεμένο.
0: Αυτό, το μπαλέτο το σιτεμένο.
1: Πού να μου χαθείς.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Έχουμε ευχάριστα νέα, αν η ζωή σου περνάει μέσα από την τηλεόραση. Και γενικότερα την οθόνη.
1: Ευχάριστα νέα για και τη ζωή σου, ναι, ζωή σου
0: περνάει μέσα από την τηλεόραση. Ναι, βεβαίως. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνάνε υπέροχα βάζοντας ολόκληρους κύκλους σειρών και περνάνε έτσι το καλοκαίρι τους.
1: Μιλάς για πλατφόρμες που μπαίνεις και ξεκινάς να βλέπεις τώρα και τελειώνεις σε δύο μέρες.
0: Ναι. Λοιπόν, τα ευχάριστα νέα είναι ότι επιστρέφει το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Έτσι, από εκείνη τη σειρά, τη φανταστική που είχε ξεκινήσει το 1900.
1: Που μετά νομίζω είχαν γίνει και κάποιες καταδίκες, κάποιες καταγγελίες σε πρωταγωνιστές για διάφορα άσεμνα πράγματα.
0: Α, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Στο τέλος
0: είχε ξεκινήσει η βλακία στο τέλος.
1: Κάτι είχε γίνει.
0: Λοιπόν, αυτή η σειρά ξεκίνησε το 1973 από ό,τι διαβάζω εδώ και τελείωσε το 1984. Και επιστρέφει ως remake σε γνωστή πλατφόρμα.
1: Σαν remake, όχι το παλιό.
0: Σαν remake, καινούριο έτσι, καινούριο φρέσκο πράγμα. Θα δούμε τη Λόρα να τρέχει και πάλι στα Λιβάδια, κυρίες και κύριοι.
1: Εμπρός πίσω.
0: Έτσι, εμπρός πίσω. Να πούμε ότι τότε, από το 1973 έως το 1984, 15 με 20 εκατομμύρια Αμερικανοί έβλεπαν σε κάθε επεισόδιο. Έτσι, τη σειρά αυτή. Εμένα δεν μου πολύ άρεσε, είχα δει κανένα δύο επεισόδια. Από μικρό παιδάκι ήμουνα έτσι πολύ μωρό, δεν μου άρεσε. Ήθελα τη Λόρα κάπως διαφορετικά, ρε παιδί μου. Έτσι, όχι ντυμένη μακριά τώρα, κουστάκια να τρέχει στου αγρού.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Μικρό άνθρωπο. Τι βιώματα έχει.
0: Μα με βλέπει τώρα. Έρχεται λοιπόν η Elizabeth Ervin, η οποία είναι μια άσχετη που ασχολείται με τέτοια. Ξέρεις, υπάρχουν πολλοί influencer, YouTuber που ασχολούνται με σειρές και με ταινίες.
1: Αλλά μπορεί να έχουν μια άλλη επιρροή μέσα από τους λογαριασμούς.
0: Λέει η Elizabeth Ervin ότι αυτή η σειρά είναι thriller ουσιαστικά. Δεν είναι κανονική.
1: Είναι πολλές, έχουν γίνει σοβαρές αναλύσεις για το μικρό σπίτι.
0: Θυμίζει, λέει η ίδια, ταινία τρόμου. Είναι ταινία τρόμου κατά την Elizabeth, η ζωή της Λόρας, η οποία στον πρώτο κύκλο, λέει, μιλάει για παραμόρφωση στο σώμα της. Στο δεύτερη σεζόν παθαίνει έτσι μια μόλυνση στο πόδι και θέλει να το κόψει με ένα μαχαίρι η ίδια. Έτσι.
1: Σου λέω, υπάρχουν αναλύσεις, σοβαρές αναλύσεις αυτής της σειράς που καταλήγουν έτσι.
0: Λέει, στον τρίτο κύκλο παθαίνει εθισμό στη μορφίνη. Είσαστε με τα καλά σας. Θα μας βγάλετε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Θα διαμαρτυρήσω το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Δηλαδή, που ήταν η οικογενειακή σειρά, που ήταν τόση αγάπη μέσα στην οικογένεια, που ήταν ο άντρας που προστάτευε, ξέρω και εγώ, ή η μητέρα που ήταν εκεί. Θα μας το βγάλετε θρίλερ. Είστε ταινία τρόμου. Πάτε με τα καλά.
1: Η κινουμένων σχεδίων Candy. Δεν ήταν ζώρικη.
0: Δεν έβλεπα κάτι. Το έλεγες
1: δηλαδή. Εγώ έβλεπα κάτι. Δεν έβλεπα μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Εκεί καταλήγουνε αυτές που σήμερα διαβάζουν ότι παντρεύονται τον πύργο του Άιφελ και το χωρίζουν για το φράχτη ή παντρεύονται τον εαυτό τους. Βλέπανε κάτι.
1: Μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Έτσι, αυτό. Και βλέπαν και μικρό σπίτι στο Λιβάδι, αλλά δεν το βλέπανε όπως το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Το βλέπανε σαν την σειρά τρόμου. Το έλεγες δηλαδή. Σας έχει κοιτάξει γιατρός. Εσείς που λέτε ότι ήταν σειρά τρόμου το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, σας έχει δει γιατρός? Έτσι. Να μπείτε σε θεραπεία. Να σας βοηθήσουμε να κάνουμε έναν έρανο. Το έλεος δηλαδή.
1: Λύσαξες όμως.
0: Έλα, Elizabeth, τώρα. Κάτσε και στην άκρη σου.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, εμείς όλοι μαζί και Ελίζαμπεθ στη γωνία χώρια.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε λοιπόν, σε διάλειμμα. Στο επόμενο ημίωρο θα σου μιλήσω για την Candy Candy.
0: Ωραία, τέλεια. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί επικοινωνείτε. Έτσι στα social media και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, οίκος μας και τραμάδος. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο, πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
11: Πολλά φιλιά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης
1: 13 Αυγούστου.
0: Είναι αυτό που είναι απίστευτο. Φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Γιατί είναι απίστευτο, παιδί μου?
0: Βεβαίως, είναι απίστευτο γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω.
1: Περνάει ο χρόνος. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει έρθει εκείνη η ώρα και η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτον εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν 13 Αυγούστου το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγνερ, το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν. 1946, ακροδεξιοί της συμμορία Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, διατηρείται μέχρι τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε και γκρεμίστηκε κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. 2004, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμας. 2009, αποκαλυπτική η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Ερκούν Κόνουν Ξεβέρ ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κυπρίων εθροφρουρών εκμαλωτών εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είχε δει τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά είχε καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 13 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, μας έχει πιάσει τώρα μια νοσταλγία, να πούμε, με αφορμή το επαναλασάρισμα από το μικρό σπίτι στο λιβάδι.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ναι. Σου είπα ότι έχω κάτι να σου πω για το Candy Candy.
1: Για το μικρό σπίτι στο λιβάδι που έρχεται remake.
0: Λοιπόν, έχω βρει ένα δημοσίευμα που κάνει μια αναδρομή σε αυτή τη σειρά. Η σειρά είχε προβληθεί. Καταρχάς βασίστηκε σε...
1: Το μικρό σπίτι στο λιβάδι.
0: Όχι καλέ, για το Candy Candy σου είπα, θέλω να σου πω.
1: Για λέγε.
0: Βασίστηκε σε 3 μυθιστορήματα που είχε κυκλοφορήσει η Κιόκο Μιζούκι στην Ιαπωνία στα μέσα της δεκαετίας του 70. Η συγγραφέα συνεργάστηκε με την εικονογράφο Γιούμικο Ινκαράση, η οποία έφτιαξε και τις μορφές που όλοι γνωρίσαμε. Στην Ελλάδα πρωτοπροβλήθηκε το 1984 και πεζόταν μέχρι το 1987 ένα επεισόδιο την εβδομάδα. Και μετά το 1989, εγώ σε αυτή τη φάση το πρόλαβα, προβλήθηκε σε καθημερινή βάση. Δείχνανε κάθε μέρα επεισόδιο. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως έχουμε...
1: Κάντι και ξερό ψωμί.
0: Για ποιο λόγο όμως έχουμε να το δούμε από τότε? Τι συνέβη?
1: Τι να συνέβη, σταμάτησε γιατί τελείωσε, πέρασε η μπογιά του.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του... Πολλές σειρές έχουν περάσει η μπογιά τους και τις βλέπουμε σε επανάληψη. Στα μέσα της δεκαετίας του 90...
1: Α, γιατί
0: επαγορεύεται
1: η επανάληψη.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του 90 προέκυψε διαμάχη της συγγραφέως με την εικονογράφο για τα δικαιώματα της σειράς.
1: Τσακώθηκαν οι γυναίκες, καταλαβαίνετε το τι γίνεται.
0: Φτάσανε στα δικαστήρια σε ένα δικαστικό αγώνα που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, με τις δύο πρώην συνεργάτηδες να σφάζονται μεταξύ τους.
1: Να τρώνε λεφτά στους δικηγόρους και οι δικηγόροι να χαίρονται τελικά με το κάτι κάνει.
0: Ύστερα από πολλά χρόνια δικαστικής διαμάχης και σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, την ουσιαστικά τα δικαιώματα του Candy Candy και αποκλειστική κάτοχος των δικαιωμάτων, έτσι, είναι η Κιόκο Μιζούκι, συγγραφέας. Ενώ στην Ινκαράση, που ήταν η εικονογράφος, απαγορεύτηκε να χρησιμοποιεί οτιδήποτε σχετικά με το όνομα ή το σχέδιο της Candy.
1: Μια χαρά, ωραίο.
0: Γι' αυτό δεν έχει προβληθεί ξανά.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Επίσης, το τέλος της σειράς δεν ήταν το ίδιο για όλα τα κράτη στα οποία προβλήθηκε. Στην Ιταλία φρόντισαν να φέρουν τα πράγματα σε ένα φινάλε που θα ικανοποιούσε το τηλεοπτικό κοινό. Γιατί όσοι το παρακολουθούσαν, η Candy Candy ήταν ανάμεσα σε δύο αγόρια, στον Τέρι και τον Άλμπερτ, ποιος ήταν. Και στην Ιταλία θέλανε περισσότερο να καταλήξει με τον Τέρι, οπότε παιδιά στην Ιταλία καθίσανε και μοντάρανε, λέει, σκηνές από παλαιότερα επεισόδια για να φτιάξουν ένα φινάλε που θα ευχαριστούσε το κοινό της Ιταλίας. Δεν ξέρω αν στο τώρα, στο σήμερα, θα μπορούσε ένα κανάλι να κάνει κάτι τέτοιο και να πειράξει σε τέτοιο βαθμό μία σειρά. Αυτό. Τώρα μπορεί,
1: κοίταξε,
0: όταν φτάσουμε σε φάση κληρονόμων, να βρεθεί μία λύση και κάποια στιγμή να δούμε και ένα επαναλανσάρισμα της Candy Candy.
1: Θυμάμαι τότε είχε αγοράσει τη σειρά στην Ιταλία η Ντάλια και λέει όχι, δεν θα πάει με τον ανάμεσα στους δύο, δεν θα πάει με τον, με τον έναν, θα πάει με τον άλλον, οπότε φτιάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, βρείτε παλιότερα επεισόδια, εγώ θέλω να τα φτιάχνουμε με τον, πώς θα λυπάμαι, με τον Τέρι. Χρυσό, όχι.
0: Όχι.

0: Τα πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αυτά με την Κάντι Κάντι. Τον Αύγουστο.
1: Κάντι Κάντι τον Αύγουστο, δηλαδή. Έτσι, τι άλλο δηλαδή, θέλεις.
0: Τι άλλο θέλεις. Άμα ανοίξεις τηλεόραση, μπορεί να βρεις το Μπουκιάκι και Συγχώριο του 1991, ξέρω κι εγώ. Άστο να πάει. Τώρα καλύτερα εδώ είμαστε.
1: Αχ, θυμάμαι κάτι καλοκαίρια που με σουρανούσαν οι Latin σειρές. Το θυμάσαι?
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Πάντα,
0: εγώ θυμάμαι.
1: Τα μεσημέρια έπαιζε Latin σειρά.
0: Θυμάμαι εγώ τον Αύγουστο, τα πρωινά του Σαββατοκυριακού, που εννοείται ότι και φέτος μπορεί να το βιώσουμε, που παίζανε επαναλήψεις, ακόμα και χριστουγεννιάτικες, από κάτι σειρές οι οποίες είναι
1: εύκολο.
0: Ναι, εύκολο, τελείως. Κάναμε Χριστούγεννα τον Αύγουστο.
1: Όλο αυτό όμως δεν σου φέρνει μια δροσιά μες στο καλοκαίρι, το να βλέπεις, ας πούμε, χριστουγεννιάτικα επεισόδια.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Συνεργάτες που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Σήμερα Πέμπτη, είναι 13 Αυγούστου. Έτσι λέει το ημερολόγιο. Έτσι. Καταλαβαίνετε, 15 Αύγουστος. Πολλές άδειες. Έτσι. Και βιβαλίκος μας και δρομάδος εδώ για τη δεύτερη ώρα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Όπου και να βρίσκεστε, εμείς εδώ παρέα με τις μουσικές μας. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, οπουδήποτε. Εμείς εδώ είμαστε όλο τον Αύγουστο εδώ παρεούλα, Θεού θέλοντος. Έτσι. Και δεν ξέρω αν θυμάστε. Έτσι που κοροϊδεύουν κατά καιρούς διάφορους ανθρώπους που μιλάνε για διάφορα περίεργα που συμβαίνουν πάνω στον κόσμο και μας λένε ψεκασμένους. Έτσι, είσαι ψεκασμένος εσύ που τα λες αυτά.
1: Είναι μια ατάκα που έχει ακουστεί.
0: Ναι, και όμως αν μπείτε στα social media, έτσι, θα δείτε ότι υπάρχουν τον τελευταίο ειδικά καιρό, έτσι, πολλές δηλώσεις επιστημόνων και Ελλήνων που μιλάνε για την Ελλάδα, ότι εδώ και 47 χρόνια ψεκάζουν για την αλλαγή του καιρού και τη διαμόρφωση του καιρού, κανονικότατα, σε σοβαρά, έτσι, σοβαρές εκπομπές, δημοσιογραφικές, επιστήμονες σοβαροί, όχι ερευνητές δήθεν και τυχαίοι. Και επίσης είδα στο TikTok κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, ότι υπήρχε μια εταιρεία κάποιων πολύ πλούσιων, έτσι, οικογενειών, οι οποίοι εδώ και 47 χρόνια αλλάζανε τον καιρό και τα βρήκανε αυτά και τα κατασχέσανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά.
1: Όχι, δεν έχουν πέσει στην αντίληψη.
0: Έτσι. Και ό,τι χρήματα, λέει, μαζεύανε οι κυβερνήσεις για την κλιματική αλλαγή και για το περιβάλλον, ουσιαστικά χρηματοδοτούσαν αυτή την οικογένεια. Αλλά οι υπεύθυνοι επιστήμονες στην Ελλάδα που μιλήσανε για την Ελλάδα και μάλιστα ρωτήθηκαν, άμα δείτε το βίντεο, υπάρχει το βίντεο αυτό, το οποίο το ρωτάνε τον άνθρωπο πότε ήταν η τελευταία φορά που ψεκάσαν στην Ελλάδα και λέει εδώ, πριν 3 μέρες. Καταλαβαίνεις. Είναι 47 χρόνια και μας ψεκάζουν. Και κάνει δημοσιογράφηση, άρα μας ψεκάζουν κανονικά. Άρα δηλαδή, όσοι κατηγορούν και κοροϊδεύουν τους άλλους ότι είναι ψεκασμένοι, δεν έχουν καμία σχέση, έτσι, με ηρωνία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικότητα, μας ψεκάζουν κανονικά.
1: Τέλεια.

0: Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα που μαζεύεται και ο κόσμος της παραλίας ακόμα περισσότερο.
1: Τώρα είναι το
0: πικ. Θα σου έχει τύχει και σένα να έχεις ενοχληθεί από τη φωνή κάποιου που μιλάει σε μια παραδίπλα παρέα.
1: Εντάξει. Τι να κάνουμε
0: καλά,
1: τώρα.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει λίγο πιο σιγά ή πρέπει να ακούσουμε όλη αυτή την ιστορία που έχει να διηγηθεί.
1: Σε αυτές τις παραλίες συμβαίνει αυτό. Άμα θέλεις να πας σε κάτι πιο ήσυχο και ιδιωτικό, πρέπει να το πληρώσεις να πας στο καλό.
0: Υπάρχουν όμως ορισμένοι άνθρωποι που είναι από τη φύση τους
1: φωνακλάδες.
0: Πολύ δυνατή η φωνή τους και δεν μπορούν να την περιορίσουν. Σου έχω βρει τώρα τον τύπο που έχει την πιο δυνατή φωνή στον κόσμο.
1: Γιατί με έχουν μετρήσει εμένα, πού το ξέρουν ότι είναι η πιο δυνατή?
0: Από αυτούς που έχουν μετρηθεί.
1: Α, από αυτούς που έχουν μετρηθεί, ναι. Για λέγε.
0: 58 ετών, λέγεται Joseph McGrail Baytoup από την Αυστραλία. Είναι καθαριστής air condition. Προκειμένου να μετρηθεί και να συμμετάσχει στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, χρειάστηκε να φωνάξει τη λέξη τώρα, όπου έπιασε 122,4 δεσιμπέλ. Και για να καταλάβουμε τα μεγέθη, είναι ένα επίπεδο θορύβου που συγκρίνεται με ένα αλυσοπρίονο ή με ένα αεροσκάφος κατά την απογείωση.
1: Ωραία.
0: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 121,7 δεσιμπέλ, είχε σημειωθεί το 1994 από μια δασκάλα από τη Βόρεια Ιρλανδία, την Αναλίζα Φλάναγκαν, που είχε φωνάξει τη λέξη ησυχία. Φαντάσου τώρα να τσαντήσεις αυτόν τον άνθρωπο για να αρχίσει να φωνάζει.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι, εντάξει. Όλα φυσιολογικά τα βλέπω εγώ αυτά. Το θέμα είναι ότι ναι, μερικές φορές, όπου και να βρίσκεσαι αυτό, και σε σινεμά να βρίσκεσαι, να καλή ώρα εχθές που πήγα σινεμά ας πούμε, μου έτυχε άνθρωπος, γυναίκα από πίσω μου, η οποία μιλούσε κανονικά. Δεν καταλάβαινε την τύφλα της ότι είχε ξεκινήσει το έργο ας πούμε. Έτσι μιλούσε και ήταν και η φωνή της, ξέρεις, δυνατή, δεν μπορούσε να μιλήσει χαμηλόφωνα μάλλον, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν το είχε. Καταλάβεις, γενικά είναι ενοχλητικό αυτό, αλλά τι να πεις, είσαι σε μια δημόσια παραλία. Είναι Αύγουστος, είναι αυτό, ο ένας πάνω στον άλλον σε κάποιες παραλίες ειδικά, ναι, τώρα όσο και
0: είναι και
1: να...
0: ορισμένοι άνθρωποι που είναι
1: δεν καταλαβαίνουν,
0: η φωνή τους
1: δεν
0: έτσι,
1: καταλαβαίνουν
0: όχι,
1: όμως.
0: Είναι και κάποιοι που είναι η φωνή τους έτσι όμως.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ενοχλούν και τους κοιτάς, ότι ξέρεις κάτι, αν μιλούσα κι εγώ το ίδιο, έτσι,
0: ναι.
1: Τώρα εδώ πέρα θα ήμασταν χάβρα. Γιατί δεν είμαστε, να εισακούμε εσένα άλλες πέντε ομπρέλες, ξέρω κι εγώ γύρω γύρω, εννοώντας τη δικιά σου την περίπτωση, όπως και μέσα στη λεωφορείο. Έτσι, σε μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης.

0: Διάλειμμα, έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας. Κόσμας, Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στην μουσική. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάτος εδώ.
1: Έτσι,
0: εδώ, παρέα σας στις διακοπές. Έτσι, Αύγουστος, λίγες μέρες πριν από το 15 Αύγουστο που γίνεται ο χαμός. Θα είναι Σάββατο, οπότε εμείς έτσι, θα είμαστε
1: απόντες.
0: Ή αύριο επίσης.
1: Ναι, ή αύριο.
0: Λοιπόν, έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα λειτουργεί αποκλειστικά από ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη. Αρχές του 2027 στην Κίνα. Στην Κίνα, αδερφές μου, στην Κίνα. 44 δωμάτια το ξενοδοχείο, σε μια επαρχία της Κίνας. Και κάπως έτσι, για μια ακόμα φορά, έτσι, έρχεται αυτή η συζήτηση ότι θέλει λίγο συνειδητοποίηση το θέμα. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε να μην πηγαίνουμε στα μαγαζιά, είτε είναι πιτσαρίες, εστιατόρια, σε λίγο δηλαδή. Και αυτά θα χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα ρομπότ, από ό,τι λένε εδώ. Αλλά είναι στο χέρι μας να πηγαίνουμε μόνο στους χώρους που υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Εάν δεν πας στο ξενοδοχείο που είναι γεμάτο ρομπότ, το οποίο και εγώ το νιώθω λίγο κάπως, δεν θέλω. Δεν θέλω πραγματικά ούτε να με εξυπηρετεί κάποιος σε ρεσεψιόν και να είναι ρομπότ, ούτε η καμαριέρα να είναι ρομπότ, να μπορώ να βάλω και ένα χέρι, ρε παιδί μου, άμα είμαι ελεύθερος. Κατάλαβες να πω. Ρε παιδί μου, τι κάνεις το βράδυ να της πεις της καμαριέρας. Κατάλαβες. Βγαίνεις έξω ραντεβού.
1: Σαν δεν τρέπεις.
0: Γιατί, δεν τρέπομαι καθόλου. Γιατί. Λοιπόν, τώρα τι να πεις στο ρομπότ. Κατάλαβες. Και άσε, όλα πάνε καλά. Αν δεν πάνε καλά, αν κολλήσει κάποιος. Αν σου πει το ρομπότ το βράδυ γιατί μπήκε η AI και του άλλαξε τα μυαλά και θέλει να σε σφάξει. Άσε με τώρα, καλύτερα με ανθρώπους να έχουμε να κάνουμε μόνο. Λοιπόν, οπότε έχετε το νου σας, γιατί είναι άγρια τα πράγματα. Έτσι, περιττώ να σας πω για εσάς που δεν έχετε βγει στην Ευρώπη, ότι ήδη χρησιμοποιούν σε πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης, σε πάρα πολλά καταστήματα, σε εστιατόρια και οτιδήποτε, ρομπότ. Ρομπότ, όχι AI, ρομπότ.

0: ξέρω, δεν ξέρω.
1: Έχεις
0: δεν
1: τον
0: ξέρω,
1: πόνο
0: σου. Δεν ξέρω. Έχω και εγώ τον πόνο μου, ρε παιδί μου. Τι να κάνω. Δηλαδή, με αυτά που διαβάζω. Διαβάζω μια απίστευτη ιστορία από την Γκάνα. Δεν ξέρω αν την έχει πάρει το μάτι σου.
2: Για λέγε.
0: Μια γυναίκα έχασε μια πολύ καλή της φίλη, την κολλητή της. Εντάξει. Και μπήκε στο σπίτι της, της προσφάτως αποβιώσασας φίλης της, φορώντας μια αυτοσχέδια στολή φαντάσματος.
1: Ωραία.
0: Συλλογικό.
1: Με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε διαβάσει εδώ κατά καιρούς, φυσιολογικό το κόβω.
0: Οι κάτοικοι της γειτονιάς που παρατήρησαν αυτή τη μυστηριώδη φιγούρα τριγύρω.
1: Τα παιδιά της γειτονιάς της την κοροϊδεύανε. Επίσης λέει το τραγούδι. Για λέγε.
0: Αναστατώθηκαν αρχικά γιατί νόμιζαν ότι βλέπουν παραδειγματικό φάντασμα. Κάποιοι κατέγραψαν τη σκηνή σε βίντεο, ενώ κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να πλησιάσουν για να δουν τι συμβαίνει. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι ήταν μια γυναίκα τυλιγμένη με λευκό σεντόνι. Όταν έγινε αντιληπτή, υπήρχαν καυγάδες και κάποιοι την κατηγόρησαν ότι μπήκε για να κλέψει. Η γυναίκα ωστόσο υποστήριξε ότι ένιωθε πως το πνεύμα της νεκρής φίλης της την ενοχλούσε και ότι κάποιος πνευματικός σύμβουλος της είχε προτείνει να πάρει ρούχα της εκλιπούσας για τελετουργικούς λόγους για να σταματήσουν τα φαινόμενα που βίωνε.
1: Εντάξει, μπορείς να ρωτήσεις όμως τους δικούς της. Δεν χρειάζεται να μπεις μέσα και απλά να αρπάξεις.
0: Τώρα κάποιοι λένε δυσιδαιμονία, κάποιοι έτσι λένε καθαρή κλοπή. Τι να σου πω κι εγώ. Μπορεί να έπρεπε, ρε παιδί μου, να βρει ένα συγκεκριμένο μενταγιόν που φόραγε η φίλη της.
1: Έτσι.
0: Για να πετύχει αυτός ο εξορκισμός.
1: Τι να σε πω.

0: τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Κανονικότατα, γιατί έχουμε και βουτιές να κάνουμε.
1: Αλίμονο.
0: Έτσι. Αύριο εδώ θα είμαστε στη θέση μας, στο πόστο μας, παρασκευιάτικο. Έχουμε και άλλα πράγματα εδώ που διαβάζουμε.
1: Έχουμε να προετοιμαστούμε. Έτσι. Και για 15 Αυγούστου.
0: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Δίνουμε ραντεβού για αύριο. Την ίδια ώρα εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
5: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
6: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Μοντέλα.
11: Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών διαθαλάσσης με σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά πλωτά μέσα. Με μήνυμα από το 112 έχουν εκενωθεί οι οικισμοί της Σίβηρης και της Φουρκάς. Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 16 εναέρια μέσα. Δύο πυροσβέστες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με κακώσεις και αναπνευστικά προβλήματα. Μεγάλη στο μεταξύ είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για να τεθούν υπό έλεγχο πυρκαγιές στο Ακόντιο Βιωτίας, στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας και στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Ταυτοποιήθηκε από την τροχέα ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα. Αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα με 45 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 110 από την αρχή της περίοδου. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών νότιο-ανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας συναγερμό στις ιταλικές αρχές. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στον αυριανό τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον προκριματικό κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 16 πρώτα, 13 δεύτερα και 81 εκατοστά. Σε μία ώρα στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδας αγωνίζεται ο Απόστολος Χρήστου και στα 100 μέτρα πεταλούδας συμμετέχουν η Γεωργία Δαμασιώτη με την Άννα Τουντουνάκη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
20: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Στον Real FM 97,8. Απόψε θα σας προσκαλέσω σε ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Οδηγός σε αυτό το ταξίδι φυσικά θα είναι η μουσική, αλλά πιο συγκεκριμένα θα είναι μια δισκογραφική εταιρεία. Η εταιρεία Που του Μάγιο. Ή Που του Μάγιου. Όπως είναι κανονικά το όνομά της. Που του Μάγιου είναι μια περιοχή της Κολομβίας, κοντά στα σύνορα με το Κουαδόρ και το Περού. Μάγιου στην γλώσσα των Ινδιάνων που κατοικούσαν τότε στις Άνδης είναι ο ποταμός. Που του Μάγιου σημαίνει ο ποταμός που αναβλύζει, ο ποταμός που τρέχει. Αυτή την ονομασία λοιπόν διάλεξαν οι υπεύθυνοι της δισκογραφικής εταιρείας το 1993 στο ξεκίνημά της, για να μεταδώσουν σαν την ορμή ενός ποταμού τις μουσικές ολόκληρου του κόσμου. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Ενθουσιάστηκε. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία, την Που του Μάγιο, θα πούμε αρκετά πράγματα απόψε. Για εισαγωγή μόνο να σας πω ότι έχει κυκλοφορήσει εκατοντάδες συλλογές. Δεν μιλάμε για δεκάδες, μιλάμε για εκατοντάδες. Από το 1993 μέχρι και σήμερα. Όπως το μουσικό θέμα με το οποίο ξεκίνησε απόψε η εκπομπή, από συλλογή με τσάτσα, ρούμπα και μάμπο. Και θα ακούσουμε ονόματα τόσο διεθνώς καταξιωμένων καλλιτεχνών. Φανταστείτε, μπορείτε να ακούσετε ονόματα απόψε από Louis Armstrong, Νίνα Σιμών και άλλους μεγάλους της jazz, μέχρι νέους ελπιδοφόρους καλλιτέχνες, σε ένα μοναδικό πάντρεμα μέσα από τις γλώσσες της μουσικής.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής έχουμε παραμείνει στην συλλογή του Σπουτουμάγιο με τον τίτλο «Ρούμπα, Μάμπο και Τσάτσα». Γεια σου Δήμητρα στην Κοζάνη, δεν γνωρίζω αν θα είναι φροντιστήριο η απόψινη εκπομπή. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι θα ανακαλύψουμε αρκετούς ήχους μαζί. Βέβαια, αν θέλετε να συνεισφέρετε, με πολύ μεγάλη μου χαρά, στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Εάν υπάρχουν αγαπημένες σας μελωδίες μέσα από συλλογές της Πούτου Μάγιο, αλλά επειδή δεν έχω φυσικά την ιδέα ότι ενδεχομένως όλοι να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες συλλογές, εσείς πολύ απλά μπορεί να διαλέγετε Ήπειρο ή και χώρα και τα υπόλοιπα τα αφήνετε σε εμάς. Η Οσιμπίζα με ρίζες από την Γκάνα. Εργάστηκαν και δημιούργησαν μουσικά στην Μεγάλη Βρετανία, παντρεύοντας την μουσική της Αφρικής με αυτήν της Καραϊβικής και δημιουργώντας τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους με το Sunshine Day.

Ιωσήπιζα λοιπόν και το Sunshine Day μέσα από τη συλλογή της Πουτουμάγιο με τον τίτλο World Party. Αυτό θα μας πάει μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε. Και θα επανέλθουμε με φλαμένκο.

περάσαμε σε Φλαμέγκο μέσα από τη συλλογή Ρούμπα Φλαμέγκο της Πουτουμάγιο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60, οι ακροατές ανά τον κόσμο ανακάλυψαν ένα υπέροχο εύρος νέας μουσικής με την ονομασία τότε Ethnic. Γρήγορα οι ήχοι της Ethnic έγιναν μόδα, με αποκορύφωση την επιτυχία του άλμπουμ Graceland του Paul Simon, που ήταν έντονα επηρεασμένο από τον νότιο-αφρικάνικο μουσικό στοιχείο, και σχεδόν μία δεκαετία μετά την εμφάνιση και επικράτηση της ρέγγε μουσική, ο Σάιμον ταξίδεψε στην Νότια Αφρική, όπου εντυπωσιάστηκε από τη μουσική παράδοση που άρχισε σιγά σιγά να υιοθετεί. Έτσι λοιπόν η ethnic μουσική άρχισε να μπαίνει στις εμπορικές σκοπιμότητες της δισκογραφίας, η οποία την αγκάλιασε με ιδιαίτερη λατρεία στην προσπάθεια συνάντησης των δυτικών ιδιωμάτων με την World Music. Η παγκόσμια μουσική Πουτουμάγιο καθιερώθηκε το 1993 για να εισαγάγει τους ανθρώπους στη μουσική των παγκόσμιων πολιτισμών. Η ετικέτα προέρχεται από την επιχείρηση ηματισμού Πουτουμάγιο που ιδρύθηκε από τον Dan Stroper το 1975. Ένα μικρό μαγαζί ρούχων και χειροτεχνημάτων στη Νέα Υόρκη με πελάτησε στην Jane Fonda και τη Mia Farrow. Αυτό λοιπόν το μικρό μαγαζάκι εξελίχθηκε από το 1993 σε ένα αξιοσέβαστο ανεξάρτητο label της World Music. Τα τόσο χαρακτηριστικά εξώφυλλα των CD των συλλογών της εταιρείας με την χαρούμενη πολυχρωμία ηχογραφούν εκφραστικά την αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής και πραγματικά το καθένα είναι ένα ξεχωριστό έργο τέχνης. Αυτά λοιπόν σαν μια μικρή εισαγωγή για την Πουτουμάγιο που ασχολείται με τις μουσικές των κόσμου, του κόσμου, με τις μουσικές των λαών, τόσο σαν Ήπειρο όσο και σαν χώρα ξεχωριστή η κάθε μία. Υπάρχουν συλλογές ακόμη και για τη δική μας χώρα. Υπάρχει συλλογή η οποία ονομάζεται Greece A Musical Odyssey και θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λίγο αργότερα. Προς το παρόν ας μείνουμε λίγο ακόμη σε φλαμέγκο ρυθμούς.

Καλή εβδομάδα στην Μέρη που της αρέσουν οι μουσικές. Γεια σου Ρίτσα, να και επιλογή βλέπω από συλλογή με τον τίτλο Celtic Tides. Νέλια να μου έχει και Celtic αρκετά. Και βέβαια θα βάλουμε στη συνέχεια. Γεια σου Σταυρούλα, ξεκινάς μου λέει και σήμερα με υπέροχη μουσική. Ένα βιβλίο είναι μια ιστορία για το μυαλό, ένα τραγούδι είναι μια ιστορία για την ψυχή. Γεια σου Τζέλα, τι φοβερή ιδέα μου λέει η απόψινή. Κάποια από τις προηγούμενες ζωές μου σίγουρα θα ήμουν σε εκείνα τα μέρη. Θα περάσουμε και από Κούβα και από Ρίο, ενδεχομένως και από Καζαμπλάνκα. Γεια σου Κωνσταντίνε. Swing Around the World, τίτλος άλλης συλλογής. Όπου όπως καταλαβαίνετε κυριαρχεί το swing. Ακούστε όμως μία διασκευή στο Minor Swing του Django Reinhardt από τους Children of the Revolution.

0: καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα, Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
7: Αντένα 105,3. Φωτίζεται το πρωί από

0: Πουσανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Χαλκιδική. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβηρη και Φούρκα. 220 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Επιχειρούν 16 εναέρια μέσα. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στις Αχαρνές Αττικής, κοντά στο στρατόπεδο Καποτά. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στο Ακόντιο Βιωτίας και στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη Λίμνη Πλαστήρα, με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Φεντερίκο Ομπέλ, Esta Noche, μέσα από τη συλλογή Latin Lounge. Επιλογή της Καλλιόπης. Καλή εβδομάδα, Σόφη. Φυσικά χωράει και ο Τίτο Πουέντε με το Ιεκόμοβα. Περιέχεται και εκείνος σε μία από τις συλλογές, μάλλον σε περισσότερες, αλλά για το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρομαι. Καλή εβδομάδα, Σαλούνα. Γεια σου, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα, γείτονα. Γεια σου, Ιωάννα. Πάλι δεν θα κοιμηθείς απόψε. Πρόσεξε όμως, μην γκρινιάζεις αύριο το πρωί. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, που δεν λάθος αναγνωρίζεται. Καλή εβδομάδα, Δανάη. Γεια σου, Λίτσα. Έλενα, πολύ όμορφη επιλογή μέσα από το blues around the world. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι οι συλλογές αυτής της εταιρείας κινούνται σε όλο το εύρος της μουσικής, χωρίς να αφήνει κανένα είδος έξω από αυτές. Οπότε σημειώνω την επιλογή για το blues around the world. Γεια σου, Γιώργο, με το Havana Mambo. Από το Latin Lounge θα πάμε στο World Lounge για τους Gotham Project και το Santa Maria. I can...

Γεια σου Τάσο, σε κάποια συλλογή μου λέει τη Σπούτου Μάγιο, μήπως υπάρχει και το Summer Time. Βεβαίως και υπάρχει και θα το ακούσουμε και αυτό. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Μαρία. Γεια σου Γιάννη, όταν πάτε λέει για Κούβα, κάντε και μια στάση στο Μαϊάμι. Θα την κάνουμε φίλε οπωσδήποτε. Καλώς ήρθες Αλίκη, γεια σου Δήμητρα. Γεια σου Γιόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Ντέμι. Πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο στο Belfast. Στην Αλεξάνδρα στο Λονδίνο, να είσαι καλά Αλεξάνδρα. Καλή εβδομάδα ναυσικά. Buenos Aires. Λοιπόν, θα το αφήσουμε πίσω σιγά σιγά το Buenos Aires. Θα φύγουμε από τη συλλογή World Lounge για να πάμε στην συλλογή Acoustic Arabia. Να πάμε σιγά σιγά στον αραβικό κόσμο. Βέβαια δεν θα πάμε σε κάποια από τις χώρες της Μέσης Ανατολής ή της Ευρύτερης Ανατολής. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι στον αραβικό κόσμο από την Αφρική και συγκεκριμένα από το Σουδάν. Από εκεί μας έρχεται η Ράσα, η ερμηνεύτρια δηλαδή, που θα μπει σε πολύ λίγο. Μέσα, όπως σας είπα, από την συλλογή Acoustic Arabia.

Δεν έχετε παράπονο, ακούτε και lounge ήχο από το Σουδάν παρακαλώ. Γεια σου Γιάννη, φυσικά και θα ακούστηκε κάτι από την Ιρλανδία. Έχω προνοήσει. Γεια σου Ηλία μου στο Ήλιον. Λοιπόν, λίγο νωρίτερα ο Γιάννης μας προσκάλεσε να περάσουμε από Μαϊάμι πηγαίνοντας για Κούβα. Θα το κάνουμε ενδεχομένως με τον καλύτερο τρόπο, με το καφέ Κουμπάνο και την μαγική ορχήστρα της Αβάνας, όπως ονομάζεται το συγκρότημα που θα ακολουθήσει, με το Μορενίτο.

Χρήστο, αν πάτε, μου λέει, για Κούβα, κάνετε πρώτα μία στάση στη Λάρισα για να ανέβω κι εγώ. Ετοιμάσου, ερχόμαστε, φίλε. Γεια σου, Σόφη. Ήθελα να ξέρω, μου λέει, τι ερέθισμα είχες και σκέφτηκες το σημερινό θέμα. Κοίταξε να δει, Σόφη. Η Πουτουμάγιο ήταν μια εταιρεία η οποία μου διεύρυνε πραγματικά τους ορίζοντες στην μουσική από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Φροντιστήριο και συνεχώς ανακάλυψη νέων ήχων. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Και για ακροατές που ενδεχομένως δεν γνώρισαν την ύπαρξη αυτής της εταιρείας και που μπορεί να πάρουν το ερέθισμα, να ψάξουν περισσότερο για να ανακαλύψουν ακούσματα που τους είναι αρκετά οικεία. Όπως σας έλεγα και στην αρχή, η Πουτουμάγιο λειτουργεί από το 1993. Προέρχεται από την επιχείρηση ηματισμού που είχε ο Ντάν Στόλπερ το 1975 και αργότερα το 1997 ένωσε τις δυνάμεις του μαζί με τον Μάικλ Κράους για να προωθήσουν την παγκόσμια Πουτουμάγιο μουσική και να καθιερώσουν ένα μη παραδοσιακό τμήμα πωλήσεων. Η εταιρεία έχει γίνει γνωστή κυρίως για τους ανεβασμένους και μελωδικούς συνδυασμούς ευρείας διεθνούς μουσικής, που συνοδεύεται από την φιλοσοφία της επιχείρησης ότι είναι εγγυημένο για να σας κάνει καλή αίσθηση. Music to make you feel good. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σίγουρα στα εξώφυλλα όλων των albums, αφού το καθένα είναι ένα ξεχωριστό έργο τέχνης. Πολύχρωμα όλα, όπως αντιλαμβάνεστε, για να χαρακτηρίζουν και την πολυπολιτισμικότητα και τα χρώματα όλων των υπήρων και όλων των λαών. Και τα χρώματα όλων των υπήρων και όλων των λαών.

0: Βινίτσιο Καποσέλα και Κόζε Λαμόρ μέσα από το Italian Café της Πουτουμάγιο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Χρήστο στην Ιρλανδία. Γιώργο, μου στέλνεις μήνυμα για τη Γαλλία. Έρχεται μόλις τώρα. Μόλις τώρα θα μπει η Γαλλία. Ακολουθεί. Με το Acoustic France.
1: Je me sens égal, le cœur léger. Je vois passer une fleur d'été. Hello, jolie.

Όντως, Γιάννα, ήταν σύντομο το γαλλικό ταξίδι. Ελληνικά όμως θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα. Μέσα από τη συλλογή που κυκλοφόρησε το 2007.

με τον τίτλο Tango Around the World. Εκεί λοιπόν περιέχεται η διασκευή του «Ας ερχόσουν για λίγο». Η διασκευή που έχει κάνει ο Θάνος Αμοργινός με τον Αλέξη Καλοφόλια. Μη σας κάνει εντύπωση, υπάρχουν αρκετά ελληνικά τραγούδια σε πολλές από τις συλλογές της Πούντου Μάγιο. Και μάλιστα αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες. Από Μελίνα Κανά, Αναστασία Μουτσάτσου, Γιώργο Νταλάρα, Μελίνα Ασλανίδου, μέχρι και άλλους πολλούς νεότερους, που θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να ακούσουμε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Κύριε, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που μένεται στη Χαλκιδική. Από αέρος επιχειρούν 16 μέσα, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβηρη και Φούρκα. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης εκατοντάδων κατοίκων και παραθεριστών με σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά πλωτά μέσα. Δύο πυροσβέστες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με κακώσεις και αναπνευστικά προβλήματα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε στις Αχαρνές Αττικής κοντά στο στρατόπεδο Καποτά και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πάρνηθος. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Μεγάλη στο μεταξύ είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκειμένου να ελεγχθούν οι φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ακόντιο Βιωτίας και στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στη χώρα με 45 νέα την τελευταία εβδομάδα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 110 από την αρχή της περίοδου. Σε εξέλιξη είναι στη Βρετανία επιχείρηση απεγκλωβισμού 40 επιβατών από βαγόνι τρένου που εκτροχιάστηκε κοντά στο Μπράιτον. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι διασώστες ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλές σιδηροδρομικές γραμμές.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τριπλή ελληνική παρουσία στους απόψινους τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Στις 10 παρα 10 στο επικοντό συμμετέχουν η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου και στις 11 παρα 4 στη δισκοβολία ο Δημήτρης Παυλίδης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather.
12: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πέρασμα από την Ασία δεν είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Ας πάρουμε λοιπόν λίγο μυρωδιά από Ινδία. Με το σιτάρ φυσικά. Είμαι ο Horizons, είναι αυτή με το Remember Tomorrow. Μέσα από την συλλογή Asian Groove. Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Και συγκεκριμένα με τις μουσικές της εταιρείας Putumayo. Με τις εκατοντάδες συλλογές που έχει κυκλοφορήσει από το 1993 μέχρι και σήμερα. Με τις μουσικές του κόσμου που σαφώς και δεν εξαντλούνται. Τα ιδιώματα είναι πολύ περισσότερα και τα στοιχεία που τα συνθέτουν ανεξάντλητα. Η καταγραφή τους είναι μια προσπάθεια που απαιτεί χρόνο, μελέτη και κάποια εξοικείωση, ίσως με το χώρο της μουσικής. Περισσότερο όμως προϋποθέτει έναν σεβασμό στις διαφορετικές αξίες, τα ποικίλα έθιμα και τις παραδόσεις. Ο θησαυρός της μουσικής υπάρχει και περιμένει να τον ανακαλύψουμε. Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, για ενδεχομένως δικές σας προτιμήσεις μέσα από συλλογές Putumayo. Ή ακόμη δεν γνωρίζετε την ύπαρξη αυτής της εταιρείας και αυτών των συλλογών. Πείτε μας την αγαπημένη σας μουσική, την αγαπημένη σας Ήπειρο ή χώρα και τα υπόλοιπα θα τα φροντίσουμε εμείς. Από Asian Groove πάμε σε Asian Lounge με τους Bidu Orchestra.

Bindu Orchestra ή αν προτιμάτε Bindu. Απαΐα είναι από την Ινδία ο καλλιτέχνης και το τραγούδι έχει τον τίτλο Eastern Journey. Γεια σου Κωνσταντίνε μου στην Περέα. Χαμόγελο μου γράφει και μουσική μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Και μάλιστα με μουσικές από Ινδία που ακούμε αυτή την ώρα. Έτσι για την έναρξη της δεύτερης ώρας. Καλή εβδομάδα Βάγκο. Καλώς ήρθες φίλε. Καλή εβδομάδα και σε σένα Τζουλιέτα. Από το Asian Lounge πάμε στο Euro Lounge. Βέβαια, ο τίτλος της συλλογής μπορεί να μην συμβαδίζει με το κομμάτι που μόλις μπήκε. Αφενός, γιατί αυτό έχει ανατολικά στοιχεία. Αφετέρου, γιατί οι δημιουργοί του προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι φυσικά η Thievery Corporation.

Για να γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω στον χρόνο. Οι Κέλτες ήταν λαός που ζούσε αρμονικά με τη φύση από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Η ίδια τους η ζωή εξαρτιόταν από τη φύση και αυτοί εξυμνούν στα τραγούδια και τη μουσική τους. Σε αυτό φυσικά συντέλεσε και η παγανιστική θρησκεία των Κελτών. Η κέλτικη κουλτούρα χωρίζεται σε 6 κέλτικες φυλές, οι οποίες αντίστοιχα είναι χωρισμένες σε 2 ομάδες ανάλογα με το γλωσσικό ιδίωμα. Από τη μία οι Ιρλανδοί, οι Σκοτσέζοι και οι Γαλάτες, και από την άλλη Βρετανοί, Ουαλοί και Κορνουάλοι. Οι διαφορές τους είναι πολύ μεγάλες και ξεκινούν από την ίδια την τονική έκταση που χρησιμοποιούν. Woman of the World, Celtic, ο τίτλος της συλλογής. Moya Brennan, Against the Wind. Αφιερωμένο στον Γιάννη τον Ντάι και στην Λιάννα.

Γιάννη, ενθουσιασμένο σε βλέπω. Και κέλτικη λοιπόν μουσική στο απόψινό ταξίδι μέσω της Πουτουμάγιο. Γεια σου Άννα, καλώς ήρθες, χαίρομαι που είσαι και πάλι μαζί μας. Γεια σου Χρήστο, πώς γίνεται, μου λέει, λίγο νωρίτερα είχε έρθει παρέα στο σπίτι. Βλέπουν μία ανησυχία και καταλαβαίνουν ότι μάλλον νηστάξαμε και πρέπει να φύγουν, αλλά αμέσως μετά εμείς ξεκινάμε το πάρτι. Πες μου τώρα ότι ρίχνες και αλάτι. Επιστροφή για λίγο σε φλαμένκο.

Γεια σου Κατερίνα, δεν είναι λέει μόνο ότι μας χαλαρώνεις με τρεις ώρες μουσικές, αλλά μας μαθαίνεις κιόλας. Την που του Μάιο δεν την ήξερα και γι' αυτό βέβαια την κουγκλάρισα και βρήκα απίθανες συλλογές. Μάγια, όπως άκουσες, που του Μάγιο είναι το όνομα της εταιρείας. Υπενθυμίζω αυτό που έλεγα και στην αρχή, που του Μάγιο είναι μια επαρχία της Κολομβίας, κοντά στα σύνορα τόσο με το Εκουαδόρ όσο και με το Περού. Και στην κυριολεξία, στην γλώσσα των Ιθαγενών, των Ινδιάνων δηλαδή, που ζούσαν στην περιοχή, που του Μάγιο σημαίνει ο ποταμός που αναβλύζει, ο ποταμός που τρέχει. Το 2004 η Ελλάδα βρισκόταν φυσικά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος με την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Και έτσι λοιπόν η Πού του Μάγιο δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Κυκλοφόρησε μια συλλογή αποκλειστικά με ελληνική μουσική και τον τίτλο «Ελλάδα, μια μικρή Οδύσσια».

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται η φωτιά στη Χαλκιδική, επιχειρούν 16 εναέρια μέσα, εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβηρη και Φούρκα. Εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Περισσότερα στο real.gr. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στις Αχαρνές Αττικής, κοντά στο στρατόπεδο Καποτά. Ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις πυρκαγιές, στο Ακόντιο Βιωτίας και στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Σε εξέλιξη είναι στη Βρετανία η επιχείρηση απεγκλωβισμού 40 επιβατών από βαγόνι τρένου που εκτροχιάστηκε κοντά στον Brighton.

Και η Μάντελιν Πέιρου με το Dance Me to the End of Love μέσα στη συλλογή της που του Μάγιο με τον τίτλο Woman of Jazz. Γιατί στις συλλογές της η εταιρεία δεν μένει μόνο στους ethnic ήχους, στους world ήχους. Επεκτείνεται και σε μουσικά είδη τα οποία μας είναι αρκετά οικεία, όπως για παράδειγμα η jazz, η soul ή το blues. Εροφίλη, έχεις δίκιο, ναι, έχει βγάλει και παιδικές συλλογές η εταιρεία. Απλά δεν θα μας απασχολήσουν νομίζω απόψε, αλλά είναι μια καλή πρόταση για τους μικρούς μας φίλους. Αυτό που λέγαμε λοιπόν, Blues Around the World. Don't ever let nobody drag your spirit down. Η επιλογή της Έλληνας.

Έλενα, εγώ σε ευχαριστώ για την όμορφη πινελιά στην απόψινή εκπομπή. Καλώς ήρθες, Εύη, καλή εβδομάδα. Μόνο καλή μπορεί να είναι, μου λέει, όταν ξεκινάει έτσι. Και άκου, τι μπήκε μόλις τώρα. Sharon Jones and the Dub Kings, 100 Days, 100 Nights. Η προηγούμενη συλλογή ήταν Blues Around the World. 100 Days. Αυτή είναι Rhythm and Blues από την Πουτουμάγιο.

Γεια σου Βίκη μου στο Βόλο. Ακούω μου λέει μουσικές που ούτε καν φανταζόμουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Νικόλα μου στην Κατερίνη. Εσύ πραγματικά απόψε έχεις δύσκολη αποστολή. Είναι δύσκολο μου λέει το θέμα και δίνω μάχη με τη λίστα. Προσπαθεί ο Νίκος για να ετοιμάσει τη λίστα ώστε μόλις τελειώσει δηλαδή η εκπομπή να την δημοσιεύσει στην σελίδα μου στο Facebook. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Από το Rhythm and Blues πάμε σε μια συλλογή Best, Best of World. Έτσι την κυκλοφόρησε η εταιρεία. Εκεί περιέχει τραγούδια από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Όπως για παράδειγμα η Μάμα Αφρικα, η Μίρια Μάκεμπα με το Πατάπα.

Η Μίρια Μακέμπα και το Πάτα Πάτα, τραγούδι από το 1957. Περιλαμβάνεται λοιπόν και αυτό σε συλλογή της Πουτουμάγιο με τον τίτλο Best of World. Γεια σου ερετικέ, καλώς ήρθες. Ο Βάγκος μου γράφει, έχω ακούσει μέχρι τώρα πάρα πολλά γνωστά κομμάτια, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν δίνω και μεγάλη σημασία στις εταιρείες παραγωγής. Έτσι μου λέει, δεν γνώριζα την ύπαρξη της εταιρείας, η οποία έχει πραγματικούς θησαυρούς. Ethnic Latin και μουσικές του κόσμου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάγκο, και χαίρομαι που τουλάχιστον μέσα από την εκπομπή έγινε γνωστή αυτή η εταιρεία. Θα ακολουθήσουν και άλλα ανάλογα αφιερώματα σε δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες ανέδειξαν συγκεκριμένα μουσικά είδη και αξίζει πραγματικά τον κόπο να ασχοληθούμε μαζί τους. Ο Τίτο Πουέντε, ο Ιεκομόβα, από τη συλλογή World Hits, αφιερωμένο στην Σόφη.

Γεια σας Σπύρο, καλή εβδομάδα και σε σένα και στον Πέτρο. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε. Τι θέμα έχουμε απόψε? Ασχολούμαστε με την Πουτουμάγιο και τις συλλογές της, συλλογές οι οποίες ανέδειξαν τις ethnic μουσικές, όπως λέγονταν τουλάχιστον στο ξεκίνημα της εταιρείας τη δεκαετία του 90. Πλέον ο όρος που έχει επικρατήσει για τις μουσικές του κόσμου είναι αυτός της World Music. Η σάλσα για παράδειγμα είναι η λαϊκή μουσική του Πουερτορίκο και ευρύτερα της Καραϊβικής. Οι ρίζες της χάνονται κάπου ανάμεσα στους αφρικανικούς ρυθμούς, τους σπανιόλικους στίχους και τους μουσικούς των δρόμων της Κούβας. Τη λατινοαμερικάνικη τζαζ, τα τραγουδιστικά και χορευτικά στυλ του Αρχιπελάγους. Φέρνοντας κοντά τόσο πολλούς και διαφορετικούς λατίνους μουσικούς, απόψεις και μουσικά ιδιώματα, η σάλσα πέτυχε να αναδειχθεί σε τρόπο επικοινωνίας τόσο στο εσωτερικό των κοινοτήτων όσο και μεταξύ των εθνών. Πολύ απλά, ο τίτλος της συλλογής, Σάλσα.

Εξαιρετικά αφιερωμένο αυτό που παίζει στο φίλο μου τον Νίκο. Τον track driver, όπως υπογράφει, που μας ακούει αυτήν την ώρα μέσω ίντερνετ στην Εστονία. Καλό δρόμο να έχεις, φίλε. Στην υγειά σου, Κωνσταντίνε. Βλέπω ότι το τσούζεις, τέτοια.

Λέγαμε λοιπόν για την σάλσα και τις ρίζες της. Μετά την κατάκτηση από τον Κορτές και την σταδιακή εξάπλωση του χριστιανισμού, άρχισαν να διαδίδονται και στο Μεξικό τα μουσικά όργανα που έφεραν μαζί τους οι Ισπανοί. Βιολιά, κιθάρες, άρπες, χάλκινα και ξύλινα πνεύστα. Οι ντόπιοι μουσικοί έμαθαν γρήγορα να παίζουν, αλλά και να φτιάχνουν από μιμήσεις αυτών των οργάνων με σχήματα και κουρδίσματα δικής τους έμπνευσης. Από την Ισπανική Θεατρική Ορχήστρα εξελίχθηκαν στο Μέξικο τοπικά σύνολα που έπαιζαν περίπλοκες μελωδίες και που αργότερα έγιναν γνωστά με την ονομασία Μαριάτσι. Η Βραζιλία τώρα από την άλλη απέκτησε τη σύγχρονη μουσική της ταυτότητα στις αρχές του αιώνα με τη Σάμπα, ένα μείγμα αφρικάνικων ρυθμών, πορτογαλικών μελωδιών και ινδιάνικων ύμνων. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ, ο Ζωάο Ζιλμπέρτο και άλλοι καλλιτέχνες ανέπτυξαν την πλέον επιτυχημένη διεθνώς εκδοχή της Σάμπα, την Μποσανόβα. Πόσα λοιπόν για τη συνέχεια αφιερωμένο στην Ρίτσα.

0: Σάμπα Μποσανόβα, ο τίτλος της συλλογής. Σε Latin μονοπάτια θα παραμείνουμε, Latin jazz όμως αυτή τη φορά. Από τον Ρέι Μπαρέτο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: κλιματιστικό, σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος. Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Awesome! Totally awesome!
1: Radio station is so awesome.

you are the healer, it means I'm broken and lame.

be thy holy name vilified, crucified in the human

Fired.

μας πήδες.